Ενός Ιαρχής της Αγίας μου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβώ και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

0: Χριστού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της
1: ηχαριτήν.
2: Κύριε Ιησού, εν τη δυνάμει του Πνεύματος Αγίου και απροσκόπτος επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε, και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσου αμαρτίας ημών, δέσοντα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψη Κύριε, σε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριε, και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάντρε μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, όλα τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη δεν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πόνιρου. Εξεγιαστέδες σου ύπνο προσθαμές η αγαθέ, των αγγέλων των ημνοβόμεν στη δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε, και Υιώ Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, τον όνο φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνής Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και έσους αιώνας των αιώνων αμήν, αθρόνο κριτής ευελέσετε, και κάστο πράξη γινωθήσονται, αλλά φόβο κράξω με το μέσο του νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμία, οκουργήσεις εμή τώρα θύμα και αμαρτωλό, ουδέν συναπολυθάσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσει συνήθως και προσωπόγων σου κείμενον ηγειράσμε, εις το ορθρύσει και δοξολογήσει το κράτος σου. Και νυν φωτισόμε το όμο της διανοίας, άνοιξόμε το στόμα του μελετά τη λογιά σου, και συνένεται σε εντολά σου και πίν το θέλημά σου, και ψάλλην την εξομολογήσει καρδίας, και ανοιμεί το Πανάγιο όνομά σου, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορο, δευθείας η φιλανθρώπορο νία, ηξίως άλλου των αμαρτωλών και ανάξεων εξύπνου αναστήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της ζωής σε όλους μας των Αγίων και νεαρών σου δυνάμεων, και ευδόξων καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την υπνεπαρών χιλιών μου ένεσιν. Όπως κακό κοινωνός γένομαι το φρονίμα παρθένων, εφεδρά λαπηδώνει τη στοιχής μου, και δοξάζωσέ τον Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός εδώ το μέγα ελαιό σου και κατατοπίστος ο νυκτηριμός σου εξάλληψον το όνομα μου. Επιβλίων πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου νοποιώ με εσύ διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιώ σε πείσα όπως θα δικαιωθείς τις λόγεις σου και εγκείς το θερνεστέσαι. Ιδού γάρο νομία συνελήφθη για να αμαρτίασαι και σε μη μήτυρ μου. Ιδού γαραλήθεια νηγάπησα, στα άγγελα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίαση και φροσύνη, να αγαλιάσω στα ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσω νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαι εγκαίνσον της εγκάτης μου. Μη απορρίψ με το προσώπου στο πνεύμα σου το άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Από δώσ' μου την αγαλία σωτηρίου σου για πνεύματι γεμονικό σε ρηξών με. Διδάξω νόμους σου σωδούς και σε βίσε πισέ επιστρέψου σοι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός σου, Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις αστησία να το κάνω, λοκαυτών του και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε ετριμένον, καρδία σε ετριμέν και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάφυρον Κύριε την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες τη Σιών δικαιοσύνης αναφορά και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Μακάρι η άμενο εδώ η πορευόμενο μου Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού ενώ όλη η καρδία εξητήσουν αυτόν. Ούγαρι εργαζόμοι την ανομία εντες ότι εις αυτού επορεύτησαν. Σύ ενετήρωδες εντολάς του φυλάξτες φόδρα. Όφελον πετευθυνθείς εν οδήμο του φυλάξτε δικαιωματά σου. Το ατομία συνθόν το επιβλέπαινε πάσα εντολά σου. Ξομολογήσω μέσα εν ευθύτη τη καρδία εν το μαθηκέ με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιωματά σου φυλάξω με εγκαταλείπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο συνοδόν αυτού εν το φυλάξω τους λόγους σου. Ενώ όλη η καρδία με ξεζητησά σε μη απόσωμα των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου πως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδάξω με δικαιωματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα χρήμα του σώματός σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σου ετέρθυρο σε παντή πλούτο. Εν τις εντολές σου εντολεσχύ σου κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος ο δούλος σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψε τους θαλμούς μου και κατανοήσε τα θαυμά σου εκ του νόμου σου. Πάρεκος εγώ εμή εν τη γη, μη αποκρύψε μου τις εντολάς σου. Ευπόθησε ψυχή μου το επιθυμείς τα χρήματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησε την περηφάνιση, την κατάρτιση εκκλείοντας από τον εντολό σου. Περίελεπ μου, εντός εξουδένος, τα μαρτυριά σου ξεζήτησα. Και γαρεκάτσαν άρχοντες κατέ μου κατελάλουν, ο δούλος σου δυσιλώσει εν της γεώμασή σου. Και γάρτα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλίο μου δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω μετά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επικουσάς μου, διδαξώ μου δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων με τη σόρμα και δολεσί σου τη θαυμασή σου. Ανήσαξε την ψυχή μου από ακηδεία βέω όρμα τη συλλόγη σου. Οδόν αδικία από όσων επεμού και τον νόμο σου λέει σόν με. Οδόν αληθεία σε ρητησά μου και τα κρήματά σου καπελαθώ με. Εκολύει τη μαρτυρία σου, κύριε με κατεσύνη. Οδόν εντολών σου έδραμα όταν επλάτηνε στην καρδία μου. Νομοθέτη σόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξήγησε αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και ξερευνήσε τον νόμο σου και φυλάξε τον όλη η καρδία μου. Οδήγησό με τρίβω τον εντολό σου, το αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύριά σου και μη σπλέον εξίαν. Απόσταψε το οφθαλμό μου, τμήθην ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο γιο σου, τον φόβο σου. Περίλη των ηρισμών υπόπτευσα τα χρήματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμεσαι τη εντολά σου, δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έρθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά λόγον σου. Και αποκριθήσουμε τη συνειδήση σου με λόγον, τη λύπησε επί τη λόγη σου. Και μη επιρρέλησε εκ του σώματό μου λόγον αληθεία σου ω φόδρα, ό,τι επί τη κρυμασή σου επίπησα. Φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα, και πορευώ εμπλατισμό τη εντολά σου εξεζήτησα. Και λάμπη τη μαρτυρή σου εναντίον βασιλέων και πισχυνόμην, και μελέτη εντολέ σου σιγάψα φόδρα. Κύριε τα σύρων της εντολάς σου σιγάψα και δουλές μου της δικαιώμασή σου. Νήσιζε το λόγο στο δούλο σου, όν επιλπισάς με, άφτε με παρακάλεσε ταπεινό σου με το λογιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρενόμουν ως φόδρα από το νόμο σου και εξέκλεινα. Εμείς το κρυμάτος ο Θεόνος, Κύριε και παρακλήθην. Αθυμία κατέσχε με αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων το νόμο σου. Ψαλτά είσαι με τη δικαιωματά σου τόπο αρικίας μου. Εμνήσει νίκη το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθηκε δικαιωματά σου, εξεζήτησα. Μυρίζει μου η Κύρια, είπα ότι φυλάξε τον νόμο σου. Εδέχνει προσώπου σου, ενώ όλη η καρδία μου λέει σώμα κατά λογιών σου. Δήλωγησά με τη σοδού σου και επέστρεψε του πόδε μου στα μαρτύριά σου. Η τιμά σου καταράχθη, του φυλάξε τη εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών, περαπλακισά μου και τον νόμο σου καπελαθώμη. Μέσω νύκτο ξεγυρώ με το εξομολογήσει επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων φοβουμένος για το φυλασσόμενος εντολά σου. Το ελαίος σου, Κύριε, πλήρης ηγείτε δικαιωματά σου διδαξών με. Χριστώτε επίσημα το δούλο σου, Κύριε, κατ' το λόγον σου. Χριστώτε και παιδεία και γνώση διδαξών με τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε, και εν τεξιδητή σου διδαξών δικαιωματά σου. Επληθείτε με αδικία περηφάνων εγώ, όταν όλη η καρδία με ξερίνει στις εντολάς σου. Ρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ τον νόμο σε μελέτησα. Αγαθόν με ταπεινωσάψαν μάθη και ματά σου. Αγαθός μου νόμος στο ματό σου, περ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείριος επίησάν με και πλασάν με, συνετισόν με και μαθήσουν με τις εντολάς σου. Οι φοβούμενοι σώψονται με και φρονθήσονται στους λόγους σου επίκτησα. Έδινον, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία τα ποινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, παρακαλέσει με κατ' το λόγιο σου το δούλο σου. Έρθει το σώμα, εκτιρήν σου και ζήσου με τον νόμο σου, μελέτη μου εστίν. Εσύ ενδύτησαν υπερήφανοι, ότι δίκο συνόμο ενίσαι με. Εγώ δε άδωλα ισχύσω τι εντολέ σου. Επιστρέψα το σάρμα, ηχομενή συγγυνώσοντα τα μαρτύριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μου, άμωσε και αμασί σου, πως αν μία συγχυνθώ. Εκλείπε σου τριών σου, ψυχή μου, σου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον οι όρφαλοι με σε λογιών σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Όταν γεννήθη να σα κόσω, εν πάχνει τη δικαιωματά σου, καπελεθόμην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσημη και των καρδιακόντων με κρίσιν. Διήσα τον γαράνδολε ισχύα, αλούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσα το λε σου αλήθεια, δίκο και τη διοξάνω, με βοήθησόν μη. Παραβραχή σε εντελεσάν με τη γη, εγώ δε κατέλειπαν τη εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσουμε και φυλάξα μαρτύρα του σώματό σου. Εις τον αιώνα κύριο λόγο σου διαμένει του ουρανού, ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωση και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει μέρα, τα σύμπαντα δούλασα. Ημείωτε ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε να απολόμω τα ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα επιλάθρου δικαιωμάτων, σου την αυτή σε ζησάσμε. Σώση μη εγώ, σώσον με τα δικαιωματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμενα να μαρτωλεί, τα πολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση τελεία στον πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάψε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς την εντολή σου, ότι στον αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντα σου δάσκοντας με συνήκω, τα μαρτυριά σου μελέτη με εστίν. Υπέρ πρεσιτέρου συνήκω, τις εντολάς σου εξεζήτησα. Εκ πάσης δε πονηρά σε κόλλησε τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτο σου δε ξέκλεινες, με θετησάσμε. Ως λυκία το λαργή με τα λόγια σου, περμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα, διότι το εμείς απάσωνα των αδικίας. Λίχνος πως ήμουν όμως και φως της τρίβης μου. Όμως θα και έσαι το φυλάξει τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνα ως φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγον σου. Τα εκούσα το σώματός μου δόκησον δε Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου ορθεσία σου δια παντός και του νόμου σου καπελεθόμην. Έθε το αμαρτωλή παγίδα με τον εντολό σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα τα γαλλίωμα της καρδίας μου εσύν. Έκλεινα την καρδία μου του πίστε δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμψην. Παρανόμως εμείς το δενόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, στους λόγους σου ελπίπησα. Εκκλίνα τα πνεύμα εγώ, εξερευνήσω τις εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατ' ολογιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις προσδοκίας μου. Βοήθησό μου και σωθήσω με και μελετήσω τη δικαιώμασα σου διαπαντός. Εξουδένεσες πάντως, αποστατούντας από τον δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ολογισά μου πάντως που μαρτωλούς της γης, δίτου τη γάψη τα μαρτύρια σου. Καθήλωσο εν του φως ο σάρκας μου φοβά το γρημά της φοβήθη. Επίσης τα κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσα δικούσι με. Έγδεξο το λούσε αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η όφθαλή μου εξέλιπνο σωτηριό σου και στο λόγιο της δικαιοσύνη σου. Πίεσο με το δούλο σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. δούλους είμαι εγώ, συνετισό μου και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του πίσω το Κυρίο διασχέδεσαν τα νόμου σου, δι' του τη γάψη της εντολάς σου το χρυσίο και το πάζιον, δι' το προσπάσω εντολάς κατορθούμεν πάσον τον άδικον εμίσα. Θαύμαστα τα μαρτυριά σου, δι' ότι εξαιρέθησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίγησε εν την υπείους, το στόμα μου ήξε κήρυξε τα πνεύματα σου το λάσο επόθουν. Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίλεσαν επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διάβηματά μου κατεύθυνε κατά το λόγιό σου και μη κατακυρεύσα τον πάσα νομία. Λύτρωσέ με σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τους εντολάς σου. Το πρόσωπο σε επίφερε επί των δούλων σου και διδαξώ με δικαιωματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέτησε νέο φθαλμί μου επί ούκο φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε κρίση σου, εν ετήλου δικαιός είναι τα μαρτυριά σου και αλήθειας φόδρα. Εξέτηξέ με ως δούλες το πελάχτο λόγο σου εχθροί μου. Πεπειρωμένο του λόγιό σου φόδρα και δούλου σου γάψεν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος σε δικαιωματά σου και πελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη βροσάμε εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνθισώμαι και ζήσουμε. Και έκραξαν όλοι οι καρδιά μου πακουσών μου κύριε δικαιωματά σου εξητήσω. Εκεί κραξάσει όσο που και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα νεωρία και κέκραξα, ίσως λόγους επίλθησα. Προέφθασα νεοφθαλμή προς όρθον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνίες μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι κατακοντές μου νομία, από τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύσαι, Κύριε, και πάσο δίσω αλήθεια. Καταρχάς έγνω το μαρτυρίον σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμαι τον νόμο σου καπελαθώ μην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με το λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σου τηρία τα γεμάτά σου και ξεζήτησαν. Ήκτυρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές μου και θλιβοντές με εκ το μαρτυρίο σου και ξέκλεινα. Είδωνα στην το δεξιτικό με το λόγιά σου και φυλάξαντο. Είδε ότι συντολά σου γάπησε Κύριε το ελέη σου ζήσον με. Αρχίτε λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδιώξαν δωρεάν και από το λόγο σου δηλεία στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ από το λόγιά σου όσο βρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και βδελιξάμεν τον νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης ημέρας είναι εσάς με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώ σου τον νόμο σου και έστεν τη σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτηριό σου Κύριε και της εντολάς σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή με τα μαρτυριά σου ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τις εντολάς σου τα μαρτύρια σου και πάσε ο δίμεν αντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδερήσεις με ένα ποιό σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου να δυσών με. Εισέχε το αξιωμά μου ένα ποιό σου, Κύριε, κατά το λόγιο σου ρίσε με. Εξαιρέσω τα χείλη μου ήμουν τα διδάξα δικαιωματά σου. Φθέξετε η γλώσσα με τα λόγια σου, την πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Για να είσαι το εχείρηση του σώσου μου της εντολάς σου ρετισάμι. Επόσο τριών σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαι και τα κρεματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηνο πρόβα τον απολωλό, ζήτησε τον δούλων σου, ότι στον τολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώτε πάντων και αοράτων, και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός νηθέντε προπάν των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντε οποιηθέντα, όμως το Πατρίο τα πάντα γένετο. Τον τιμάς τους ανθρώπους και τη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε περί μόνο ποντίου πλάτου και προθόντα και τα φέντα και αναστάντα τρίτη μέρα κατά γραφάς. Και ανελθόντα στου ουρανού και κατεζόμενο δεξιών του πατρό, και πάντα την ερχόμεθα δόξα κρυνεζόντα οι νεκρού, ούτε τη βασιλεία σου καθετέλο, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός και προευόμενον, το Συμπατρί και Υιώσι προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά του προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άψιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε, ελάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί, Κυρίω και Πνεύματι, την ημέρα εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάφρουσα λαμπάδα σου νελαίο φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσεπλεύσε τη φωνή λέγουσα, ιδού ανηφίω σου, βλέπουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, είναι επαντήσεις Χριστού το Θεό, εν ελαίο ποιόνι και εδώσει τον υφώναν το Θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αίκη σου σε αιώνας των αιώνων αμήν. Θέτω απόρθει τον τείχος, το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεωτό και παρθένε και τεύομεν. Θα σον αντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπη εις χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλή συμμάχησον. Τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον. Υπερηνής του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος, παιδοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυές φλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών, τους μαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας δεύξης, κήθινον τη ζωή ημών προς την ολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον εμάς Αγίοι σου Αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσον με ισχυρό της πίστεως, και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός σου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί, Κύριε, Κύριε Πνεύματι, και νυν και αίκη σου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χειρουβήμ και ενδοξωτέρα άσυγκρος του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσα, την όντου σε οτόκο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησον με των αμαρτωλών, και εις επίστασε κρίμαση σώσουμε των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός ο δυνάμων και πάσης αρκός, νεψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών, καρδίας τε και νεφρού σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιον φως, πάρου και στη παραλλαγή, τροπή αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατε το παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη τόσων ευθυρμών φαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, γνώσεως και αγνωσίας πλημεληθέντα ημών ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημέν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσα του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, αποκαδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κύριου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν η μεταδόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστοτε αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μην αναπεπτωκώντες και πνούντες, αλλά γρηγορούντες και διηγηρημένοι, εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείον τυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν. Ένθαω των εορταζών των ήχων σου ακατάπαυστος και ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος του άρητον. Σίγαρε το αληθινόν φως, το φωτίζουν και γιάζουν τα σύμπαντα και σε μνή πάση αυτή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα ημεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσιον ουκέ στην αριθμός. Τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενείας ημών, και άνεσε τον κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλεσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, ισοδοξολογήσει το κράτος σου, διότι σωπούμε την ανήκα σώσου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέου ύπνου της αριθμίας ανάστησον.

Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεινε και ψάλιν, εξομολογήστε εσύ τον πάση και υπό πάντο δοξασωμένο Θεό, το ανάρχο πατρί σου, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αθώο βιζοποιό σου πνεύματι, ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακύριου του πείσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν εισάξει ο φυλάσσου σε. Ιδούν εισάξει ο διπνώσει ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε κύριο σκέπηση επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλθου συγκάφησε σε ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού. Φυλάξει τη ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίδιο του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες ιδούλ Κυρίου. Η εστότε εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νηξία πάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενείας ημών. Ένε και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθετο το θέλημά σου, ως ουρανό και από της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς ενέγγεις εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Μνήσιτε Κύριε ως αγαθός ον δούλος σου και ως ανεβίω ήμαρτον, συγχώρησον ουδής γαραμάρτητος, ημίς ή ο δυνάμενος, και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης ο ποιείας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς ον δούλος σου, εσύ γάθη τα λυπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, με τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς ον δούλος σου, εθώ και στη πόνο σου λίβιος συναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναί Θεοτό και Παρθένε. Εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ειδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες. Ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Διάς Κύπρα της Βασιλείας εσές και εσείς κατείνονται. Βιών υμνούντες βόμεση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητε Κύριε των ευελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρεσον αυτής πάν πλημέλημα ακούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσο αδύνη λύπη και συναγμός, όπου η σκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών και της απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και ανάπαυσης των κεκειμένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπομεν, στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και καθό και στο ποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερέδοξη επάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγεν μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών, η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκεύη μου το Πνεύμα το Άγιον, τρίας Αγία δόξαση, την πάσα ελπίδα μου εσύ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξώ με από τη σκέπη σου.

Κυριε Λέησον.

0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιού και Υιού Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέρα σε Χριστό Σεραφείμ. Να ενδιαφέρον σε ολόγον τεκούσα, τηρώντο σε οτόκο σε μεγαλύνω μεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσεις του Κύριος την ημέρα θελήψεως. Υπερασπίσεις το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εσύ αποστήλεσαι βοήθεια να εξαγείου και ξιών αντιλάβει το όσο. Μυστή πάση της ουσίας σου και το δοκάφτωμά σου θυανάτω. Βοήθη Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κύριου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Είναι έγνο ότι έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Απακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού. Εδυναστία στη σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύφης. Εμείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών ευκαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίσαν και έπεσον, εμείς δε ανέστημε και ανασώθημε. Κύριε σώσον τον βασιλέα και πάχουσον ημών, εν ιάν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εφανθήσε τα βασιλεύς, και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσε τη σφόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό, και τη θέλεση των χειλαίων αυτού και στερήσεις αυτό. Ό,τι προέφεσαι αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος, έφυγα σε την κεφαλήν αυτού στέφανο πλήθου τιμίου. Σου είναι τόσα και έδωκα σε αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπει εν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εχαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον, και εντολή του υψίστου ουμής αληθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντας σε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργία αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακά, διλογήσαν το βουλάς, έσου μη δίνοντες τίνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήφης σου, ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν. Υψώθετε Κύριε τη δυνάμη σου, άσομαι και ψαλούμε τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιού και Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιού και Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα της συγχώρεσον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε Κυρίας της ασθενείας ημών, Ένα και το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι, Κυρίν και αήθη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγίσαι το όνομά σου, αληθέ το βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου ως ουρανό και πληθύ. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εμείς σήμερα. Και άφεση μην τα φωλήματα ημού. Ως και εμείς αρχήν τους πλέντες ημού. Και εμείς ενέχεις εμάς τους πειρασμού. Αλλά ρίχνει εμάς από το πονηρού. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησε την δρομία σου. Νίκα στη βασιλεία σου κατά γαργάρο δρούμενος. Και αυτόν φιλάτο για τους καβούς του πολίτευμα. Δόξα Πατρί, Κύριο, Δύο Πνεύματι, ο υψωθήσαντος σταυρέ κουσίως, σε πονήμος σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τυσίν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας εκεσίας ημών πανήμιντε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτεία, σώζε όσοι κέλεσαν βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ελεσίν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ελεσίν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν κρύβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, καίς η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επικουσέ με εξόρου στο Αγίο αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσε, εξηγέθηκε ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Που φοβηθήσω από μοιριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων, μη ανάστα Κύριε σώσου μου, Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντας, ο εκθενοντάζει Ματέος, οδόντας αιματωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επιτολών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσε, εξηγέθηκε ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι ευέλθησον επαγισάν με και υπεστήριξε με την χείρα σου, και εσνίεσαι της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομίω με περί την κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησε και σάπησαν οι μονοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθην έως τέλος όλη την ημέρα σε χτροπάζουν πορευόμην, ότι εψώη με μπλήσαν εμπεγμάτων και ο καϊσνίεσαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρο ριόμενο από στραγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στραγμός μου από σου καπεκρίδει. Η καρδία μου ετεράκτη κατελειπέ μισής μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό καίστημεται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζουν και ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου, αλλά τις αματαιότητες και δουλειότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου που υπούν και ως άλλος σου που ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενος σε άνθρωπους που ακούν και που έχουν το στόμα και αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ελπίσασαι, εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπαν μου πότε διχαρώσει με εχθροί μου και το σωλευθύν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται περ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά διαγαθών εν διαβαλών με επί κατ' ιδίωκον αγαθοσύνην. Μία καταλήψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστής απ' εμού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία καταλήψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστής απ' εμού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, ειδίψες η ψυχή μου, πως απλώς σάρκης μου, εργεί ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθινση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου πεζοάς, τα χειλή μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογίωσεν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω ρώτας χείρας μου, ως εξαίρετος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη εργαλιάσεις ενέσει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου από τη στρομή μου, έτσι όρθιοι σε μελέτων σε, ότι γίνεται βοηθό μου και τη σκέπη των πτερυγών σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζήτησα την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται ισχυρέ ομφέα, μερίδε ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, αφανθίστε επί το Θεό, επενθίστε πάσο μοιόν αυτό. Ότι ενεφράγεις το όνειρο των άδικα, εν της όρθης εμελέτων σε, ότι γίνεις βοηθός μου και τη σκέπη των πτερυγών σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και γίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και εναντίον σου, εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείον το ούσο στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη με τον καταβενόντων εσλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκτής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέβονται σε εντάφων, που εμείς έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάκκο το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιάθανα, το βεβαίς στηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνε στους γνωστούς μου απ' εμώ, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθηκε και με ξεπορευόμενο, θερμή μου εισθένησε από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς ο Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτυσα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεο σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσε εν το σκόη τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάησε. Γιατί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το προσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόψε εκνεωτητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσάν μου σίδρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρισε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή.

τα σπρώξου σου, το ότι τρόπον εκφορά στην ζωή σου, τα στεφανούντα σε ελεία και εκτιμή, το να επιπλώνεται να καθίσει στην επιθυμία σου, να κίνησε σε δόση του η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνη σου, κύριο, και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σωρού αυτού το Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέει μόνο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ου πιστέλο οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά σ' ανομία Σιμών επίση εν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτία Σιμών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ τον απέχουσε να το λέει από δυσμόν, εμάκρυνε θυμών τα σ' ανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατηριού σου κτήρισε κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχόρτωσε η μέρη αυτό, η άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει, ούχ επιγνώστε ή των τόπων αυτού. Το δέλειο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων τη φυλάξει την διαθήκη αυτού και με μνημένη στον τολόν αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού, το άκουσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση με του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενωπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος και κηδίασέ με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστε ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εμπίμως των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτρεσε προς έτας χείρας μου, ψυχή μου ως γιάνγη δρόση. Τα χείρις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη αφήσω με τις καταβαίνους εν εισλάχουν. Ακουστών πίσων μου το πρωί το λαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, δόνη πορεύσου μου, ότι προσέγερε την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γεύθεια, εν και τρωματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εν το λέει σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και πολλοί πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση με το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση με το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρίκη.

0: δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδημής Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεόντων, οδηφορούντων, οσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαία Ήπου

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επί Συ, Κύριε, ήλπιστα μη κατασυνθήνεις των αιώνων, τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνω πρόσμα του ούσου και σώσον με. Ιενούμε εις τον υπερασπιστήν και εις τόπον ηχηρών του σώσε με το στερέωμά μου και τα φυγή μου εσύ. Ο Θεός μου ρίσε με χειρός αμαρτωλού εκθέως παρανομούντος και αδικούντος. Ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε, ελπίς μου εκ νεότητός μου. Επί σε επεστερίχθην από γαστρός, εκλείες, μητρός μου σημουής και παστής, εν σε ύμνησής μου διαπαντός. Ο σιτέρας αγενήθη της πολλής και εσύ βοηθός μου κρατεός. Πληρωθείτε το στόμα μου ανέσεώς σου, όπως υμνήσω τη δόξα σου, όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Μία απορρίψ με σκερών γύρος, εν το εκλείπει την ισχύ μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπουν οι εχθροί μου εμεί, και οι φυλάσσοντες της ψυχής μου βουλεύσονται επί το αυτό, λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπων αυτών, καταδιώξτε καταλάβετε αυτών, ο του καίσουν οριόμενος. Ο Θεός μου μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες. Εσυνθήρωσαν και εκλυπέτωσαν διαβαλώντας με την ψυχή μου, περιβαλέσουν με σχήνη και ντροπή, ζητούνται στα κακά μου. Εγώ δεν διαπαντός ελπιώ επί σε και προστίσω επί πάσα την ένεσή σου. Το στόμα μου αναγγελεί τη δικαιοσύνη όλη την ημέρα τη σωτηρία σου. Ότι κάνουν γραμματεία, σε ελέγχει με δυναστεία κυρίου, κύριε μνηστήσω με τη δικαιοσύνη σου μόνο. Ο Θεός μου αντίλεξά σαν πνεότητό μου και μέχρι του νη, απαγγελώ τα θαυμάσια σου. Και ως γύρος και πρεσβείο, Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, Θεός να απαγγελώτερον βρεχείονά σου, τη γενναία πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου, ο Θεός, Θεός των υψίστων, αεπίησάς με μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει. Όσα έδειξάς με φιλής πολλάς και κακάς, και επιστρέψεις το ποιησάς με, και εκ των αμβίσεων της γης ανοιγαγές με, επλεώνεσαι τα μέτρη δι' την μεγαλοσύνη σου, και επιστρέψεις παρεκάλεσάς με, και εκ των αμβίσεων της γης πάλι να ανοιγαγές με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέσα εν λέεις, Κύριε, εν σκεύεσαι ψαλμού την αλήθειά σου, ο Θεός, ψαλός είναι με κιθάρο ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάστε το χείρι μου όταν ψάλωσε και η ψυχή μου να λυτρώσω. Έτσι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου όταν ασχηθώσει και ντραπώσει οι ζητούντες τα κακά μου. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλείδος και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως. Κρίνει το λαό στην δικαιοσύνη και στο φως εν κρίση. Αναλαβέτε τα όρια ειρήνη του λαού και βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει το φως του λαού και σώσε του Ιησούς των πενήντων και ταπεινώστε σε κοφάδι. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίστε ο Ιωτό επί πόκων και ω σταγόνι στάω επί τη γη. Ανατελείενε εν τε ημέρε αυτού δικαιοσύνη και πλήθο ειρήνη έω ανταναιρεθεί η σελήνη. Και κατακυρίευσε από θαλάσσιο θαλάσσιο και από ποταμών έω περάτω του οικουμένη. Ενώπιν αυτού προπεσούνται δίωπε και οι εχθροί αυτού έχουν λήξουση. Βασιλίστα αυτή κοινή η δώρα προσίσουση. Βασιλίστα ράβουν και σαβά και σαβά δώρα προσάξουση. Και προσκυνήσουν αυτό πάλι σε βασιλεί τη γη. Πάντα τα έθνη δουλεύσουν αυτό. Ο τερίστερο πτωχών εκδυνάσου και πένιτα, όχι υπήρχε βοηθό. Φύσετε πτωχού και πένιδους και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόχου και εξαδικίας λυτρώστε της ψυχάς αυτών και έδιμο το όνομα αυτό ενώπιον αυτός. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσέξετε περί αυτού διαπαντός όλη την ημέρα να ευλογήσω συν αυτόν. Έσε στήριμα εν τη γη επάκρου των αιρέων, υπεραστρήσετε υπερ το Λίβανο καρπός αυτού και εξαμφίσουν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένου στους αιώνας, πρώτου ηλίου διαμενεί το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάση φυλαί της γης, πάντα τα έθνη μακαριούς εν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσια μόνος. Και ευλογημένο το όνομα της δόξης αυτού, εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της γης αυτού πάσα γη, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως αγαθός ο Θεός τους Ισραήλ σε θέση την καρδία, εμούντε παραμικρούν σαλεύτηζαν οι πόδες, παρολίγων ησυχήθη τα διαβήματά μου. Ότι εζήλωσε επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκέστην ανάρσε εν το θανάτο αυτόν και στερεώμα εν τιμάστη γι' αυτόν, εν κόπης ανθρώπων ουκ εσύ και με ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται, γιατί το κράτησαν αυτούς η περηφανία αυτών εις τέλος, περιβάλλοντα δικίαν και ασέβειαν αυτόν. Εξελέστε ως εξτέατος η αδικία αυτών, δήλθησαν εις διάθεσιν καρδίας. Γενοήθησαν και ελάλησαν πονηρία, αδικίαν εις ύψος ελάλησαν. Έθετε εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών δήλθε επί της γης. Γιατί το επιστρέψει ο λαός με εντάφθα, και η μέρα πλήρης ευρεθήσε δεν εαυτής. Και είπων πως έγνω ο Θεός και έστει γνώση εν το υψίστο. Ιδού αυτοί, ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και φθηνούνται εις τον αιώνα κατέσχουν πλούτου. Και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσαν η καρδία μου και ανυψάμεν αθώης τας χείρας μου και γινόμουμε μαριστεγωμένος όλη την ημέρα και όλο φως μες ας πρωίας. Ή έλεγον, διηγήσουμε ούτως, ιδού τη γενεά των ιώσεων συνθέτηκα και επέλαβω του γνώνε τούτο κόπος εθήν ενώπιόν μου. Ιωσού έρθει στο αγιαστήριο του Θεού και εσυνώ στα έσχατα αυτών. Πλην δια τα δολιότητα αυτών έδω αυτή κακά, κατέβαλε αυτού εν το επαρτίνε. Πόσε γέντο εσερήμο εν εξάπεινα, εξέλιπον απολούντο δια την ανομία εν αυτών. Ω εν ύπνο ξεγερωμένο, κύριε, εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξοδενώσει. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου λιώθησαν, και εγώ εξοδενωμένο και ουκέγνω. Κθινώδη σε γεννήθεν παραζή, καγώ διαπαντός μετά σου. Εκράτη τη χειρό τη δεξιά μου, και τη βουλή σου οδήγησά με και μεταδότη προσελάβουμε. Τι γαρμή υπάρχει εν το ουρανό, και παρασέτη η θέληση επί τη γη. Εξέλιμη καρδία μου, και εισάξιμο ο Θεό τη καρδία μου, και ημερίσμο ο Θεό ει τον αιώνα. Ότι δου η μακρύνων σε αυτού από σου απολούνται, εξολόθρευσε πάντα του πορνεύματα από σου. Εμείτε το προσκολάσε το Θεό αγαθόν εστί, θύθεσε το Κυρίο την ελπίδα μου, το εξαγγείλε με πάσης ανέσιον το εν τες πύλες της εγκατρός Υιόν. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργείς το θυμό σου επί πρόβατα νομίσου, νύθρισε αγωγή σου εις ακτής σου απαρχής, ελυτρός ο ράβδος κληρονομίας όρος Υιόν τούτο, ο κατεσκήνωσες εν αυτό. Επάρον τας χείρας επί της περηφανίας αυτών εις τέλος, όσε πονηρεύσε το εχθρός εν το Αγίο σου, και να καυχίζονται οι μισούντες εν μέσω της εορτής σου. Έφερε τα σημεία αυτών σημεία που υπέγνωσαν, ως εις την έξοδον υπεράνω. Ως να ντριμώ ξύλο να ξύνες εξέκοψαν τα σπήρας αυτής επί το αυτό, εν πελέκη και λεξευτηρίο κατέραξαν αυτή. Εν επίδεσαν εν πυρή το αγιαστήριόν σου, εις τη γήν επιβιβλίωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου. Είπον την καρδία αυτών η συγγένεια αυτών επί το αυτό, δεύτε και καταπαύσουν πάσης εορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών οκείδομαι, που κέστα έτη προφήτης και ημάς σου γνώσετε έτη. Ως πότε ο Θεός είναι ιδεή ο εχθρός, παροξενείο επεναντίο στο όνομά σου εις τέλος. Είναι τι αποστρέφει χείρα στο δεξιά σου, εκ μέσω του κόλπου σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσει μόνο προαιώνων, εργάστηκε σωτηρία εν μέσω της γης. Σε κρατήωσε εν δυνάμωση τη θάλασσα, σε συνέτρεψε κεφαλά στον δρακότον επί του ύδατος. Σε συνέδρασε στην κεφαλή του δράκοντος, έδωκα σε αυτόν βρώμα λαϊκή σε δίωψη. Σε διέριξε σφυγά και χυμάρου, σε εκτήρανε ποταμού στη θάου. Σε εθνή μέρα και σε εθνή ενενίκ, σε κατερτήσω φάυση και ήλιο. Σε επίση πάντα τα ωρία τη γη, θέρο και έαρση έπλασε αυτά. Μύθιτη τάφη, εχθρό, ενίδησε το κύριο και αλλάω άφρον παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώσει τη ρίση του χείνε εξομολογουμένηση, των ψυχών και το πενίτο σου, μη επιλάθει τέλο. Επίβλεψον στη διαθήκη σου, ότι πληρώθησαν σκοτισμένοι τη γη οικονομιών. Μη αποστραφείτε τεταπεινωμένο και κατεσχημένο, φτωχό και παίρνει ενέσουση το όνομά σου. Ανάσα ο Θεό, δίκασε τη δίκη σου, μύθιτη τον οδισμό σου, του υποάφρονο όλη την ημέρα. Μη επιλάθει τη φωνή των νικητών σου, η περηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογηθώμεθα σε ο Θεός, εξομολογηθώμεθα σε και επεκαλεσόμεθα το όνομά Σου. Διηγήσουμε πάντα τα θαυμάσια Σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητας κρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα τους παρανομούς, μη παρανομείτε, και τους αμαρτάνους, μη ψούτε κέρας. Μη επέρετε σύψη το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικία. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον ηχηρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρης κεράσματος και έκλεινε εκ τούτου εις τούτου, πλήνον τριγίας αυτού και εξκενώθη, ποιόνται πάντες σε αμαρτωλή της γης. Εγώ δε αγαλιάζομαι εις τον αιώνα, σαλώ το Θεό Ιακώβ, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών στη θλάσσο και ψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Γνωστός είναι ο ιδέα ο Θεός εν Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριο αυτό εν Σιών. Και συνέτριψε τα κράτη του τόξων, όπλων και ρομφαία και πόλεμων. Φωτίζει εσύ θαυμαστός από ορίων αιωνίων, εταράχτησαν πάντες οι ασύνεδοι την καρδία. Ήπνωσαν ύπνων αυτών και ούχε βρουν ουδέν πάντες οι άνδρες στο πλούτο της χερσήν αυτών. Από επιτιμής ως ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβαικότητες της ύπης. Σύ φοβερός ή και τι θα ληστεί σε τέση από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικού του σαν κρίση, γη εφοβήθηκε και εισήγασε, μεταναστήνες κρίση των Θεών του σώσε πάντως πραήσεις της γης. Ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογεί σε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμεί ορτάσισε. Έξασε και απόδεται Κυρίου το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτό Ιησούς η δώρο. Το φοβερό και θερουμένο πνεύμα τα αρχόντων, φοβερό παρά τις βασιλές και της γης. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα, φωνή μου προς το Θεόν και προσέσχε μη. Εν ημέρα θλίψεώς μου, το Θεόν εξεζήτησα, τις χερσές μου νεκτός εναντίον αυτού και κοπατήθη. Απεινή να το παρακληθήν η ψυχή μου, εμνήσε του Θεού και φράνθη, ειδωλέησα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκαταλάβω το φυλακάσιο φθαλμί μου, εταράχνη και οκελάλησα, διαλογισάμουν ημέρες αρχίας και έτη αιώνια, εμνήσε και μελέτησα, νεκτός μετά της καρδίας μου δολέσουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσυρται Κύριος και προστίζεται ευδοκή σε έτη, ή εις τέλος τέλειος αυτού αποκόψει, σε νετέλησε ρήμα από γενεάς της γενεάν. Μη επιλύσετε το κτηρίσω ο Θεός, ή συνέξει εν οργή αυτού, τους υπερμούς αυτού. Και είπα, μην ερξάμεινα, αυτή ελίωση δεξιά στο υψίς του, εμνήστη των έργων του Κυρίου, ότι εμνηστήσομαι από τις αρχές των θαυμασίων σου. Και μελετήσουν πάσης έργη σου και εν σε επιτεδεύμαση ο εδαδολεσχή σου. Ο Θεός είναι το Αγίο δώσου, της Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια, εγνώρισες λαϊ στην δύναμή σου, ελυτρώσει το βραχίον ίσου το λαό σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατε και φοβήθησαν τα ταράκτες ανάβηση. Πλήθος ηχούς υδάτων, φωνήν έδωπεν νεφέλε και γαρταβέλου σου διαπορεύονται. Φωνή της ροντίσουν το τροχό, έφαναν οι αστραπές σου την οικουμένη σαλέτη και άνδρομος ειρηνή τη γη. Εν τη θαλάσσια οδή σου και τρίβησον μοίρα σε πολλής, τα ίχνους που γνωστήσονται. Οδήγησες πρόβατα το λαό σαν χειρί μου οσέ και αρών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ότι είναι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέχετε λόγος μου, το νόμο μου κλείνεται τόσο μόνοι στα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξαν παραβολές στο στόμα μου, φταίξαν προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμε και έγνωμε αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν. Μου κακρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενναίων εταίρων, απαγγέλλοντες τας ανέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού επίησε. Και ανέστησε μαρτύρων εν Ιακώβ και νόμων έθετον Ισραήλ, ως εν ετήλωτο της πατράς εν ημών, του γνωρίζει αυτά της εις αυτών. Όπως αν γνώ και να εταίρα, είτε χτισόμενοι και να στήσονται, και επαγγελούσαν αυτά.

Είναι με γένοντα όλους οι πατέρες αυτών, για να ασχολιά και παραπικραίνουσα, για να έτωσο κατεύθυνε την καρδία αυτής, που πεπιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραίμα ντύνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου, που καφύλαξαν την διάρκεια.

εναντίον των πατέρων αυτών, αεποίησε θαυμάς εν γη Αιγύπτων επί διοτάνεως. Διέριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς, παρέστησαν ύδατος ιασκών, και οδήγησαν αυτούς εν εφέλη μέρας, και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρεν εν ερήμο, και επότισαν αυτούς ως αναβήσω πολύ. Και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας, και κατήγαγεν ως ποταμός ύδατα, και προσέθε το αίτητο μαρτάνιν αυτό, παραπίκρανα τον ύψιστον εν ανίδρο, και εξεπήρασαν τον Θεόν της καρδίας αυτών, το αιτήσε βρώματα της ψυχής.

Δια τούτο είπε ο Κύριος και ανεβάλε του, και πήραν ύφθεν Ιακώβ και όργοι ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ο καπίθευσαν εν του Θεού, ο δε ήλπισαν επί του σωτήριον αυτού, και νετήλα τον εφέλεσε περάνωθεν, και η θύρας ουρανού ανέβηξε, και έβρεξαν αυτής μάνα φαγήν, και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισητισμόν απέστειλαν αυτής εις πλησμονήν, απήρεν όντων εξ ουρανού, και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα, και έβρεξαν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας, και ως ιάμων θαλασσών πεντινά πτερωτά, και επέπεσαν εν μέσω της παρεμβολής αυτών, κύκλο των σκηνωμάτων αυτών. Και έφευγαν και ενεπλήστησαν σφόδρα, και την επιθυμίαν αυτών είναι και ναυτής. Ο καθαρίθησαν από τις επιθυμίες.

εν πάση τότε σε μαρτωνέτη και ο καπίστευσαν εν της αμαρτίας αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητα η μέρα αυτού και τα έτη αυτών μετασφουδείς. Όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτούν και επέστρεφαν και όρθιωσαν προς τον Θεόν και εμνήσεσαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτόν εστί και αγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν.

και πληθυνή το αποστρέψε τον θυμόν αυτού και όχι εκάψε υπάσαν την οργήν αυτού και εμνήστε της άξιση να είπα πορευόμενον και καπιστρέφων. Προσάκης παραπήκαν αυτόν ετηρήμο, παρόργησαν αυτόν εν γενίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεό και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξεναν και καμνήστησαν τη χειρός αυτού ημέρας εις ελετρώσα το αυτού σε χειρός λίβοντος ως έθε το εν Αιγύπτο τη σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πηδίο τάνεως και μετέστρεψαν εις αίματος που ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πίωση εξαπέστηλαν εις αυτούς κοινόμοιον και κατέφεγεν αυτούς και βάτρεχον και διέφτερεν αυτούς και έδεκε τη ρησίδη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών διακρίδη απέκτηνε να χαλάσει την άμπαλον αυτών και τα σικαμίνους αυτών ετυπάχνη και παρέδωκεν εις χάλασαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί εξαπέστηλαν εις αυτούς οργήν θυμό αυτού θυμών και οργήν και θλίψη αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού και καθίστα το από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε και επάταξε παν πρωτότοπεν εν γη Αιγύπτου απαρχήν παντός πόνο αυτών εν της κοινόμαση χάμ και απήρεν ως πρόβατο το λόγο αυτού και ανήκαγεν αυτούς ως επίμειον εν ερήμων και οδήγησαν αυτούς σε πελπίδι και κατελείωσαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο εκτίστατο η δεξιά αυτού και εξέβαλαν από προσώπου αυτών έθνη και κληροδότησαν αυτούς εν σκηνείο κληροδοσίας και κατασκήνωσαν εν της κοινόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παραπήκαραν τον Θεό τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού καθυλάξαν τον και επέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτόν εν της γονής αυτών και εν της λειπτής αυτών παρεσήλωσαν αυτόν. Οίκουσαν ο Θεός και

0: και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και στην έκκληση νεροφέα των λαών αυτού, και την κληρονομία αυτού υπερίδε, τους νανίσκους αυτών κατέφα και πυρ, και παρθένει αυτών οκ πενθύνθησον, ιερείς αυτών νεροφέπεσον, και χείρα αυτών οκ λαφθήσον, και εξηγέρθει ως υπνών Κύριος, ο δυνατός και κρεπαλικός εξήνων, και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις το πίσω, όνειδος όνειον έδεκεν αυτής, και απόσωτο το σκήνομα Ιωσήφ και τη φυλήν Εφραίμου που εξελέξατο και εξελέξατο τη φυλήν Ιούδα, το όρος το αιώνων αγάπησε και ο κοδόμησαν ως μονακέρατος το αγίασμα αυτού εν την γη θεμελίωσαν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο Δαβίδ το δούλον αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των βιμνίων των προβάτων εξόπιστον το λοχευωμένον έλαβεν αυτόν πεμένην Ιακώβου το δούλον αυτού και Ισραήλ την κληρονομία αυτού και επίμανεν αυτού εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέστηση των χειρών αυτού οδήγησαν αυτούς. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ο Θεός ήλθος εν έθνη στην κληρονομία σου, εμίαν από τον νόο των Αγιών σου, έθετο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθετο τα φνησιμαία των δούλων σου βρώματα της πετεινής του ουρανού, τα σάρκας των οσίων σου της θηρίης της γης, εξέχειαν το αίμα αυτών ως είδων, κύκλο Ιερουσαλήμου και ο κοινοθάκτων, εγεννήθη με νόνιδος εις κήτος ημών, με κτηρισμός και κλεβασμός της κύκλο ημών, έως πότε Κύριε οργιστής εις τέλος, εκαυθίσεται ως πύρος ζήλος σου, έκειον την οργή σου επί τα έθνη, τα μήγενος κοντά σου και επί βασιλείας, έτω όνομά σου που επεκαλέσαν του.

ό,τι επτωχεύσαμε σόδραν, βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτηρημών, ένα και της δόξης του ονόματός Σου, κυριαρίσα ημάς και ελάστητε της αμαρτίας ημών, ένα και του ονόματός Σου. Μη ποτέ είπασε τέχνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το της έχνες εν ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκηση του αίματος των δούλων Σου του εκηχημένου, εις αλφέτων οποιών Σου στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά τη μεγαλοσύνη του βραχιονός Σου, περιποίησε τους Υιούς των ταυθανατωμένων, απόδοσης γη του συνημών από τα πλασίωνα, εις τα πόλπων αυτών των ενιδισμών αυτών, όναν ενιδισάν σε Κύριε, ημείς δε λαό Σου και πρόβατα νομίσου, ανθρωμολογισόμεθα σε ο Θεός στον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ενεσύν Σου. Αποιμένων των Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος υπρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των Χερουβήμ, εμφάνιχε εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί, εξέγερον τη δυναστεία Σου και ελθέης το σώσε ημάς. Ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον Σου και σοφισόμεθα. Κύριε ο Θεός ενδυνάμεων, έως πότε οργείσαι επί την προσευχήν των δούλων Σου. Ψωμίσαι μας άρ των δακρύων και ποτίσαι μας εν δάκρυσεν εν μέτρου. Έθω ημάς εις αντιλογία της γη των συνημών και εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός ενδυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον Σου και σοφισόμεθα. Άμπαλον εξ Αιγύπτου με Τύρος, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσες αυτήν. Οδοποίησες έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσες τα ρίζες αυτής και πλήρωσε την γη. Εκάλυψεν όρις και αυτής και νεδεδράδες αυτής σας κέντρος του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής ως θελάσσης και ως ποταμόντας παραφιάδες αυτής. Είναι τι καφύλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες η παραπορευόμενη την οδόν. Ελιμήνα το αυτήν εις εκδρυμούν και ομονιός άγριος κατανεμίστα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον τα αυτήν και κατάρτισε αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου και ποιον ανθρώπου όνε κρατέωσε σε αυτό. Εμπεπειρισμένη πυρήκαινες καμπή.

0: στρατό αυτών, ενταξερθήν αυτών εκεί εις Αιγύπτου, γλώσσαν ο καευνοήκουσε, απέστασαν ο πάρουσαν των νότων αυτού, εχείρες αυτών του κοφήνα δούλευσαν. Εθλίψη επικαλέσουμε και ρισάμεσαι, επίκουσά σου εν αποκρύφα καταγίδος, εδοκίμασά σε επίδοτος αντιλογίας, άκουσαν λόγος μου και διαμαρτύρω μέσα Ισραήλ, εάν ακούσεις μου, ο καίστεν σε Θεός πρόσφατος, ο δε προσκυνήσει σε όλα τρίου. Εγώ, εγαριμή, Κύριος ο Θεός σου, ο αναγωγός αγής Αιγύπτου, πλάγανε το στόμα σου και πληρώσω αυτό, και ο κακούσαν ο λόγος μου της φωνής μου, και Ισραήλου προσέσχεμη, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου οίκουσέ μου, Ισραήλ θεσοδείς μου υπορεύθη, εν το μηδενιά τους εχθρούς αυτών αταπείνωσα, και επί τους λίβοντας αυτούς επέβαλον αντι χείρα μου. Οι εχθροί Κύριοι ψεύσατε αυτό, και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα, και ψώμεσαν αυτούς εξ θέατος πυρού, και εκ πέτρας μέλη χόρτασαν αυτούς. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός έστειν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεός διακρινεί, ως πότε κρίνεται δικείον και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται, κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινό και πέντε δικαιώσατε, εξέλεστε πέντε και πτωχόν, εκχειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν, που καίγνωσαν οδέστην οίκον, εν σκότη διαπορεύονται, σε λευθήτουσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα θεϊαστέ και ύψεις το πάντες, ημί δε ως άνθρωποι αποθνίσχετε και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστε ο Θεός κρίνω την γη, ότι εσύ καταπληρονομήσεις εν πάση της έθνεση. Ο Θεός της ομοιωθείς σε τέση, μη συγγύσεις με δε καταπρένιες ο Θεός, ότι οι δου εχθροί σου ήχησαν και οι μισώτες ήραν κεφαλή. Επί το λαό σου κατεπανοργεύσα το γνώμη και βουλεύσα το κατά των Αγίων σου είπων. Δεύτε και εξολοθρεύσουμε αυτούς εξέθνους και ουμε μνηστεί έτη το όνομα Ισραήλ έτη. Ότι εβουλεύσα το εν ομονή επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο, τα σκηνώματα των Οδωμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιβαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι με το τοπετικό των Τύρων. Και γάρ και ασούρ σε παραγένετο με ταυτόν, να γεννήθησαν εις αντίληψη της εις Λότ. Ποιήσουν αυτοίς ως τη Μαδιάμ και το Σισάμε, Σισάρα, ως τη Αβή, εν το χυμάρου χισόν. Εξολοθρέψασαν ένα ενδόρα γεννήθησαν ως υπόπρα στη γη. Τούτος άρχοντας αυτόν, ως τον Ορίβ, και Ζήβ και Σεβέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντες αυτών ή την εσύπων, κληρονομήσομεν αυτής το γιαστήριο του Θεού. Ο Θεός μου Θεοφτούς ο Θερχών, ας καλάμε κατά πρόσωπον ανέμου. Όσοι πυρ, ο διαφλέξε θρημών, όσοι φλόξε κατά καύση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν τη καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσωσαν το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι ο όνομά σου, Κύριος, σημώνος ύψιστος, επί πάσαν την γη. Ως αγαπητά τα σκηνωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλά σου, Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου αγαλιάζονται επί Θεών ζώντα. Και γάρ στραφτείων έβρανε αυτό οικείο, και τριγώνωσε αν αυτή, ουθήσε τα νοσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντισαν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ανέσως είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο εις την αντίληψη σε αυτό παρασού.

το αναβάσεις εν την καρδία αυτοδιέθετο, εις την κοιλάδα του κλασμόνου σου στον τόπο ανέθετο, και βάρη ευλογίας δώσε νομοθετών, πορέσατε εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσετε ο Θεός των Θεών εν Σιών, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώθησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν της αυλαίους υπέρ χιλιάδας, εξέλεξάμεν παραρρεπτήσταν το οίκο του Θεού μαμάνου, ή κίνημεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλας καλήθεν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευμένης εν κακία. Κύριε ο Θεός εν δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξησες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκασες τον ομοίος τελός σου, εκάλυψες πάσα τα αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επέστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου θυμών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημί, ήδη ατενείς την οργή σου από γενάς γενναία. Ο Θεός επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λόγος εφρανθήσετε επί σύ. Δείξον ημί Κύριε το λόγο σου και το σωτηριό σου δώσεις ημί. Ακούσαμε τη λαλήσε να μη Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσε είναι επί το λόγον αυτού και επί του σωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντες καρδίαν επ' αυτόν. Πλην εγγύσαν φοβωμένων αυτών των σωτήριων αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη καταφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τα καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσετε και θύσει ζωντών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρική Υιό.

Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου, επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενωπιών με στίβει απαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνα στέσαι, ιδού γάρεν ανομίες συνελήθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου, ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη, ραντίς με ισόχου και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμε ευθές εγγένισον εν της εγκάθης μου, νη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού, απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με, διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που εξουδενώσει, αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώ.

0: κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Ότις Υιό ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας.

0: Ήτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Και ελέησον.
0: Αντιλαμβούσωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγία σαχράντου
1: υπερπληθέμισης
0: μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη

0: Εν ουρανείς Χριστέ κατοικούντες, σέργιώστε και βάκχος και του Θείου Φωτός του παρασού εμφορούμενοι, εμέτων εν σκότη της αγνωσίας πορευόμενων, προφθάσιαν διατάχους και των παθών αφαρπάσιαν μόνε αθάνατε, στο λιμνί της αυθαρσίας καταπέποντες, όπως λευχημονών, την φωτοφόρον αυτών εορτήν ανυμνώ, και κραυγάσωση Κύριε, καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό.
1: Καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό.
0: Τη εβδόμητου αυτού μηνός μνήμη των Αγίων και ενδόξων μεγάλων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, χαλκάσα νεύρα βάκχε προς νεύρον βίαν και προς ξύφος Σέργιε πύρση καρδία. Σέργιον εβδομάτι ξύφος έκτανε νεύρα δε βάκχων. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου Διακόνου, σάκο δοθήσει και βυθό Θεός Λόγος, διτής αθλητές σάκον εις χαράν στρέφει. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου, κτίνουσι πολλά πολυχρόνιον ξύφη, προς τα ξύφη δε λείψετε και τα γέρα. Ο Άγιος Λεόντιος ο Υπατικός, το Χριστό πιστεύσας και επευξάμενος, εν ειρήνη τελειούτε. Λοιπόν ο Λεόντιος αρχήν την κάτω, ειρηνικός εφεύρε τιμήν την άνω. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος, Πρεσβύτερος και Φίληξ, ξύφη τελειούνται. Ευσέβιος φίληξτε μαρτύρων χάριν, δια ξύφους έφραντο μαρτύρων χάριν. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ερημίτου και των 98 λοιπόν πατέρων των εν την ίσο Κρήτη ασκησάντων. Της η κοσμοφανής παρεμβολή αυτή των εν Κρήτη Οσίων ότις δόξης. Ερημικός βιώσας ο Ιωάννη, ερημικούς άνθρακας παθών σβενείς. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Νουρμά. Σύρι Χριστός Έργιος αρετών πλήθος, ασυνήγαγεν εν την ουρμά ασκήσας. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Υπηκόου, της λαύρας των σπηλαίων του Κιέβου, δι' υπακοής Χριστομιμή του Πάτερ, το Υπηκό Πατρί συνήκτης λόγο. Τη αυτή ημέρα η έβρεση του Τιμίου Λειψάνου, του Οσίου Μαρτινιανού, ηγουμένου της Μονής της Λευκής Λίμνης, της Λευκής Λίμνης λείψανε ηγουμένου, Μαρτινιανού όφθησαν ημίν γήθεν. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Ιωνά, Επισκόπου Μαντζουρίας, Αποστολικός ο Ιωνάς Βαδίσας, νυμφαγωγός όφθη Χριστό Μαντζουρίας, τες των σών Αγίων Πρεσβείες

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινης ημών Θεοτόκου Δία υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότις ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία.

Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σι την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην, ανθρώπης ευδοχία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Υιός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του

Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατεύθυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γνώσκουσής, σε καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τάχτε να μαρτύ τους φυλαχθεί νέοι ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου.

Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλην το ονόματι σου ύψιστε, το αναγγέλλην το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.

0: Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίας ημών. Δέσποντα συγχωρήσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση τες ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Εωθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας τις πειρασμών. Αλλά ρίσσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εναυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, εκερών

Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός,

τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε αυτός ημών το κράτος ανήκαστον και δόξα κατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και φιλάνθρωποι άφατος, αυτός δέσποτα κατ' ίνες πλαχνίας σου επίβλεψον εθιμάς και επί των Άγιων οικων τούτων, και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων μην πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

πάντων Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Κοσμοσός, λαός και ευλόγησον την πληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ο Κεβισή και Τρισή συμφωνούσαν επί το όνομα τη σου, θα ζητήσει παρέχει επαγγελάμενο. Αυτό και είναι των δούλων στα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγών ημίνε το παρόν τη αιώνη την επίγνωση τη αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και σε την δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

εις ότι αυτοί παρακηθήσονται. Χάρηκα εις ότι αυτοί κληρονομήσουσι τη γη. Μακάρι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί φορταστήσονται. Μακάρι ελέημον εις ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία.

ο Άγιος εν Αγίης εν Απαγόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάση ουρανίων δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παραγωγόν τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνασιν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατ' εκοσμήσας, ο διδούσε τούν τη σοφίαν και σύμνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσε ημάσου ταπεινούς και αξίους δούλους και εν τη ώρα ταύτη, στην εκατενόπιον της δόξης του Άγιου Σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και τοξιλογία προς Άγιον, αυτός δέσποτα, πρόσδεξε εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ίνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή Σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον, αγίασον ημών τα σπρικάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λαδρεύηση πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών, πρεσβείς Αγίας Θεοτόπου και πάντων των Αγίων των απαιών νοσία βαρεστής άντων. Ότι Άγιος ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ,

Οδείξω ημίν την Ιεστήν όμοιος, όμοιος εστίν ανθρώπο οικοδομούντι οικίαν, ως έσκαψε και βάθινε και έφυκε θεμέλιον επί την πέτραν. Πλημμύρας δε γενωμένης προσέριξεν ο ποταμός τη οικία εκείνη και ουκ ίσχυσε

οικοδομήσαν την οικίαν επί την γην, χωρίς θεμελίου, η προσέριξεν ο ποταμός, και ευθέως έπεσε, και γένετο το ρήγμα της οικίας εκείνης, μέγα. Επίδε πλήρωσε πάντα τα ρήματα αυτού, εις τα σακοάς του,

Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών οίκομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων,

σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Και δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Και δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής. Γιατί δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφαίρεσης των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης, έτιδε και των δούλων αυτού Γεωργίου, Εφρεμίας Μοναχής, Γαρυφαλιάς, Ανθούλας, Σταυρούλας, Παναγιώτας και Κωνσταντίνου, υπέρ υγείας και θείας βοηθείας αυτών. Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Ιερέως του Κενέου κτήτωρος αυτής και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων του Θεού, Χρυσοστόμου Ιερομονάχου αδελφού και συζυγού ημών γενωμένου, Σοκράτους Δημητρίου Ιωάννου Μαλάμος Βασιλείου Στυλιανού Στυλιανής Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ζωής και Θεώνης και των δούλων αυτού, Σουμέλας Δήμητρας Μαρίας και Ισάκ, υπέρ όν τελούμε τα ιερά τα αυτά μνημόσυνα. Επιδεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των ενδιακονιεσόντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε Θεός ημών την εκτενή ταύτην και εσύ εν πρόσδεξη παρά τους ονδούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους εκτιρμούς σου κατάφθον σου εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεκόμενων των παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατηχουμένοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δε ηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτού.

0: Κυρία που συμμονεύσει εστατικών και ταπεινά εφορών, ο διεθνή σωτηρία των γεννητών ανθρώπων, εξ αποστήλα των μονογενησιών και θεών των κύριων ημών Ιησού Χριστών, επίβλεψον επί του δούλου σου του κατηχουμένου, του υποκεκλικότητα των εαυτών αφιένα, και καταξίωσον αυτού εν καιρό ευθέτω του λουτρού τη παλιγενεσία, τη αφέση των αμαρτιών και του ενδύματο τη αυθαρσία, ένωσον αυτού τη Αγία σου καθολική και αποστολική εκκλησία και συγκαταρρυθμίσουν αυτού τη εκλεκτή σου πίμη. Ινά και αυτή συνημή δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Ευχαριστούμε εσύ Κύριο Θεός των δυνάμεων του καταξιώσαντι ημάς παραστήνη και νύν το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της ικτυρμή σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δεήσιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστη του προσφέρεις ιδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας συνεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ους έφυς την διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματος σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ή λέως ημινείς, εν το πλήθη της εις αγαθόδητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ,

0: λάβουν, σώσουν ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία, άλλην και πολλάκης, σύ προσπίπτουμε και σου δέω μεταγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολύσμου, σαρκούς και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Ιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σημείνη προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αφής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενη, σοι δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός ελάχιστον και μακρύ των κρίσεων.

0: Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσουν Κύριε.
0: Άγγελων ειρηνής πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσουν Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Και καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

τα πάντων των Αγίων ημών έξοντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε Αυτός ο Παντοκράτορ, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της ενενέσεως παρά τον επικολουμένο εις εν όλη καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστήριο και εκάνωσον ημάς προς την εγγύηση δώρατα και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαό σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός συν το Παναγίο και

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρικέ Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

ευλογήν, σε ενήν, σι ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Συγχαρηθέ ως ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αϊών, ως αυτός όν, σι και ο μονογενής σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιον, σι εκ του μειόντος εις το ειν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσου τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξετε κατηξίω σας και της υπαριστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: δυνάμων δέσποτα φιλάνθρωπε εγώμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ως τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μία απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδετο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και μομήτης χερσήν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκεν τες Αγίες αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.
1: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστι το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιό.
0: Ομοίως και το ποτήριον μετά τη λυπής λέγον,
1: πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων, εις άφεσιν αμαρτιό.
2: Αμήν.
0: Εντολής και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρων Αστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλι Παρουσίας.

Πνεύματι Σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέσαι της μεταλαμβάνωσης εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκρημα. Έτ προσφερομένη σε τη λογική τάφτην λατρείαν υπέρ των επίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη και τελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας.

0: κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασό.
1: Νίστη
0: και εις μονής ταύτης, εν υπαρικούμενη και πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές. Νίστη Κύριε πλεόντων, οδη πορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Νίστη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν της Αγίας σου Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη σου εξ Απόστηλων. Και δώσε μην ένα ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνή το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνους των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού.

0: άνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις ως μην εγώ βίας πνευματικής αντικαταπέμψει με την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρακόμεθα.
1: Κύριε.
0: Συ παρακαθιδεύμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και εκετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβή των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεση αμαρτιών, εις συγχώρηση κλιμελημάτων, εις πνεύμα του Αγίου Κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων θεών πατέρα, και λέγει
2: «Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού».
0: Που της σου εστίν η βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν

λάμπει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παργαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόταν έπειδε επί της υποκυκλικότητας της εαυτών κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίμα αντί ελασί το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση νημής αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπόρους συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και η εκτιρμής και φιλανθρωπία του

Πρόσκης Κυρίσου Χριστεώτος ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης στη Βασιλεία Σου και ελθέης το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος ημών και καταξίωσον την κρατειά Σου Κύριε μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος Σου και δι' ημών παντί του λαού. Το συλλάστη τίμη το μαρτωλό και λέει σώμα. Το συλλάστη τίμη το μαρτωλό και λέει σώμα.

0: πρώτων σειρών των ναού σου παρέστηκα και των τεινών λογισμών ου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών η δίκαιό σας και χαναλέαν ελέησας και το λύστη παραδείσο φύλας ανοίξας, άνοιξον η τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και απτωμένον σου ως την πόρνη και την εμόρου. Ημέν γάρ του κρασπέντου σου αψαμένη, εύχερος την ία συνέλαβεν, είδε τους σους άχραντος πόντας κρατήσασα, την λύση των αμαρτήματων εκομίσατο. Εδώ εγώ δε ο ελεήνος όλον σου το σώμα δόλμον δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτιζόν μου τα της ψύχης αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρέσβειες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού το ζώντος, ο έλθον εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, όμνη πρώτος ημι εγώ, ετί πιστεύω ότι τούτο απ' το αίσθητο άχραντον σώμα σου και τούτο απ' το αίσθητο τίμιον αίμα σου. Δέομαι όν σου, ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παρεπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξιωσόν μια κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτίων και εις ζώην εις την αιωνίων αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλάστουρ δε μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις του ανάξιους πλέγων, άλλουν κάθωναν εσπάσεις με κυλίδος, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ούμιγαρ της εχθρήσου του μυστήριον είπο, ου φίλη μαθηδός ο κάθα περο Ιούδας, άλλος ο ληστής, ομολογώσει μύστητη μου Κύριε εν την βασιλεία σου. Θεούργον αίμα πρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθραξ χαρέστη του ανάξιους φλέγων, Θεού του σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθεξας πόσο με Χριστέ και ήλιωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πύρια ύλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνεν της εν της τρυφής καταξίων. Είναι το δύο σκύρτον μεγάλην ο αγαθέ παρουσία σου, η άρτης να πρότυνση των Άγιων σου πως εις ελεύσον ο ανάξιος, η αν γαρτόλμησο συνηθέλθιν εις τον υφώνα, ο χιτών με ελέγχει ο διούκ έστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλήθ κάθαρσιν και αγιασμόν ψύχης τε και σώματος, και εις αραβώνα της μέλους η ζωήν και βασιλείας, έμειτε το προσκολάστε το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κύριο, την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοίνωνα με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου του μυστηριον είπο, ου φίλη μας εδώς ο κάθε περο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγους του εναγής πατρός Σιμών Λουκά, αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλος και Κριμαίας, περί πνευματικής οράσεως. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ο Κύριος μας αναφέρει τα εξής. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, διαμέσου του οφθαλμού μας εισχωρεί το φως. Διαμέσου του οφθαλμού μας γνωρίζουμε αυτό το φως. Και η επιστήμη με ακρίβεια έχει μελετήσει όλα όσα συμβαίνουν στο μάτι και στο μυαλό όταν το φως επιδρά πάνω στους οφθαλμούς. Όμως η επιστήμη καθόλου δεν γνωρίζει αυτό για το οποίο είπε ο Κύριος, το οποίο και προαναφέραμε, πώς γίνεται αυτό κατανοητό, για ποιο λόγο και πώς όλο το σώμα του βλέποντος ανθρώπου γίνεται φωτεινό από το κεφάλι έως τα πόδια. Πραγματικά, εμείς οι ίδιοι δεν βλέπουμε ότι τα σώματά μας εκπέμπουν φως, αλλά ο Κύριος λέγει ότι όλο το σώμα μας μπορεί να γίνει φωτεινό. Ο Κύριος μας αποκαλύπτει τη γνώση του μυστηρίου της ύπαρξης αυτού του μοναδικού του δημιουργού του κόσμου, και σε μας απομένει να εμβαθύνουμε στη λογική αυτών των καταπληκτικών λόγων του Κυρίου μας. Με το φως της ψυχής, με το καθαρό φως του μυαλού, φωτίζεται όλη η ύπαρξη των καλών, καθαρών και αγίων ανθρώπων. Και για τους σωματικά τυφλούς υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να λάβουν αυτό το ουράνιο φως, το πνευματικό φως, σε σχέση με αυτούς που βλέπουν. Για πολλούς τυφλούς η δοκιμασία αυτή φαίνεται σαν μεγάλη ευεργεσία, γιατί τίποτε μάταιο δεν βλέπουν, είναι βαθιά συγκεντρωμένοι στον εαυτό τους, βλέπουν μέσα στη βαθιά καρδιά τους, παρατηρούν κάθε τη κίνηση, και αυτή η παρατήρηση δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους το πνευματικό φως. Όλοι οι Άγιοι μας πάντα ήταν βυθισμένοι στην παρατήρηση της καρδιάς τους και φωτιζόταν όλη τους η ύπαρξη με το θείο φως. Τι λέγει λοιπόν ακόμη ο Κύριος? «Ιούν το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον». Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που είναι εντελώς στερημένοι αυτού του πνευματικού φωτός. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι οι εχθροί του Θεού, όσοι εξεγείρονται κατά της Εκκλησίας, όλοι διαποτισμένοι στην ψυχή με υπερηφάνεια. Πολλοί από αυτούς σκέφτονται πως είναι φορείς του φωτός, γιατί κατέχουν μεγάλη διανοητική μόρφωση, αλλά σφάλουν βαθιά. Με κανένα φως δεν σκοτίζονται, αλλά βρίσκονται στο σκότος. Όλο τους το σώμα είναι σκοτεινό, όλες τους οι σκέψεις που οι ίδιοι θεωρούν ως βαθιές και φωτεινές είναι σκοτεινές και στερημένες της αλήθειας, γιατί αλήθεια είναι μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός. «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Όποιος τον αρνείται, αυτός αρνείται την ίδια τη ζωή». Αστρέψουμε όλη μας την ψυχή προς το φως του Χριστού. Ας αγωνιστούμε με πόθο και διάθεση, ώστε να μην μας αγκαλιάσει το αιώνιο εκείνο σκότος, και ας αγωνιστούμε με κάθε ικμάδα της ψυχής μας γι' αυτό τον Άγιο Αγώνα. Τες του Αγίου Πατρός ημών Λουκά, πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: αμαρτιών
1: και η ζωή την αιώνα.
0: Amém. Cristo.

ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντας, φρούησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου, ότι σύ ο αγιασμός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επί συπεπιθώτας, σώσον το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί Σε. Η ειρήνη το κόσμο Σου δόρισε, τες Εκκλησίες Σου τη ιερεύση, τη άρκουσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Το πλήρωμα του νόμου και του προσκύνου αυτούς παρουσιώτες μόνο.

0: έτι δεόμεθα υπέρ να πάψεως των ψυχών, των και κοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, αδελφού και συλλητουργού ημών γενωμένου, Γαβριήλ, Ιωάσα Θύρο Μονάχου, αδελφού και συλλητουργού ημών γενωμένου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Σουμέλας, Δήμητρας, Μαρίας και Ισαάκ, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής πάμπλη με ελημαϊκούσιόντε και ακούσιο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτίων, παρα Χριστώ του αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, όταν θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβριήλ Ιωάσαφ Ιερομονάχου αδελφών και
2: η ώρα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Σαρίου Διακόνου και των συναυτής Ευσεβίου και Φίλικος, του Αγίου Λεοντίου του Υπατικού, του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου, του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ερημίτου και των 98 λοιπόν πατέρων των εν Κρήτη Ασκησάντων, του Οσίου Πατρός Σιμών Σεργίου του Νουρμά Ρωσίας, του Οσίου Πατρός Σιμών Σεργίου του Υπηκόου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, ανάμνησης της Ευρέσεως του Τιμίου Λειψάνου του Οσίου Μαρτινιανού, ηγουμένου της Μονής Λευκής Λίμνης Ρωσίας και του Οσίου Ιωνά Επισκόπου Μαντζουρίας. Ο Άγιος Ιερομάρτης Πολυχρόνιος. Η πραγματική ενπνεύματη και αληθεία λατρεία είναι το αίμα των μαρτύρων. Αυτό αποδεικνύει και ο ιερομάρτυρας Άγιος Πολυχρόνιος, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα. Από μικρός εκπαιδεύθηκε στα ιερά γράμματα. Από νεαρή ηλικία άρχισε να θαυματουργεί, ώστε μετά από θερμή προσευχή έκανε να αναβλήσει πηγή νερού για να ανακουφίσει τους συμπολίτες του. Νέος ήρθε στη Κωνσταντινούπολη και εργάστηκε μαζί με άλλους νέους. Ο αφέντης του, μόλις διέκρινε την ενάρετη πολιτεία του, τον θαύμασε ως εργάτη του Θεού, του έδωσε αρκετά χρήματα και τον έστειλε πίσω στο χωριό του λέγοντας «Ήπαγε στην πατρίδα σου, άνθρωπε του Θεού, και προσεύχου και για μένα». Σαν γύρισε στην πατρίδα του, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και με ιερή φλόγα δόθηκε στην υπηρεσία του Θεού. Κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Πολυχρόνιος με ζήλο έσπευσε στην οίκαια της Βυθινίας για να υπερασπιστεί την πίστη του Χριστού. Από τότε δεν έβαψε να νουθετεί και να καλεί τους αιρετικούς σε μετάνοια. Βλέποντας η κακόδοξη αιρετική τον πρεσβύτερο Πολυχρόνιο να μένει σταθερός στην ορθή πίστη και να αγωνίζεται για αυτήν, έλειωναν από το φθόνο τους. Κάποια μέρα που ο θείος Πολυχρόνιος λειτουργούσε, οι αιρετικοί εισέβαλαν στο ναό και μεταξύφι τους τον κατακρεούργησαν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Έτσι συνέμιξαν το αίμα του με το μυστικό και θείο αίμα του Κυρίου. Δίχως να το θέλουν οι φωνείς, προσέφεραν το πρεσβύτερο Πολυχρόνιο θυσία ευπρόσδεκτη στον Άγιο Θεό. Έτσι επισφράγησε ο ιερομάρτυρας Πολυχρόνιος το ιερατικό του έργο με μια τελευταία λειτουργία, προσφέροντας θυσία αυτό το αίμα του. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Πραγματικά χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ήρθα, όπως ακούσατε, μετά από πρόσκληση το χωριανό μου και είμαι συγκινημένος σε αυτές τις μέρες για την αφοσίωση του λαού μας εις το Άγιον Όρος. Είπα ότι θα μιλήσω για τον γέροντά μου, διότι πολλοί με προκαλούν να τους λέω διάφορα. Και με παρακάλεσαν αρκετοί να τα πω δημοσίως αυτά που γνωρίζω. Ο γέροντας Ιωσήφ, όπως ξέρετε, κοιμήθη πριν 2 χρόνια, το 2009, την 1η Ιουλίου. Των Αγίων Αναργύρων, την ημέρα την οποία γεννήθηκε, και ότι γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1921. Από μικρός ήταν εργατικό παιδί, ήταν φτωχό παιδί από τη Δρούσα της Πάφου, ήταν έξυπνο παιδί, αλλά όπως ερθυμούνται οι παλαιότεροι, οι ανάγκες ιδιωτικές, οι γεωργικές ενασχολήσεις δεν τον άφησαν οι γονείς του να πάει στο σχολείο παρά μόνο 2 τάξεις και αυτές ένα μέρος του χρονικού διδασκαλικού διαστήματος. Τα αδέλφια του που ήταν 11 πήγαν στην Αμερική και πρόκοψαν οικονομικά και ήθελαν να πάρουν και τον τελευταίο αδελφό του στο Σοκράτη, έτσι λεγόταν το κοσμικό του όνομα, και ετοίμασαν τα χαρτιά του και πήρε την βίζα για να πάει στην Αμερική, και όταν ήταν ηλικίας ακριβώς 16 ετών, όπως ο ίδιος ο γέροντας μας έλεγε, προτού να πάει, λίγες μέρες προτού να πάει στην Αμερική, του είπε κάποιος φίλος του ότι υπάρχει ένα κινηματογραφικό έργο στην Πάφο για να πάνε να το δουν. Και πήγε και αυτός. Ήταν ένα πολεμικό έργο. Και όταν είδε να σκοτώνει ο άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο, τόσο πολύ μελαγχόλησε, τόσο πολύ έχασε τη διάθεσή του και χωρίς να είναι κατηχημένος πνευματικά, παρά μόνον είχε 2 ευλαβείς γονείς, τον Παντελεήμονα και την Ευγενία. Ήταν οι γονείς της απλής πίστεως. Ήταν οι γονείς του χωριού οι ταπεινοί. Και όταν ήρθε σπίτι και τον είδαν ένα σκεφτικό, λέει ότι, λέει στη μάνα του ο Σοκράτης, η ζωή η μητέρα είναι μια ματαιώτης. Λέει, είδα εκεί στον κινηματογράφο πόσο εύκολα φεύγει ο άνθρωπος από τη ζωή, πόσο εύκολα σκοτώνεται. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε για την αιωνιότητα. Τότε πώς τα φέρνει δια πρόνοια, νομίζετε, για να καθοδηγήσει κάποιον άνθρωπον και να τον οδηγήσει εις το κατευδοκία θέλημά της. Τότε αποφασίζεται από το χωριό να έρθει μια ομάδα να προσκυνήσουν στη Μονή Σταυροβουνίου. Και τότε ακριβώς, μόλις άκουσε ο 16χρονος Σοκράτης ότι θα πάνε χωριανοί του στο Σταυροβούνι, τότε είπε, θέλω να πάω κι εγώ. Και τότε τον άφησαν οι γονείς του, παρόλο που ήταν ανήλικος, και τότε στα χρόνια εκείνα δεν ήταν εύκολο ένας ανήλικος να φύγει εκτός του χωριού. Ήρθεν στο Σταυροβούνι και είδαν τους μοναχούς, χωρίς ποτέ να είδει μοναχών. Και όταν πήγε μέσα στο καθολικό της Μονής,
βλέπει εκεί στον Τίμιο Σταυρόν ένα φως, χωρίς να ξέρει τι είναι, χωρίς να ξέρει τι τελεσιουργείται. Κι ήταν η ώρα που γινόταν ο Εσπερινός και είδε τους μοναχούς να είναι στα στασίδια τους και ρώτησε κάποιον λαϊκό συγχωριανό του, αυτοί που είναι στα στασίδια οι μαυροφόροι που κάθονται όλοι μαζί, ποιοι είναι, τι παρουσιάζουν, ποιος είναι ο ρόλος τους? Και τότε ένας χωριανός που ήταν ευλαβής λέει σε κάποιο σταυρουνιώτη μοναχό που το γνώριζε, το παιδί αυτό ρωτάει, θέλει να του εξηγήσετε ποια είναι η αποστολή σας, τι κάνετε. Και τότε του εξήγησαν. Και τότε λέει, με αυτό που κάνετε εσείς, εγώ μέσα μου χωρίς να κατηχηθώ, το ποθώ και το επιδιώκω χωρίς να ξέρω τι είναι. Και τότε αποφασίζει και μένει δόκιμος, παρόλο που ήταν ανήλικος, 16 ετών, στη Μονή Σταυροβουνίου. Τότε ήταν ηγούμενος ο γέρον Βαρνάβας και πνευματικός της Μονής, διότι ήταν απλός μοναχός ο γέρον Βαρνάβας, ήταν ο περιώνυμος Παπακυπριανός από το Δάλι. Ήταν και οι δύο πνευματοφόροι άνθρωποι και είδαν τον ενθουσιασμό του δόκιμου Σωκράτη, είδαν την διάθεση φιλοπονίας του, είδαν την χαρούμενη υπακοή του. Πολλές φορές έλεγαν, ήταν στην Αγία Βαρβάρα τότε που τον είχαν τους δοκίμους, χρειαζόμεθα κάτι που τους θα βρουν, ποιος θα πάει? Και ο γέροντας σήκωνε το χέρι του, εγώ θα πάω. Τους ευχαριστούσε αυτή η προθυμία και η φιλαδελφία του. Σε 3 χρόνια τον κάνουν ρασοευχήν, το πρώτο στάδιο του μοναχισμού, και τον ονομάζουν μοναχός Σοφρόνιο. Εκεί ζούσανε πάρα πολύ καλά και κατηχήτων από τον Παπακυπριανόν, αλλά όπως ξέρετε πολλές φορές και οι μονές δέχονται πειρασμούς. Τότε ανεφύει το παλαιό ημερολόγιο, το νέο ημερολόγιο και το παλαιό ημερολόγιο που ήταν, και τότε η Εκκλησία της Κύπρου αποφάσισε να φέρει το νέο ημερολόγιο και άρχισαν τότε οι διαξυφισμοί μέσα στο μοναστήρι, και δυστυχώς οι μοναχοί άλλοι ετάχθησαν με το ήδη υπάρχον το παλαιό και οι μισοί ετάχθησαν με το νέο και έκαναν 2 ακολουθίες και 2 λειτουργίες. Δηλαδή το μοναστήρι χωρίστηκε σε 2 κόμματα. Ο πατήρ Σοφρόνιος τότε ήταν πάλι λυπημένος. Δεν ήξερε τι θα κάνει. Και μέσα στη λύπη του, όπως μας έλεγε, τον κάλεσε ο πνευματικός, ο Παπακυπριανός. Του λέει, παιδί μου, εσύ έχεις μέλλον. Σου δίνω την ευλογία να φύγεις για το Άγιον Όρος. Και τότε μαζί με 3 άλλους μοναχούς φεύγουν για το Άγιον Όρος το 1947. Οι γονείς του άρχισαν να δυσανασχετούν. Τα αδέρφια του άρχισαν να αντιδρούν. Τα αμερικανάκια αδελφάκια του άρχισαν να τον φωνάζουν και να τον παρατηρούν, ότι δεν ήρθαν εκεί που έχει χρήμα, δεν ήρθαν εκεί μαζί τους να οικονομήσει και να γίνει ένας σωστός άνθρωπος στην κοινωνία. Και ότι δυστυχώς όταν ένας πάει για μοναχός, τι λένε νομίζετε, πάει, τον χάσαμε, έφυγε αυτός. Και όμως δεν το χάσαμε, τον κερδίσαμε. Και τότε ο πατήρ Σοφρόνιος φεύγει. Το μαθαίνει ο πατέρας του και έρχεται τότε εις τη Λάρνακα, από εκεί έφευγε. Και του λέει, παιδί μου, πήγαινε στο καλό και εφόσον το διάλεξες, σου δίνω την ευχή μου. Το ίδιο και η μητέρα του. Και ο Παπακυπριανός του είπε, όπως μας έλεγε, να πας στο Άγιον Όρος, παιδί μου, αλλά φρόντισε να βρεις έναν αγιασμένο γέροντα να σε διδάξει τον πνευματικό νόμο. Γιατί όπως του έλεγε ο Παπακυπριανός, είναι μεγάλο πράγμα στον μοναχό να βρει γέρονταν αγιασμένον και φωτισμένον και θεόπνευστον.
φθάνει ο γέροντας εις το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί δυστυχώς συνέβη ένας πειρασμός. Πήγαν και ρώτησαν πότε φεύγει το πλοίο και τους είπαν το πλοίο φεύγει σε μία ώρα. Θα πάει στη Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη στο Άγιον Όρος. Επήγαν στον υπεύθυνο και όπως μας έλεγε ο γέροντας αυτός, ο υπεύθυνος του λιμανιού άθεος ήταν, μισόθεος ήταν. Μόλις είδε τους μοναχούς, τους ύβρισε με μια καλή βρισιά και τους λέει δεν έχει θέση για σας. Αυτοί εκόμπιασαν, του λέει σας παρακαλούμε, είμαστε μοναχοί, εφόσον προλαβαίνουμε το πλοίο να πάμε να μην πληρώνουμε ξενοδοχείο και δεν είναι και σωστό εμείς οι μοναχοί να μένουμε στο ξενοδοχείο εφόσον προλαβαίνουμε το πλοίο. Όχι, τους λέει, τα διαβατήρια σας δεν είναι καλά, δικαιολογία ήταν. Έρχονται άλλοι λαϊκοί από την Κύπρο για να πάνε στη Θεσσαλονίκη και τους βάζει. Πηγαίνει ξανά ένας από την συνοδεία τους μοναχούς τους Σταυρομηνιώτες και του λέει βρε τράγω φύγε από εδώ. Μετά άρχισαν να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να πάνε στον υπεύθυνο, στον διευθυντή του λιμανιού. Ο γέροντας μας όμως μας είπε, λέει πατέρες, κάναμε το ανθρώπινο, δεν θα πάμε, θα υποχωρήσουμε, θα υποκύψουμε εις τη Θεία Μπρόνοια. Φεύγει το πλοίο. Πηγαίνει προς τη Θεσσαλονίκη και στο Βόλον βυθίζεται άφθαντρο. Δεν εσώθη κανένας. Όλοι τους. Και αυτό μας το έλεγε ο γέροντας ως παράδειγμα. Μας έλεγε παιδιά μου, εγώ το βρήκα εις τη ζωή μου. Για αν επίεζα και αν επήγαινα στο διευθυντή του λιμανιού, είχα δίκαιο. Θα με έβαζε στο πλοίο. Και θα επετοιμάτων αυτός ο υπάλληλος που ήταν υπεύθυνος. Αλλά όμως δεν πήγα. Γι' αυτό μας έλεγε το ωραίο αυτό. Μία πόρτα που τη χτυπάτε για να ανοίξει. Αν δεν ανοίξει και δεν ξεκλειδώνει, μην τη σπάσετε να μπείτε μέσα. Θα το μετανιώσετε. Αυτό μας έλεγε πολλές φορές. Ήρθεν εις την Αγία Νάνα σε ένα χωριανό του μοναχό, διότι τότε τα δεδομένα και τα παραδεδομένα του Αγίου Όρους ήταν για να πάντα μείνει κανείς μόνιμα, έπρεπε να έχει πρόσκληση από κάποιον μοναχόν ότι τον δέχεται εις το καλύβι του, εις το μοναστήρι, εις στο κελί. Τότε πήγε στην Αγία Άννα, πήγε σε ένα καλύβι και δυστυχώς απαγοητεύτηκε. Το χρόνο εκείνο που πήγε, το Άγιον Όρος πνευματικά ήταν υποτονισμένο και άρχισε να έχει λογισμούς. Στο Σταυροβούνι ήταν πιο καλά. Και τότε αυτοί οι γέροντες που πήγαινε είχαν το διακόνημα του ξυλουργού. Και τότε διεφήμιζαν τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή που ήταν κοντά στην Αγία Άννα, στη Μικρά Αγία Άννα, ότι ήταν θεοφόρος, διορατικός και χαρισματικός γέροντας. Αυτός μόλις άκουσε ήθελε να πάει να τον δει. Δεν τον άφηναν όμως οι γέροντες γιατί τον είδαν ήταν καλός μοναχός και ήταν εύκλειστο στη διακονία. Πώς θα φέρνει ο Θεός? Τότε παραγγέλει ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής σε αυτούς μία πόρτα για το κελί του. Και τότε κατά ανάγκη έπρεπε να πάει και ο μοναχός Σοφρόνιος για να την βοηθήσει να την πάρουμε τα χέρια πάνω στο βουνό. Τότε αντικρίζει τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και μας λέει πραγματικά, μόλις τον αντίκρισα και τον είδα αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον είδα ως άνθρωπο, τον είδα ως άγγελο. Τότε γονάτισα μπροστά του και του είπα, εγώ ήρθα από την Κύπρο γέροντα να βρω πνευματικών άνθρωπων και στενάζω γιατί δεν βρήκα μέχρι τώρα. Σε παρακαλώ να με δεχθείς στη συνοδεία σου. Του είπε ο γέροντας, παιδί μου, δεν δεχόμεθα συνοδεία, είμαστε τρεις εδώ και δεν έχουμε, είναι δύσκολο να δεχθούμε άλλο. Τότε γονάτισε μπροστά του και του φίλησε τα πόδια και άρχισε να κλαίει και να τον παρακαλεί. Θέλω να με δεχθείς. Του λέει ο παππούς ο Ιωσήφ, ο Μακαρίτης, ο οποίος εκοιμήθηκε την ημέρα της Παναγίας το 1959. Του λέει, εφόσον επιμένεις θα κάνουμε προσευχή. Και σε λίγες μέρες, σε τρεις, σε τέσσερις, πόσο του είπε, να έρθεις εδώ να σου πούμε τι πληροφορία λαμβάνουμε. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι ένας μοναχός χαριτωμένος και υγειασμένος όπως ήταν αυτός δεν έκανε τίποτε χωρίς πληροφορία από το Θεό.
για κάθε θέμα, για κάθε τι που τον απασχολούσε, έπρεπε να προσευχηθεί να δει τι θα του πει ο ουρανός. Προσευχήθηκε και είδε ότι έπρεπε να τον πάρει και τον πήρε, και τότε άρχισε αυτή η σωστή πνευματική του μαθητεία, η πατερική του υποκαή, υπακοή και υποταγή. Τότε άρχισε να μαθητεύει σε αυτόν τον χαριτωμένο γέροντα, και μάλιστα μόλις τον εδέχθη πήγε να βάλει μετάνοια το βράδυ για να κάνει την αγρυπνία του, και του λέει: σήμερα θα σου στείλω ένα δεματάκι, πρόσεχε να το πάρεις. Πήγε να προσευχηθεί στο κελί του, και προτού να πάρει τον κομποσχήνα, έρχεται η χάρις μέσα του, άρχισε να πενθεί, άρχισε να κλαίει, άρχισε να προσεύχεται με θερμότητα, και αισθανόταν ότι αγαπούσε όλη την οικουμένη. Και όταν ο μοναχός κλαίει, δεν κλαίει από απόγνωση και από κατάθλιψη, ούτε από μελαγχολία, κλαίει από θείον πόθο. Και τότε του εδόθηνε η χάρις αυτή για να καταλάβει τι γλυκής που είναι ο Χριστός, και του εδόθην με τη μεσητείαν και με την παρεσία του γέροντός του. Έζησεν εις το γέρονταν 12 χρόνια. Εκεί είδεν, επήγαινε να το βρει να εξομολογηθεί. Προτού να τον πλησιάσει ο γέροντάς μας, του τα έλεγε ο γέροντας ο Ιωσήφ. Ήτανε φορές που εκεί ήταν δυσκολίες για να βρουν τρόφιμα, και έστελε το γέροντα να συνάγουν στα μοναστήρια φουντούκια ή μήλα. Και κάθε τόσο του έστελε ένα γραμματάκι ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής. Και μέσα στο γράμμα αυτόν ήταν όλα όσα τον απασχολούσαν. Ούτε τηλέφωνα είχαν τότε, ούτε επικοινωνίες όπως σήμερα, που ενώ καθήμεθα εδώ επικοινωνούμε την ίδια στιγμή αυτή την ώρα με όλο τον κόσμο με το ηλεκτρονικό τηλέφωνο. Και όμως ήταν η χάρη σε αυτού του ανθρώπου τόσο δυνατή, ήταν τόσο ευλογημένος αυτός ο άνθρωπος που τα έβλεπε όλα, και αυτό ακριβώς του το έδωσε το χάρισμα αυτό, και μάλιστα του είπε ότι όταν επλοφορήθηκα για να σε πάρω υποτακτικό μου, είδα έναν πουλί που εκελεδιούσε θεολογικά λόγια, και αυτόν όπως επαληθεύθη εξ υστέρων ήταν αυτό το χάρισμα της θεολογίας που ο γέροντας Ιωσήφ Αβατοπεδινός, ως αγράμματος που ήταν μέχρι δευτέραν τάξη του δημοτικού, εθεολογούσεν και συνέγραφεν και διζούσε σε πνευματικά νοήματα τα οποία δεν μπορούσαν να διεισδύσουν οι καθηγητές πανεπιστημίου. Ο γέροντας μας υπηρέτησεν και υπάκουσεν όπως και άλλοι υποτακτικοί ο γέρον Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, που τώρα είναι στην Αμερική, που τώρα έχει ιδρύσει 19 μοναστήρια, ένα δεύτερο δηλαδή Άγιον Όρος μέσα στην Αμερική, και με την παρουσία του εκεί, και προσφάτως πήγα και τον είδα πριν από 2 μήνες, και μου είπε ότι πολλές φορές είδε τον παππού τον Ιωσήφ τον ησυχαστή να περιπατεί στην αυλή της Μονής της Αριζόνας. Και όταν εκοιμήθην ο γέροντάς τους ήταν ο πατήρ Αρσένιος ο διάδοχος, ο πατήρ Αθανάσιος ο κατασάρκαν αδελφός του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού, ο γέροντας Ιωσήφ ο δικός μας, ο παπαχαράλαμπος που έγινε ηγούμενος της Μονής Διονυσίου, και ο παπα Εφραίμ που σας είπανε στην Αμερική. Επειδή έβλεπε μακριά ο παππούς ο Ιωσήφ, είχε το χάρισμα να βλέπει πολύ μακριά. Όπως ξέρουν οι περισσότεροι, μέσα σε μια συνοδεία τον κοιμηθεί ο πρώτος γέροντας, γέροντας γίνεται ο διάδοχος. Εδώ δεν έγινε έτσι. Τους χώρισαν όλους και τους είπεν: άμα τη κοιμήσει μου, είστε όλοι ελεύθεροι να κάνετε συνοδεία. Και μάλιστα κάποιος ουρανοπολίτης, ένας Ιωάννης Μπίτσιος, που πήγαινε εκεί και έπαιρνε ψωνίσματα εις τον παππού τον Ιωσήφ, του έλεγε όταν ήταν νέα τα καλογέρια, του λέει: Γιάννη, βλέπεις αυτά τα καλογεράκια, θα έρθει η ώρα που θα γεμίσουν το Άγιον Όρος μοναχούς. Και αυτό το έλεγε πριν από 60 χρόνια, διότι ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη χάρη του Θεού, έχει την Θεία Έμπνευση, έχει την θέωση μέσα του και καθαρίζει την καρδιά του,
δεν είναι πνευματικός μύωπας όπως εμείς οι περισσότεροι, αλλά βλέπει πολύ μακριά. Βλέπει με άλλες διαστάσεις και με άλλες προδιαγραφές. Και σήμερα υπάρχουν 6 μοναστήρια από τα 20 του Αγιώρους που είναι του παππού του Ιωσήφ. Και δεν είναι λίγο αυτό. Διότι ο γέροντας Ιωσήφ, ο δικός μας, ήταν άνθρωπος που εδέχθηνε ένα φωτισμό, όπως μας έλεγε. Και ενώ προσευχόταν μια φορά, ήρθε, μου λέει, παιδί μου, σαν μια λάμπα μέσα μου και άναψε σαν ηλεκτρική λάμπα και φωτίστηκα και καταλάβαινα τα νοήματα και άρχισα τότε να συγγράφω τον βίο του γεροντός του, που όπως ξέρετε τον βίο των ηγιασμένων γερόντων μας τον προσφέρουν οι μαθητές τους. Με την προσευχή, με το κλάμα, με τις θεομητορικές αντιλήψεις, ο γέροντας είχε μια εικόνα πολύ θαυματουργό και του τη ζήτησε ο παραδελφός του, ο γέροντας Εφραίμ, και του την έδωσε και μετά ελυπήθηκε, το μετάνιωσε μέσα του. Και εκείνη την ώρα που ήταν δίστημος, του λέει κάποιος γείτονας από τη Νέα Σκήτη που κατέβηκα μετά από τη Μικρά Γιάννα και του λέει: «Έχω μια εικόνα θαυματουργό. Να σου τη δώσουμε, διότι εμείς θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαδόχους και θα πάει στο μοναστήρι του Αγίου Παύλου και ίσως δεν της δώσω σημασία». Και τότε του την έδωσαν, που είναι η Παναγία η Παντάνασα. Αυτή η θαυματουργός εικόνα, που είναι νέα εικόνα, αλλά όμως σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Επήρεν τέτοια διάσταση ευλαβίας που την έχουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες. Και τότε που μας έλεγε ο γέροντας, όταν την είχε στο καλύβι των Αγίων Αναργύρων, έρχεται κάποιο παιδί από τη Λεμεσό για να προσκυνήσει. Και ενώ

Γι' αυτό σήμερα, όπως είπα και στις τηλεοράσεις που με κάλεσαν και πήγα, είπα ότι τόση δίψα να έχει ο κόσμος να κάνουμε παρακλήσεις σε αυτήν την εικόνα που στέλνει συνεχώς γράμματα. Και σήμερα το Βατοπέδι έχει 7 θαυματουργές εικόνες, που οι άλλες οι 6 είναι πολύ αρχαίες, με πολλή ιστορία. Πρωτεύουσα θέση έχει αυτή η εικόνα που είχε ο γέροντας ως προσωπικό του χτήμα. Πολλές φορές μου έλεγε ο ίδιος, είδεν και την χάρη της Θεοτόκου. Πολλές φορές τον εγιάτρευσαν η Παναγία. Πολλές φορές που ήταν μόνος του και έπεσε κάτω μια φορά και δεν μπορούσε και φώναζε την Παναγία και αμέσως μια δύναμη ήρθε, λέει, και το στήριξε μόνο του προς τα πάνω. Ήταν ο άνθρωπος που ποθούσε τον Θεό. Βέβαια είναι πολλά, δεν μπορώ να σας τα πω τώρα. Σας είπα έτσι λίγα ακροθυγώς για να δείτε. Αυτό που είχε ο γέροντας Ιωσήφ ήταν η θεία αίσθηση, η εν Θεώ αίσθηση. Μια φορά μου έλεγε, διάβαζα τα άπαντα του Σημείων του Νεοθεολόγου. Και εκείνη την ώρα που διάβαζα τα άπαντα του Αγίου Σημείων του Νεοθεολόγου, του παρουσιάστη ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος. Και τον επεφήμισε και τον επένεσε και τον ευλόγησε, γιατί διαβάζει τα άπαντά του, τα γραφόμενά του. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ταπεινός. Ήταν άνθρωπος που έκλαιε συνεχώς. Εγώ περίπου 25 χρόνια ήμουν ιερεύς και τον κοινωνούσα. Δεν εκοινώνησε ποτέ χωρίς δάκρυα. Συνεχώς ήταν σε λυγμούς, από θείον πόθο. Και μάλιστα έπασχε από την καρδιά του και από πνευμονικό ίδιμα εκοιμήθη. Και όταν ήρθε μια μέρα ο γιατρός του από τη Θεσσαλονίκη και τον πήρα, λειτουργούσα στην εκκλησία του και τον πήρα μαζί μου τον γιατρό, μετά ήταν ανήσυχος ο γιατρός και μου λέει, γιατί κλαίει ο γέροντας, πρέπει να τον πείσουμε να μην κλαίει, γιατί είναι κακό για την καρδιά του. Του το είπα του γέροντα γελώντας και μου λέει, αυτός δεν ξέρει παιδί μου. Ποτέ του στη Θεία Λειτουργία πάντοτε είχε αίσθηση. Μου λέει, όταν είμαι στη Θεία Λειτουργία έχω αίσθηση των αγγέλων που είναι παρόντες. Έχω αίσθηση των Αγίων. Αλλά όπως μου έλεγε πολλές φορές, όταν είμαι στη Θεία Λειτουργία διανύγει ο νους μου και αρχίζω με έναν αγιοπνευματικό τρόπο να δυσδύω εις την γένωση του Θεού Λόγου. Και τότε, παιδί μου, δεν μπορώ να αντέξω να κλαίω. Ήταν ο άνθρωπος που εποθούσε τον Θεό. Ήταν ο άνθρωπος που εποθούσε τον θάνατο. Ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο πήγαινα να τον επισκεφθώ. Του έλεγα, γέροντα, πώς είσαι. Μου έλεγε έτσι με έναν απλό τρόπο, παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Και νοούσε τον θάνατο. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου είδε έναν άνθρωπο να ποθεί τον θάνατο, όχι από απελπισία, όχι από απόγνωση, όχι από απαγοήτευση, αλλά από θείον πόθον και από θείαν αγάπη. Ήρθε η ευλογημένη ώρα, την ημέρα που γεννήθη 1η Ιουλίου, σε αυτήν και εκοιμήθη. Συνεχώς όταν ήταν έτοιμο θάνατος έβαζε το σταυρό του συνέχεια. Και θυμούμαι που ήταν εκεί και τον έβαζε καλά το σταυρό του στην αρχή και μετά δεν μπορούσε από την αδυναμία και τον έβαζε πολύ λίγο. Και μέχρι το τέλος του συνεχώς σταυροκοπιόταν και ήταν εμπλήρη διαυγία. Και μάλιστα οι πατέρες που ήταν εκεί, διότι εγώ δεν άντεχα να τον έβλεπα να πάσχει μέχρι να βγει η ψυχή του, διότι εμαύρισε το πρόσωπό του. Και δυστυχώς οι πατέρες, επειδή είναι άπειροι στο θέμα των κοιμηθέντων μοναχών, διότι περισσότεροι είναι νέοι μοναχοί στο Βατοπέδι, δεν έκλεισαν αμέσως στο στόμα του. Και όταν πήγαν να το κλείσουν μετά, το έκλειναν και μετά, επειδή νεκρώθησαν εμείς, δεν μπορούσε να κλειστεί το στόμα και ήταν συνεχώς ανοιχτό. Και μάλιστα πολύ ανοιχτό. Τους είπα εγώ από το εσωτερικό τηλέφωνο, πατέρες, παρόλο που η τάξη του Αγίου Όρους είναι να σκεπαστεί ο νεκρός ολόσωμα. Όμως επειδή θα ερχόταν ο Μητροπολίτης Λεμεσού και άλλοι πατέρες και άλλοι επίσκοποι από την Ελλάδα, λέω, δεν πειράζει, ας τον αφήσουμε να φαίνεται το πρόσωπό του. Μου λέει ο αδελφός ο πατήρ Αγάπιος, μου λέει, παιδί μου, γέροντά μου, είναι πολύ απέσιο το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του είναι ολόμαυρο και το στόμα του ανοιχτό. Πώς θα τον αφήσουμε έτσι? Του λέω, παιδί μου, αυτή είναι η δόξα του. Διότι πέθανε με ένα μαρτυρικό τέλος. Πέθανε ως μάρτυρας. Ήταν μάρτυρας σε συνειδήσει και πέθανε με αυτό το μαρτύριο. Δεν πειράζει. Δεν είναι ατιμία αυτό το πράγμα. Και το έβαλαν τον μαδίαν από πάνω μέχρι κάτω

και στο τέλος, μετά από 1,5-2 ώρες περίπου, έκοψε με το ψαλίδι για να φέρετε το πρόσωπό του. Και τότε ήταν αυτό το θαυμαστό που είδατε ίσως όλοι σας. Έκλεισε μόνο στο το στόμα του, χαμογέλασε και είχε χρώμα σαν να ήταν ζωντανός. Και ο γέροντας Ιωσήφ, ξέρετε, ότι υπέστη πολλές συκοφαντίες. Και μου έλεγε, παιδί μου, δεν αφήσα την καρδιά μου να μνησικακίσει ποτέ. Και μάλιστα για κάποιον επίσκοπο που το κατηγορούσε και το συκοφαντούσε τόσο πολύ, μια μέρα το πρωί πήγα να τον δω. Και τι μου είπε? Μου λέει, παιδί μου, όλη την ημέρα, όλη το βράδυ έκλαιγα για αυτόν τον επίσκοπο, γιατί αν του τα συνειδήσει αυτό ο Θεός, θα δυσκολευτεί στη σωτηρία του. Και αυτή η υπομονή που έκανε στην πρόνοια του Θεού, υπομονή στη συκοφαντία, υπομονή στην κατηγορία, χωρίς να κατακρίνει, αυτόν τον ανύψωσε. Και πραγματικά ήταν ο πιο τυχερός, διότι χαμογέλασε τελευταίος. Και ακριβώς αυτό το θαύμα το οποίο όλοι αντικρίσαμε, όλοι ενιώσαμε, ήθελε να μας πει ότι εγώ δεν απέθανα, εγώ καθέβδω και πήγα θριαμβευτής εις την χώρα του Παραδείσου. Διότι όπως μας έλεγε κάποτε και ο πατήρ Παΐσιος, όταν ο άνθρωπος φύγει από τον κόσμο αυτόν, οι μάρτυρες υπερασπίσεώς του θα είναι οι θλίψεις του, θα είναι οι στενοχώριες που απολαμβάνει σε αυτή τη ζωή, που αυτά είναι τα γαλόνια του. Και ο γέροντας και μετά θάνατον εμφανίζεται και στους πατέρες. Και εγώ βέβαια ήταν, διότι εγώ παρηγορώ όλους, αλλά δεν έχω κάποιον να με παρηγορήσει, και ήταν η παρηγοριά μου. Και δεν σας αποκρύπτω ότι στενοχωρήθηκα λίγο στην αρχή. Μετά είδα ότι η παρουσία την είναι τόσο έντονη που μας βοηθάει πιο πολύ από ό,τι ζούσε. Πολλές φορές σας εξομολογούμε, έχω διάφορα προβλήματα, διότι όπου είναι η κοινωνία ανθρώπων εκεί υπάρχουν και προβλήματα. Πήγαινα στον τάφο του και του τα λέω και αμέσως λύνονται και βλέπουμε την παρησία του. Μια κοπέλα που ίσως είναι παρούσα εδώ αυτή τη στιγμή, αυτή επρόσεχε να μην τεκνογονήσει και ήρθε και με συνάντησε και μου είπε, είδα όραμα ότι πήγα στο βατοπέδι και πήγα να προσκυνήσω τον τάφο του γέροντα. Και μόλις έκανα το σταυρό μου να πάω να προσκυνήσω, ανοίγει ο τάφος και βγαίνει ο γέροντας από τον τάφο και μου λέει ελεκτικά, εάν δεν βγάλεις αυτόν που έχεις μέσα σου, δεν είσαι άξια να προσκυνήσεις το σταυρό του τάφου μου. Και τώρα αυτή η κοπέλα έχει ένα άλλο παιδί μετά από αυτό το όραμα. Πολλές φορές εμφανίζεται και σε λαϊκούς και τους παροτρύνει και τους συμβουλεύει, αλλά περισσότερο στους μοναχούς. Και κάποιος μοναχός που έφυγε από το μοναστήρι μας, που δεν έπρεπε να το κάνει αυτό, του εμφανίστηκε και τον ήλεξε, και αυτή η εμφάνισή του τον έφερε πίσω στη μονή της μετανοίας του. Αυτή είναι με λίγα λόγια και σε γενικές γραμμές, διότι δεν θέλω να σας κουράσω, η βιωτία αυτού του γέροντα, που όταν μιλούσε για το Θεό, όταν μιλούσε για τον Χριστό, που πάντοτε τον ονόμαζε το κέντρο της αγάπης μας. Αυτόν τέτοιο θείον έρωτα είχε. Δεν υπολόγιζε τίποτε προκειμένου να θεραπεύσει και να λατρεύσει τον Ιησού Χριστό. Σε αυτόν έγκυται η αναμόρφωση της Μονής Βατοπεδίου. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ πήγα εκεί και βρήκα έτοιμα τα πράγματα, άλλος εστινοσπύρων και άλλος οθερίζων. Και μάλιστα δεν θα λησμονήσω ότι ενώ είμαστε στη Νέα Σκήτη, πήγαινε η μακαριστή μοναχή Μαρία Υψηλίος, γιατί ξέρετε, πήγαινε στο γέροντα Πορφύριο για να τον δει, αυτόν τον μεγάλον επίσης Άγιον της Εκκλησίας Νεοφανή. Και του λέει, έχω γέροντα τον Ιωσήφ, τον γέροντα Ιωσήφ. Της λέει, τον Κύπριο, αυτό του λέει έχω. Αυτός θα έρθει η ώρα που θα είναι ο αναμορφωτής της Μονής Βατοπεδίου. Και αυτό το είπε και αυτό έγινε σε 5 χρόνια. Διότι όπως σας είπα, οι ενάρετοι άνθρωποι βλέπουν μακριά. Και ακριβώς ο γέροντας Ιωσήφ είναι εκείνος ο οποίος μας εγκαλούχησε, μας παρέδωσε την αυθεντική πατερική διδασκαλία και σήμερα στο Βατοπέδι είναι 120 λεβέντες που αγωνίζονται για τη σωτηρία τους, αλλά πρωτίστως και για την πατρίδα τους και για σας. Σας διαβεβαιώ ότι είμαι θα μακριά σας.
αλλά σας σκεφτόμαστε, προσευχόμαστε για σας. Μας μέλει η δική σας ζωή, μας μέλουν τα προβλήματά σας. Ας είμαστε μακριά, όμως οι μοναχοί προσεύχονται με πύρνες προσευχές. Και όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, για να σωθεί η Κύπρος δεν χρειάζεται αγγλικές και αμερικανικές βάσεις. Χρειάζεται τις πνευματικές βάσεις, που μια μεγάλη βάση είναι το Άγιον Όρος και η Μονή Βατοπεδίου. Σας ευχαριστώ και εύχομαι η χάρη της Παναγίας να είναι μαζί σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου που έχει όνομα Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που ασχολείται με την παρουσίαση της Ορθοδόξου Ασκητικής Μεθόδου. Μία εκπομπή που ασχολείται με τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας και με τα αγιογραφικά κείμενα, με την Αγία Γραφή, και προσπαθεί να αναδείξει με τρόπο όσο γίνεται πιο απλό και κατανοητό και εκλαϊκευμένο την μεθοδολογία την οποία προτείνουν οι Άγιοι Πατέρες για την θεραπεία του ανθρώπου από τις συνέπειες της πτώσης. Έχουμε δει στην εκπομπή μας ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό με τις ικανότητες και τις δυνατότητες να ομοιάσει με το Θεό και να ζει σε κοινωνία με το Θεό αιωνίως, και βέβαια το σχέδιο του Θεού δεν καταργείται, αλλά ο άνθρωπος τα μπέρδεψε, τα έκανε μούσκεμα μέσα στον Παράδεισο, απομακρύνθηκε από το Θεό, τράβηξε έναν δικό του εγωιστικό δρόμο και παραμόρφωσε από μόνος του τη φύση του και αρρώστησε πραγματικά την ίδια του την ύπαρξη, παραδίδοντας την φυσική του λειτουργία σε αφύσικες καταστάσεις και δημιουργώντας και τον εαυτό του τα πάθη. Τα πάθη τα οποία είναι κακή χρήση των φυσικών δυνάμεων της ψυχής του. Τα πάθη τα οποία μολύνουν τον άνθρωπο είναι κακίες, είναι λάθος έκφραση της αγάπης του ανθρώπου, είναι λάθος προσανατολισμός της καρδιάς, της ύπαρξης του ανθρώπου, ή μάλλον αποπροσανατολισμός πλήρες της ύπαρξης του ανθρώπου, αρρωσταίνουν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον κάνουν δυστυχισμένο. Οι πατέρες λοιπόν μας βοηθούν να καταλάβουμε πώς μπορούμε να θεραπευθούμε από αυτή την κατάσταση. Μας εξηγούν ότι δεν είναι αίτιος ο Θεός για τα πάθη μας. Μας εξηγούν ότι τα πάθη μας δεν πρέπει να τα δικαιολογούμε, γιατί δεν είναι φυσική μας κατάσταση, αλλά αφύσικη. Δεν μας τιμούν, αλλά μας ατιμάζουν, μας απαξιώνουν, μας ξεφτιλίζουν, μας κάνουν να χάνουμε την αξιοπρέπειά μας. Και αν πραγματικά αγαπάμε τον εαυτό μας, θα πρέπει να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κυλιέται στα πάθη. Τα πάθη είναι αρρωστημένη, αφύσικη, ανώμαλη, κακή χρήση των φυσικών μας δυνάμεων και ικανοτήτων. Έτσι, μέσα στην Εκκλησία, με την φωτισμένη καθοδήγηση των Αγίων Πατέρων, μαθαίνουμε πώς να διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας σωστά, πώς να αξιοποιούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός με τρόπο ώστε να δοξάζεται το Πανάγιον όνομα της Αγίας Τριάδος. Οι πατέρες με πολύ συστηματικό τρόπο, με μεγάλη επιμέλεια, ασχολούνται στα κείμενά τους με την ταξινόμηση των παθών, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια αληθινή πνευματική νοσογραφία. Είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε με ακρίβεια την νόσο, την αρρώστια, για να δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Το πάθος εμφανίζεται με σαφήνεια, είναι κατανοητό και καλά καθορισμένο ως νόσημα. Και οι Άγιοι Πατέρες το γνωρίζουν αυτό, το μελέτησαν, όχι παρατηρώντας τη ζωή των άλλων, αλλά παρατηρώντας την ίδια τους την ύπαρξη, είδανε τον πόλεμο του διαβόλου, είδανε την δημιουργία των λογισμών, είδανε τον ερεθισμό των παθών, πολέμησαν, κουράστηκαν, ίδρωσαν, πόνεσαν, μάτωσαν σε αυτόν τον αγώνα, νίκησαν τα πάθη, και την εμπειρία τους σε αυτόν τον πόλεμο και σε αυτή τη διαδρομή την άφησαν ως ιερή παρακαταθήκη στην Εκκλησία μας. Είναι αυτό που ονομάζουμε ιερή παράδοση και είναι αυτό το οποίο ελκύει και τραβά την μεγάλη μας προσοχή και το ενδιαφέρον σε αυτήν την εκπομπή,
αλλά και γενικότερα ως χριστιανών.

Ευχαριστούμε θερμά την Αποστολή Αφονταρά, η οποία επέλεξε να μας ξεκουράσει δίνοντάς μας να ακούσουμε αυτό το υπέροχο μουσικό κομμάτι, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την μελέτη μας, την προσεκτική μας παρατήρηση, με την βοήθεια και χειραγώγηση πάντοτε των πατερικών κειμένων για την σωστή χρήση του ίδιου μας του εαυτού, για το πώς πρέπει να στεκόμαστε και να χρησιμοποιούμε και να εκφράζουμε τον εαυτό μας. Και είπαμε ότι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε με ακρίβεια τα λάθη μας, τα σφάλματά μας, τις αδυναμίες μας, και έτσι να δούμε πώς πρέπει να τα διορθώσουμε, οι πατέρες έχουν δημιουργήσει μία πραγματική νοσογραφία, έχουν ταξινομήσει τα πάθη που μας ταλαιπωρούν, τα έχουν μετρήσει, τα έχουν κατηγοριοποιήσει και μας τα παρέδωσαν για να μπορέσουμε κάπως να τα βάλουμε σε μια σειρά και να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Ένας μεγάλος αριθμός παθών μπορεί να προσβάλλει την ψυχή του πεπτοκότους ανθρώπου, ίσως με τις παθολογικές κινήσεις στις οποίες είναι επιδεκτικές οι διάφορες δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου. Επιπλέον, ορισμένες από τις κινήσεις αυτές ανασυνδυάζονται. Ο Άγιος λοιπόν Ιωάννης ο Κασιανός δίνει την κατάταξη των παθών αποσαφηνίζοντας και αναδεικνύοντας ότι τα πάθη είναι πραγματικά μία αρρώστια της ψυχής. Λέει λοιπόν ο Άγιος, εάν ο άθλιος λοιμός, έτσι χαρακτηρίζει το πάθος, ως μια λοιμική νόσος, ως μια πανούκλα, έτσι, την εποχή του υπήρχε η πανούκλα και έτσι τη χαρακτηρίζει. Εάν λοιπόν ο άθλιος λοιμός μολύνει το λογιστικό μέρος της ψυχής, τότε γεννά την καινοδοξία, δηλαδή την αναζήτηση καινής και μάταιης δόξας, την αναζήτηση της δόξας από μέρους των ανθρώπων. Ο άνθρωπος αναζητά να τον δοξάζουν οι άλλοι, να τον χειροκροτούν, να λένε καλά λόγια για αυτόν, να τον επαινούν. Την έπαρση, δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει και έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Την υπερηφανία, την ίηση. Η ίηση είναι ένα, θα λέγαμε, φούσκωμα στον άνθρωπο. Φουσκώνει και κομπάζει. Όλα αυτά φέρουν τη σκληρότητα και την αίρεση, την πλάνη δηλαδή. Ο άνθρωπος, έχουμε πει ότι χωρίζεται η ψυχή του σε τρία μέρη, στα συναισθήματα, στις επιθυμίες και στην λογική. Λέει λοιπόν ο Άγιος εδώ ότι όταν η αρρώστια που λέγεται πάθος προσβάλλει τη λογική του ανθρώπου, ο άνθρωπος πέφτει σε αυτές τις αμαρτίες. Εάν πληγώσει το θυμοειδές, τα συναισθήματά του δηλαδή, τι κτή γεννά η αρρώστια αυτή ως εκφράσεις του ανθρώπου? Τη μανία, την παραφορά. Ο άνθρωπος γίνεται μανιακός, γίνεται δηλαδή κολλά το μυαλό του κάπου και με επιθετικότητα συμπεριφέρεται. Τη λύπη, την ακιδεία, δηλαδή την έλλειψη φροντίδας για την πνευματική του πρόοδο, την ολιγοψυχία και την ομότητα. Αυτά είναι αναπηρίες της ψυχής, είναι κακή χρήση των συναισθημάτων μας, είναι αρρώστιες του συναισθηματισμού μας. Εάν τέλος φθείρει το επιθυμητικό τμήμα, παράγει, αν οι επιθυμίες μας αρρωστήσουν, τότε παράγονται οι εξής αμαρτίες, τα εξής πάθη. Η γαστριμαργία, η ακαθαρσία, και εννοεί τις σαρκικές αμαρτίες, η φιλοχρηματία, η πλεονεξία
και οι ολέθριες γήινες επιθυμίες. Αυτή είναι μια πρώτη ταξινόμηση των παθών.

Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή είναι ο τίτλος της εκπομπής που ακούτε, αγαπητοί ακροατές. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, που προσπαθώ με όσο το δυνατόν πιο εύκολο και κατανοητό τρόπο, μέσα από την μελέτη και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, να σας παρουσιάσω την Ορθόδοξη Ασκητική Μεθοδολογία, για να δούμε τον τρόπο που θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου σύμφωνα με την δυσχιλιετή Ορθόδοξη Παράδοση. Ζούμε σε μία εποχή όπου υπάρχει μια πληθώρα θεραπευτών που υπόσχονται και ότι ξέρουν τα μυστικά της ψυχής του ανθρώπου και υπόσχονται ότι μπορούν να θεραπεύσουν την τραυματισμένη μας και πληγωμένη μας ύπαρξη. Αλλά αυτοί οι θεραπευτές βρήκαν τη θεραπεία παρατηρώντας άλλους. Οι Άγιοι Πατέρες θεράπευσαν πρώτα τον ίδιο τους τον εαυτό και την μεθοδολογία την οποία χρησιμοποίησαν, το δρόμο που περπάτησαν, τον φανέρωσαν, τον περιέγραψαν, τον ανέδειξαν και τον πρότειναν σε όλους εμάς. Ακολουθούμε λοιπόν τα δικά τους βήματα και είδαμε τι είναι τα πάθη, πώς εμφανίστηκαν στον άνθρωπο και βλέπουμε τώρα πώς οι πατέρες τα ταξινομούν αυτά τα πάθη για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Είδαμε ποια είναι η θέση και η περιγραφή του Αγίου Ιωάννου του Κασιανού, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και λέμε τώρα ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος στο έργο του «Λόγος ψυχοφελής και θαυμάσιος περί πασών των αρετών και παθών» χρησιμοποιεί την ίδια αρχή ταξινόμησης, παρουσιάζει έναν λεπτομερέστερο από τον Άγιο Ιωάννη του Κασιανό κατάλογο των παθών. Σε άλλο σημείο του ίδιου έργου προσφέρει ευρύτερο κατάλογο με βάση τη διάκριση των παθών σε ψυχικά και σωματικά. Είπαμε ότι ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός διακρίνει τα πάθη με βάση το τριμερές της ψυχής, το λογιστικό, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Το ίδιο κάνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με πιο αναπτυγμένο κατάλογο, αλλά κάνει και μια άλλη ταξινόμηση, χωρίζει τα πάθη σε ψυχικά πάθη και σε σωματικά πάθη. Και λέει ο Άγιος, ψυχικά μεν εισί πάθη ταύτα. Λύθη, το να ξεχνάει δηλαδή ο άνθρωπος το πόσο πολύ ο Θεός τον αγαπά. Το να ξεχνά ο άνθρωπος το πόσο ο Θεός τον έχει ευεργετήσει στη ζωή του. Ραθυμία, το να αμελεί ο άνθρωπος τα της σωτηρίας του, το να αποπροσανατολίζεται και να μην θέτει ως άμεση προτεραιότητα, ως κεντρική έγνοια ας πούμε της ψυχής του, το θέμα της σχέσεώς του με τον Θεό. Και άγνοια, το να μην μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό λόγω της αρρώστιας που έχει υποστεί στο λογιστικό του. Υφών από αυτά λέει, δηλαδή των παθών τούτων, ο οφθαλμός της ψυχής, ήτι ο νους σκοτιζόμενος, από αυτά λέει τα πάθη, το μάτι της ψυχής ο νους σκοτιζόμενος, κυριεύεται υπό πάντων των παθών, άτι να εισί ταύτα. Και αρχίζει τώρα και αναφέρει. Ασέβεια, κακοδοξία, δηλαδή πάσα αίρεσης, βλασφημία, θυμός, οργή, πικρία, οξυχολία, δηλαδή γρήγορη οργή, οξυθυμία, ευόργιστο, μισανθρωπία, μνησικακία, καταλαλία, κατάκρισης, λύπη άλογος, χωρίς κανένα λόγο, φόβος, δειλία, έρης, το να είναι ο άνθρωπος εριστικός, ζήλος, να είναι πολύ έντονος, φθόνος, καινοδοξία, υπερηφανία, υποκρισία, ψεύδος, απιστία, πλεονεξία, φιλοηλία, δηλαδή να αγαπά ο άνθρωπος με πάθος τον υλικό κόσμο και τις ειδονές που προέρχονται,
προσπάθεια, δηλαδή να σφοδρή εμπαθής επιθυμία είναι η προσπάθεια, σχέσεις γιήνων, ακιδεία, μικροψυχία, αχαριστία, γονγκισμός, η γκρίνια δηλαδή, τύφος, δηλαδή ματαιοφροσύνη, αλαζονία, κομποριμοσύνη, ανοησία, μορία, αφροσύνη, ίησης, σοβαρότης, με την έννοια του αγέροχου ύφους και της αλαζονίας, φιλαρχία, ανθρωπαρέσκεια, δολιότητα, ανέβεια, αναισθησία, κολακία, υπουλότης, ηρωνία, διψυχία, δηλαδή αναποφασιστικότητα, εσυγκαταθέσεις των αμαρτημάτων εκ του παθητικού μέρους και η συνεχής τούτων μελέτη, πλάνη λογισμών, φιλαυτία ή των κακών γεννήτρια και η ρίζα πάντων των κακών, φιλαργυρία, κακοήθεια άτε και πονηρία, αυτά είναι τα ψυχικά πάθη. Τα σωματικά πάθη είναι γαστριμαργία, λεμαργία, τρυφή, μέθη, λαθροφαγία, δηλαδή το να τρώει κανείς κρυφά, φιλιδονία, ποικίλη, πορνεία, μοιχεία, ασέλγεια, ακαθαρσία, αιμομιξία, παιδοφθορία, κτηνοβατία, επιθυμία κακέ και πάντα τα προσφύσιν και τα παραφύσιν και αισχρά πάθη, κλεψία, ιεροσιλία, ληστεία, φόνος, σωματική άνεση, δηλαδή απόλαυση, ακολασία και απόλαυση των θελημάτων της σαρκός, υγιένοντος μάλλον του σώματος, μαντίε, μαγίε, γοητίε, δηλαδή η μαγεία, η μαγκανία, η πλάνη, η απάτη, η ψευδαίσθηση, ιονισμοί, δηλαδή προμαντία, πρόβλεψη για τη μελέτη των διαφόρων σημαδιών, κλειδονισμοί, φιλοκοσμία, δηλαδή αγάπη για τους στολισμούς και την εξωτερική επίδειξη, περπερίε, δηλαδή κάφηση, ξενοδοχεία, μεγαλαυχία, κομπασμός, ματαιοδοξία, αλαζονία, βλακίε, καλοπισμοί, επιτρήματα προσώπων, δηλαδή το να ασχολείται πολύ κανείς με την εξωτερική του εμφάνιση, η κατάκριτος αργία, η τεμπελιά, μετεωρισμοί, κηβίε. Κηβίε είναι τα δόλια μέσα με τα οποία κανείς προσπαθεί να κλέψει τον άλλον, η εμπαθής των του κόσμου ιδέων παράχρησης, η φιλοσώματος ζωή ή της παχύνουσα των νουν, γεώδη και κτηνώδη τούτον αποτελεί. Αυτά λοιπόν είναι κατά κύριο λόγο η κατηγοριοποίηση των σωματικών παθών κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό.

Και περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αφού ευχαριστήσουμε βέβαια θερμά και την Αποστολή Φονταρά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής. Λέμε ότι οι πατέρες κατηγοριοποιούν τα πάθη και τα ταξινομούν για να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε, να τα κατανοήσουμε, να καταλάβουμε από πού προέρχονται και πώς πάνω κάτω πρέπει να τα χειριστούμε. Είδαμε δύο πατέρες, τον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο, τον Άγιο Ιωάννη τον Κασιανό, που ήταν και Ρωμαίο στην καταγωγή, και τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Τώρα να δούμε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος υιοθετεί πλήρως την ταξινόμηση με βάση τις τρεις κύριες λειτουργίες της ψυχής, αυτό που κάνανε και οι άλλοι δύο, αλλά προχωρεί παράλληλα και στην κατάταξη των παθών σε τρεις άλλες κατηγορίες. Αυτά που προκύπτουν από την αναζήτηση της ειδονής, αυτά που προέρχονται από την αποφυγή της οδύνης,

δηλαδή το αισχρό, το θυλοπρεπές, το ανόητο, το έκλειτο, το ευτράπελο, να είναι βρωμολόγος, αχριολόγος κάποιος, η ασωτεία, η ακολασία, η υπερπερία, ο μετεωρισμός, δηλαδή η έπαρση της διανοίας είναι ο μετεωρισμός, η βλακεία, το ακισμό, ο ακισμός, δηλαδή μια σεμνοτυφία, μια φιλάρισκη προσποίηση αδιαφορίας, προσποιητή εκδήλωση, ο εκμυκτηρισμός, δηλαδή ο χλεβασμός και των άλλων, ο περίγυλος, η εξαπάτηση των άλλων, η πολυλογία, η ακερολογία, η εσχρολογία. Αυτά τα οποία είναι τα πάθη που προκύπτουν από την αποφυγή της οδύνης είναι ο θυμός, ο φθόνος, το μίσος, η έχθρα, η μνησικακία, η λιδωρία, η καταλαλιά, η συκοφαντία, η λύπη, η απελπισία, η απόγνωση, η ακιδεία, η ολιγορία, η δυσθυμία, η αθυμία, η ολιγοψυχία, το άκερο πένθος, ο κλαθμός, η κατήφια, ο ολοφυρμός, ο θρήνος δηλαδή, ο οδυρμός, ο ζήλος, η ζηλοτυπία, η παραζήλωση, η δυσαρέσκεια, η δυσανασχέτηση και όλα όσα είναι αυτά. Και τα άλλα τα οποία γεννιόνται από την μίξη ειδονής και οδύνης είναι η μοχθηρία, η υποκρισία, η ειρωνία, ο δόλος, η προσποίηση, η κολακία, η ανθραπαρέσκεια. Η ομαδοποίηση λοιπόν αυτή παρά την έκτασή της είναι μερική, όπως και του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Μεταξύ των συγκεκριμένων πνευματικών νοσημάτων ωστόσο υπάρχουν ορισμένα που είναι ουσιαστικότερα και γενικότερα από τα υπόλοιπα, χαρακτηρίζονται ως γενικότατα με την έννοια ότι περιέχουν κατά κάποιο τρόπο και γεννούν όλα τα υπόλοιπα. Είδαμε λοιπόν αρκετά πάθη, πολλά ούτε που ερχόταν στο μυαλό μας. Βλέπουμε ότι εμείς πάμε και εξομολογούμαστε προβλήματα και καταστάσεις και ούτε υποπτευόμαστε κάποια από τα ουσιαστικά προβλήματα που μας ταλαιπωρούν. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα και την επόμενη εβδομάδα, στην επόμενη εκπομπή μας, και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την παρουσία των παθών μέσα μας, πάνω μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα, σας περιμένουμε εδώ στο φιλόξενο ραδιόφωνο το Πεμπτουσία FM.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, με πολύ χαρά σήμερα επικοινωνούμε στην εκπομπή μας «Λειτουργία με τα Λειτουργία». Η εκπομπή μας αυτή πάντοτε, το σημειώνουμε και το λέμε στην αρχή κάθε εκπομπής, έχει ως απότερο σκοπό να μας μεταγγίσει όλα τα της Ορθοδόξου Λατρείας θέματα, τα οποία πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε, είτε γιατί είμαστε ακατήχητοι, είτε γιατί δεν θελήσαμε ποτέ να σκάψουμε και να βρούμε τον κρυμμένο θησαυρό που βρίσκεται μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Θα έλεγα είναι αδικημένος ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τα της Εκκλησίας. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα στην αγάπη σας να πω κάτι εντελώς, θα έλεγα, όχι μόνο προσωπικό, αλλά ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ όλους, ιδιαίτερα εμάς τους κληρικούς και όσοι είμαστε επιφορτισμένοι με το βαρύ διακόνημα της πνευματικής πατρότητας, δηλαδή να δεχόμαστε τους ανθρώπους στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, μια μερίδα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι μας λένε το εξής: θέλω

μία ευχή να μου διαβάσετε για να κοινωνήσω. Δηλαδή πιστεύουν οι άνθρωποι ότι με μία ευχή τελειώνουν όλα τα πράγματα και με μία ευχή μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει και κυρίως να μετέχει στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εξαιτίας αυτής της φράσεως «Διαβάστε μου μία ευχή για να κοινωνήσω», θα μας δοθεί η ευκαιρία σήμερα να εκτυλίξουμε αυτό το κουβάρι που λέγεται ακατήχη σία, που λέγεται ακατήχητος πιστός και ο πιστός ο οποίος παίρνει επιπόλαια τα πράγματα στην πνευματική του ζωή. Επιπόλαια φυσικά τα παίρνουμε οικονομικά στη ζωή μας. Γιατί τα οικονομικά θέματα μπορεί να μας τεινάξουν στον αέρα και μπορεί να βρεθούμε να είμαστε χρεωμένοι σε τράπεζες, με κάρτες, οτιδήποτε άλλο. Και αυτό ίσως το προσέχουν κάποιοι ώστε να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο. Όσοι επιπολέως κινούνται, τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε. Το ίδιο είναι και στην πνευματική ζωή. Όσοι επιπόλαια κινούνται και δεν κατανοούν αυτό το οποίο επιτελείται μέσα στην Εκκλησία, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και περίπλοκα, διότι έχουν σχέση με τη σωτηριολογία του ανθρώπου, αν σωθεί ο άνθρωπος ή όχι. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν και την ποιμένουσα Εκκλησία, διότι ο σκοπός του κάθε κληρικού, του κάθε επισκόπου, είναι να φέρει τα πρόβατα εις νομάς σωτηρίους, διότι είπε και ο ίδιος ο Κύριος τον Απόστολο Πέτρο, ποιμένε τα πρόβατά μου. Δεν το είπε άφησε τα πρόβατα και ασχολήσουμε οτιδήποτε άλλο, αλλά ασχολήσουμε τα πρόβατα, ποιμένε τα πρόβατά μου, που σημαίνει ότι στην πνευματική ζωή και στη λειτουργική ζωή ο ποιμένας θα πρέπει να είναι πάντοτε δίπλα στο ποιμνιό του. Ποτέ δεν έχει αρχή και ποτέ δεν έχει εύκολο τέλος. Και ποτέ δεν εφησυχάζει ο κληρικός ή ο επίσκοπος βγάζοντας μία εγκύκλιο και τελείωσε η υπόθεση ότι θα διαβάσει ο κόσμος ή θα διαβάσουν οι ιερείς στους ναούς και όλοι θα πιστούν με αυτή την εγκύκλιο και θα την ακολουθήσουν. Και επανέρχεται, ξανά επανέρχεται, μελετώντας πολλές φορές τις εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, στην οποία ανήκομαι και στην οποία με την άδεια της Εκκλησίας μας ομιλούμε σήμερα και κάνουμε αυτήν την εκπομπή μας, τη λειτουργία με τα λειτουργία. Λέω πολλές φορές επανέρχεται η Ιερά Σύνοδος για τα ίδια θέματα και βλέπετε πράγματα που απασχολούσαν την Εκκλησία το 1870, το 1890, το 1900, το 1930, το 1950, το 2010, το 2020 είναι ακριβώς οι ίδιες επαναλήψεις των πραγμάτων. Ως υπενθυμίσεις το κάνει αυτό η Εκκλησία, διότι η επανάληψη, όπως λέγεται και στην λαϊκή μας γλώσσα, είναι η μητέρα της μαθήσεως, το να επαναλαμβάνεις κάτι. Φυσικά στα πνευματικά δεν δικαιολογείται, γιατί οι γενιές φεύγουν και μπορεί κάποιος να άκουσε κάποτε κάτι και να μην το εφάρμοσε στη ζωή του. Τι έγινε όμως για αυτή την περίπτωση του ανθρώπου, ο οποίος ζήτησε μια ευχή για να κοινωνήσει, πήρε την ευχή και κοινώνησε και νόμισε ότι τα έχει πολύ καλά με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να πάμε πιο βάθος και να δούμε η μετάνοια πώς λειτουργεί στη ζωή μας. Δηλαδή το μυστήριο της εξομολογής είναι μυστήριο της μετανοίας. Πώς ο άνθρωπος θέτει την ζωή του, θέτει τον εαυτό του κατά το αυτό που ακούμε μέσα στην Εκκλησία, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αφήνουμε τη ζωή μας όλη στο Χριστό. Ζητούμε χριστιανά τα τέλη, ειρηνικά, ανεπέσχυντα, όλα να είναι τα τέλη μας αυτά, ή ζητούμε κάτι άλλο από το Θεό. Σε κάθε ηλικία ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνει, ας πούμε ένα παιδάκι μπορεί να παρακαλεί τον Θεό να έχει καλά τους γονείς του για να περνάει και το ίδιο καλά. Αυτή την αντιληπτικότητα έχει. Μπορεί ένας άνθρωπος καθώς μεγαλώνει να ζητάει ένας μαθητής να περάσει το πανεπιστήμιο. Αυτή την αντιληπτικότητα έχει, ότι νομίζει ότι η υπόθεση της ζωής του είναι να περάσει το πανεπιστήμιο. Καλή είναι η σκέψη αυτή. Αλλά η πιο βαθιά σκέψη δεν είναι τα προσωτήρια αιτήματα, να ζητήσει να σωθώ Θεέ μου και να είμαι κοντά σου. Ποιος θα διδάξει ένα παιδί να σκέφτεται τα προσωτήρια αιτήματα και να μην σκέφτεται μόνο την ύλη. Ή σκεφτόμαστε, ας πούμε, να παντρευτούμε, να τακτοποιηθούμε και κάνουμε αίτημα πολλών προσευχών μας. Υπέρ αποκαταστάσεως γράφουμε συνήθως στις παρακλήσεις που δίνουμε τα ονόματα για να διαβαστούν στις θείες λειτουργίες και διαβάζουμε εκεί πολλά εμείς ιερείς από τα αιτήματα των ανθρώπων. Άλλος να κερδίσει το λαχείο, άλλος να πάει ένα ταξίδι, άλλος να πετύχει το ταξίδι του, άλλος να πετύχει η σχέση του. Κάθε ένας έχει τα αιτήματά του. Άλλο μπορεί να σκέφτεται να χτίσει μια πολυκατοικία και να το κάνει ως αίτημα στο Θεό, να μπορέσει να φέρει εις πέρας και να αποπερατώσει αυτή την επιθυμία του να χτίσει ένα σπίτι μεγάλο ή μικρό. Πολλά είναι τα αιτήματα των ανθρώπων. Συνήθως αυτά είναι πολύ μικρά έναντι της σωτηρίας, γιατί το αίτημα προς σωτηρία προς το Θεό είναι από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία οφείλουμε να μας απασχολούν.
Και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές όταν φτάνουμε και στην κηδεία ανθρώπου κοινού γνωστού μας, συγγενικού μας προσώπου, εμείς κλαίμε γιατί χάνουμε τον άνθρωπο, κάποιοι κλαίνε γιατί χάνουν τη σύνταξη, κάποιοι κλαίνε γιατί θα χάσουν την περιουσία και θα την πάρει κάποιος άλλος. Βάζουμε τα ιδιωτελή κριτήρια για να λυπηθούμε, ενώ κατά βάση θα έπρεπε να σκεφτούμε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από κοντά μας, έχει δυνατότητα σωτηρίας απέναντι στο Θεό, έκανε καλές πράξεις οι οποίες θα ευωδώσουν ώστε θα τις δει αυτές ο Θεός και θα του δώσει μία θέση μέσα στον Παράδεισο, ή ας πούμε θα κάνουμε εμείς προσευχή για αυτόν που έφυγε και ίσως δεν μας άφησε τίποτα, είτε αυτός ήταν γονέας μας, είτε ήταν νονός μας, ήταν ανάδοχός μας, είτε ήταν κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο που δεν είχε κληρονόμους. Σκεφτόμαστε τι δεν τα κερδίσαμε εμείς, να μην το μνημονεύσουμε ή να το μνημονεύσουμε. Αυτά είναι τα αιτήματα τα βασικά. Και γι' αυτό βλέπετε οι περισσότεροι άνθρωποι προσεγγίζουμε επιδερμικά την Εκκλησία, είτε γιατί προσεγγίζεται και έρχεται μία εορτή, εγγίζει μία εορτή, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Ζητούμε λοιπόν μία ευχή για να κοινωνήσουμε. Είναι, θα έλεγα, ένα φαινόμενο το οποίο συναντάται μέσα στην ενοριακή πράξη. Οι ιερείς που είμαστε μέσα στις ενορίες, κατανοούμε τους ανθρώπους σε ποια βάση και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο κάθε χριστιανός. Δηλαδή δεν θέλει να εξομολογηθεί και θέλει να διαβαστεί με την ευχή τη συγχωρητική που βάζει η Εκκλησία. Μα αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος και δεν βιώσει μέσα στη ζωή του την μετάνοια, αυτή η μετάνοια η οποία σε επιστρέφει πίσω στην αγκαλιά του Θεού, όχι για αυτό που ξέφυγες και έγινες και είναι άσχημο αυτό το πράγμα, αλλά γιατί η αγάπη του Θεού και η δική σου η μετάνοια σου δίνει τη δυνατότητα να αισθανθείς καλύτερα αυτή την επιστροφή, όπως ακριβώς αναφέρεται αυτό το γεγονός στην πολύ όμορφη εκείνη περικοπή του ασώτου Ιού, ο οποίος έφυγε από την ευλογία και τη χάρη του Πατέρα και ό,τι είχε ο Πατέρας το βίωνε και το ζούσε και το απολάμβανε και ο ίδιος και πήγε στη ζωή της αμαρτίας. Αλλά κάποια στιγμή όμως ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος, παρότι αμάρτησε πάρα πολύ, ήρθε σε συνέστηση και επέστρεψε πίσω. Αυτή η παραβολή είναι πραγματικά ένα δυνατό μάθημα σε όσους ζητούν μια ευχή για να κοινωνήσουν. Διότι εφόσον αυτός πήγε, αμάρτησε, αλλά επέστρεψε πίσω, μετανοημένος, να ζητήσει από τον πατέρα του συγγνώμη, να τον ξαναδεχτεί πάλι πίσω. Αυτό δείχνει ότι λειτουργεί μέσα μας η μετάνοια. Το να διαβαζόμαστε ευχές είναι πολύ εύκολο και αυτό συνήθως απαντάται και φέρει φυσικά και πολύ μεγάλη δυσκολία σε ιερείς οι οποίοι υπηρετούν και διακονούν σε μεγάλα προσκυνήματα. Για παράδειγμα, να φύγω από εδώ, από την Αθήνα, να φύγω από την επαρχία μου και να πάω ένα ταξίδι, για παράδειγμα, στο νησί της Τίνου, να πάω να προσκύνω στη Μεγαλόχαρη. Και ενώ ο ιερέας θα πρέπει να δεχθεί χιλιάδες κόσμο εκεί, η εφημέρη του ναού της Μεγαλόχαρης, εμείς να ζητούμε επίμονα να εξομολογηθούμε εκεί. Και θεραπεύεται μεν εκεί το μυστήριο με εξομολόγους, ο οποίος πολύ ευλογημένα η Μητρόπολη βάζει κάποιους εντεταλμένους να εξομολογούν. Αλλά αυτό σε έναν άνθρωπο ο οποίος προετοιμάζεται πνευματικά θα πρέπει να πάει ήδη προετοιμασμένος στο προσκύνημά του. Ή να πάμε στο Σινά και να είναι οι πατέρες λιγοστοί στο μοναστήρι μέσα γιατί είναι σε διακονίες και να ζητούμε επίμονα από τους πατέρες που πρέπει να μαγειρέψουν, πρέπει να φροντίσουν το μοναστήρι, τους προσκυνητές, να δούνε την εκκλησία, να φροντίσουν τα κεράσματα και οτιδήποτε και εμείς να ζητούμε εκεί να μας διαβάσει ο ιερέας, ο ιερομόναχος, ο μοναχός, ο εντεταλμένος της Ιεράς Μονής, ο ιερομόναχος κατά βάση να μας διαβάσει μια ευχή. Τι ευχή να πει ο άνθρωπος να σας διαβάσω? Επαινητική για την πρόοδό σας, υπερηγείας? Τι ευχή ζητούμε? Ζητούμε συνήθως την ευχή να συγχωρεθούμε για να κοινωνήσουμε. Ασχέτως αν στο προσκύνημά μας αυτό, που πηγαίνουμε και με τις ανέσεις μας όλες, μπορεί να έχουμε φάει και καταλύσει το απόγευμα, ζητούμε ευχή για να πάμε να κοινωνήσουμε το πρωί. Δηλαδή σβήνει όλη η προηγούμενη ασκητική μας διάθεση. Πότε υπάρχει αυτή η ασκητική διάθεση στη ζωή μας? Γι' αυτό λοιπόν αυτό το «διάβασέ μου μια ευχή για να κοινωνήσω» είναι πολύ επιπόλαιο και θα πρέπει πολύ να μας προβληματίζει όλους τους χριστιανούς. Και το ίδιο κάνουμε και στο Άγιον Όρος όταν πάμε. Πολλές φορές οι πατέρες με την αγάπη τους μας υποδέχονται εκεί στα μοναστήρια και πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ. Τους προτρέπουν κάποιοι οι οποίοι μπήκαν λιγάκι στα πράγματα από προηγούμενες επισκέψεις, έλα να κοινωνήσεις, πώς θα κοινωνήσουν, να θα πας στον πνευματικό να σε διαβάσει μια ευχή και να έρθεις να κοινωνήσεις. Λέω και αυτοί που πήγαν άγευστοι, δεν κατάλαβαν τη διαδικασία ολόκληρη. Χρειάζεται λοιπόν μέθοδος και τρόπος. Γι' αυτό αυτή η φράση
θέλω μια ευχή για να κοινωνήσω, μας δίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, την ευκαιρία να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη φράση και να πούμε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να προηγηθεί το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και πάντοτε όχι επιπόλαια, δηλαδή να πάμε να πούμε διαβάστε μας την ευχή για να φύγουμε, αλλά να έχουμε τη διάθεση να ανοίξουμε την καρδιά μας, να καταθέσουμε τα βάρη μας, τα έλκη μας, να βγάλουμε όλες τις πληγές μας στη φόρα, να τις δει ο πνευματικός ως καλός πνευματικός ιατρός της ψυχής και να μας δώσει τα σωστά επιθέματα, να βάλει τα επουλώματα αυτά να γίνουν με τα σωστά φάρμακα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να μας πονάει το κεφάλι και να λέμε στον πνευματικό μας πονάει το πόδι. Για το κεφάλι πήγαμε στον πνευματικό και πρέπει να δώσουμε το αμάρτημα που έκανε το κεφάλι. Το πόδι δεν είναι υπεκφυγή για να μην πούμε την αμαρτία μας. Στον πνευματικό πάμε, ανοίγουμε την καρδιά μας και τα λέμε όλα. Και ανοίγουμε την καρδιά μας, διότι εκείνη την ώρα επιτελείται ένα μυστήριο. Γι' αυτό θεωρείται ένα από τα μυστήρια της εκκλησίας μας και το μυστήριο της μετανοίας ή εξομολογήσεως, όπως λέγεται, για να καταθέτουμε εμείς αυτά τα βάρη μας και να μην δημιουργούμε μέσα στην ψυχή μας πρόσθετα βάρη από όσα υπάρχουν, αλλά να καθαρίζεται από καιρούς καιρών αυτή η ψυχή. Και όπως οι νοικοκυρίες κάνουν μια γενική καθαριότητα στο σπίτι από καιρούς καιρών για να είναι το σπίτι περιποιημένο, αυτό οφείλει και ο κάθε χριστιανός να κάνει για την ψυχή του. Υπάρχουν φυσικά και πιο εξελιγμένες καταστάσεις στο θέμα της μετανοίας. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν την υπόθεση σωτηρίας τους όλη την ημέρα στη σκέψη τους, μήπως φύγουν άωρα και πρέπει να είναι εξομολογημένοι και καταφεύγουν τακτικά στο πεντραχύλι του πνευματικού, ασχέτως αν αυτό με βάση τα δεδομένα της εν Ελλάδη Εκκλησίας μας επισύρει και μια επιπρόσθετη διακονία στους κληρικούς, οι οποίοι όταν είναι ένας κληρικός σε μια ενορία πρέπει να κάνει και τα διοικητικά του, να κάνει και τα λειτουργικά του που δεν είναι λίγα, αλλά να επιτελεί και τα πνευματικά του, τα ποιμαντικά του επίσης δεν είναι λίγα, διότι οι κληρικοί είναι περιορισμένοι. Και αυτό ζητούν κάθε μέρα οι άνθρωποι, κάθε μέρα που πέφτουν σε αμαρτήματα να εξομολογούνται. Φανταστείτε ο κόπος και η θυσία. Αλλά αυτό το αντιπαρέρχεται ο ταπεινός, ο κληρικός, ο οποίος κατανοεί την αγωνία του ανθρώπου για να σωθεί και μετέρχεται τρόπος ώστε να το θεραπεύει και αυτό το μυστήριο της εξομολογήσεως, μετανοίας, της εξαγοράς που κάνει ο κάθε χριστιανός στο πνευματικό. Και αυτό δίνει πραγματικά μια άλλη διάσταση και φαίνεται αυτό καλύτερα ότι σε ενορίες πραγματικά οι άνθρωποι παίρνουν ένα κανόνα προσευχής, ένα κανόνα εξομολόγησης, να είναι πιο πιστοί και πιο ευλαβείς μέσα στην Εκκλησία, να μετέχουν πιο τακτικά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πράξη που είναι παράδοση της Εκκλησίας μας και δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριό μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο η μεγάλη εορτή που θα οδηγήσει τον άνθρωπο να σκεφτεί ότι πρέπει να διαβαστεί με μία ευχή να συγχωρηθεί για να κοινωνήσει, αλλά η πράξη Εκκλησίας μας ορίζει «Ο τρόγων μου τη σάρκα, λέει ο Κύριός μας, και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Άρα λοιπόν, αφού αυτό είναι κανόνες Εκκλησίας μας, η τακτική θεία μετάληψη, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και την ψυχή μας να είναι πάντοτε αγωνιστική, να μην καθεύδει, αλλά να είναι πάντοτε ξύπνη, ώστε οτιδήποτε υποπίπτει ως πειρασμός, είτε εκ θεάματος, είτε εξ ακοής, είτε εκ των χιλέων εξερχόμενο ή εισερχόμενο δια του λόγου, είτε διαχειρός και διαποδός, γι' αυτό και λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, να προσέχετε ιδιαίτερα οι χριστιανοί τις πέντε αισθήσεις σας, οι οποίες αισθήσεις και εκ των αισθήσεων δύναται να εισέλθει μέσα στη ζωή σου ο πειρασμός. Λέμε πολλές φορές και στο Πάτερ ημών που είναι θεοπαράδοτη αυτή η προσευχή την οποία ο ίδιος ο Κύριός μας προσευχήθη με την ίδια ακριβώς προσευχή και για τα ίδια λόγια απευθυνόμενη προς τον Θεόν Πατέρα, Πατέρα Του και Πατέρα μας όλων. Πόσο όμορφο είναι η ενενή στόμετη και μια καρδία το να πούμε αυτή την προσευχή. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οφείλουμε και εμείς οι χριστιανοί αδελφοί μου να προσέχουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι καλύτερα, αντί να ζητήσουμε την ευχή, ξέρει ο κληρικός, αν πούμε έχω να κάνω μία εξαγορά των αμαρτημάτων μου, ξέρει ο ιερέας ότι στο τέλος θα διαβάσει οπωσδήποτε την ευχή τη συγχωρητική, διότι δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Κανένας κληρικός δεν μπορεί να διώξει κανέναν από το πετραχύλι του, είναι ο κανόνας της Εκκλησίας και αν γίνεται αυτό κάποιος πολύ αυστηρός από τους πατέρες να διώχνει πνευματικά του παιδιά, πρέπει πολύ να το αναλογιστεί αυτό, διότι οφείλει
ο κάθε πνευματικός να μετέρχεται διαφόρους τρόπους, ώστε η ψυχή να μην φτάσει στην περίπτωση, ας πούμε, της καταθλίψης και ο άνθρωπος οδηγηθεί σε άλλες πράξεις, οι οποίες θα επιβαρύνουν μετά και τον ίδιο τον κληρικό. Πολλές φορές συνέβη ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα που σήμερα ιδιαίτερα αυτά ακμάζουν στην ζωή μας, γιατί ο άνθρωπος απομακρυνόμενος από το Θεό γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης, οι συμπεριφορές του δηλαδή τείνουν να ομοιάσουν στην άλογη φύση των ζώων που υπάρχουν επάνω στη γη, γιατί ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται από το Θεό δίνεται να τα πράξει όλα, διότι αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνει ο πειρασμός. Και άρα λοιπόν, αφού τα κάνει όλα, μετά δεν μπορεί αυτά να τα σβήνει με μία απλή ευχούλα, αλλά η ευχή πρέπει, της ευχής πρέπει να προηγείται οπωσδήποτε η εξαγορά. Αυτή η εξαγορά μας βοηθάει και μας καθιστά δοχεία της χάρετος του Θεού, διότι ο Θεός δεν έχει μεζούρα αμαρτημάτων. Ο Θεός έχει αγάπη και έλεος και φιλανθρωπία, και σπλάχνα εκτιρμών, τα οποία και εμείς οφείλουμε να επιδεικνύουμε στους αδελφούς μας. Και όπως ακριβώς εκείνη την πολύ όμορφη επιστολή, περικοπή του Ευαγγελίου, που αναφέρεται ότι κάποιος πήρε δανεικά χρήματα από κάποιον πλούσιο άρχοντα και όταν δεν τα επέστρεφε, τον κάλεσε εκεί ο άρχοντας και του είπε: «Θα μου αποδώσεις αυτά που με οφείλεις να μου δώσεις». Μου οφείλεις να μου δώσεις, και αυτός σήκωσε τα χέρια του πάνω, είπε: «Δεν έχω». Τότε λέει: «Θα σου πάρω τη γυναίκα, τα παιδιά σου, θα σε καταστρέψω γενικά. Θα πάρω το σπίτι σου και όλα». Και αυτός έπεσε τα πόδια, παρακαλούσε, και ο Θεός έδωσε σπλάχνα εκτιρμών και του τα συγχώρεσε. Αυτά δηλαδή του έδωσε μία παράταση, του είπε: «Ας πούμε, στα χαρίζω αυτά», αφού ήταν και πλούσιος κιόλας. Και βγαίνει αυτός έξω, αφού πήρε αυτή τη μεγάλη ευεργεσία από τον άρχοντα αυτόν. Και βγαίνοντας έξω βλέπει κάποιον σύνδουλό του, δηλαδή κάποιον συμπατριώτη του εκεί, και πέφτει επάνω στο λαιμό του και τον πνίγει για να του δώσει πίσω, να του επιστρέψει κάτι δινάρια, κάτι μικρά νομισματάκια, ας πούμε, που είχε εκεί, που χρωστούσε. Και λέω, προηγουμένως πήρε τόση μεγάλη ευχαριστία και ευχαρίστηση που του το χάρισε όλα όσα χρωστούσε και δεν του πήρε τα παιδιά, και μετά αυτός έπεσε στον αδελφό του και δεν τον έδωσε έλεος και παρηγορία. Αυτό είναι και για μας τους κληρικούς, τους πνευματικούς πατέρες, να βλέπουμε τα πράγματα με πολύ αγάπη και πολύ έλεος και ευελεσπλαχνία, διότι ο Θεός εκτήρμον εστί. Αν δεν υπήρχε αυτό το έλεος και η χάρη και η ευλογία του Θεού μας και η φιλανθρωπία του, το άμετρο αυτό έλεος, όπως λέμε πολλές φορές, πώς θα σωζόταν? Άρα δεν πρέπει να έχουμε και λογισμούς στο μυστήριο της εξομολογήσεως, αλλά να πηγαίνουμε αγνά και καθαρά, διότι είναι μυστήριο το οποίο δεν εξαγορεύεται. Υπάρχει το απόρριτο της εξομολογήσεως, ασχέτως αν στην πορεία της Εκκλησίας μας στα παλιότερα χρόνια μπορεί να είχαμε και δημόσιες εξομολογήσεις, όπως διαβάζουμε, ας πούμε, στην περίπτωση του μεγάλου πνευματικού της Ρωσίας, του Αγίου Ιάννη Κωνσταντίνου, ο οποίος εξαιτίας του πολύ κόσμο, ο οποίος πήγαινε να εξομολογηθεί και δεν υπήρχε δυνατότητα, δηλαδή και οι άνθρωποι είχαν ένα περιορισμένο χρόνο να τον δουν, να τον επισκεφθούν, και αυτός περίμεναν απ' έξω χιλιάδες άνθρωποι, 5, 6, 10 χιλιάδες άνθρωποι στο προάβλιο του ναού, και είχε καθιερώσει τις δημόσιες εξομολογήσεις να μπαίνουν μέσα 5.000 στο ναό άνθρωποι, και κάθε φορά που έλεγε μια αμαρτία την κάνουν, ομολογούσαν και φώναζαν οι άνθρωποι μέσα ότι εγώ την έπραξα και την έκανα. Εμείς ντρεπόμαστε πολλές φορές τις αμαρτίες μας, να τις εξαγορευτούμε στον πνευματικό μας. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Στον πνευματικό δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να λέμε τις αμαρτίες μας, αλλά να ντρεπόμαστε να κάνουμε την αμαρτία, ώστε να αποφεύγουμε αυτό και να αποφεύγεται μετά και αυτή η υποσυνείδητη συνέστηση η δαιμονική, η οποία δεν χρειάζεται να τα πεις στον πνευματικό όλα. Και ο άνθρωπος μένει πραγματικά ακάλυπτος ενώπιον του Θεού και ενώπιον της κρίσης του Θεού, που λέει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα είναι κάθεκτος ο Χριστός στην Δευτέρα παρουσία του, και όλα τα αμαρτήματά μας θα τα βγάλει στη φόρα, και τότε λοιπόν που θα κρυφθεί ο άνθρωπος και που θα πάει είναι το αίτημα. Και αυτό λοιπόν το προλαμβάνει εστί φιλοσοφήν, με απλά λόγια. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο να είμαστε προσεκτικοί όταν πάμε στις εκκλησίες, ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε συνέστηση εξομολογήσεως, να πούμε: «Ζητούμε με μία ευχή να μας διαβάσετε», αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να το ομολογήσουμε κι αυτό, και τότε να ακούσουμε την ορθή κατήχηση από τα στόματα των επαϊόντων κληρικών, πνευματικών, οι οποίοι θα μας καθοδηγήσουν και θα μας πούν: «Έλα, κάθισε εδώ δίπλα, να βάλω το ιερό πετραχύλιο, να βάλω ευλογητός και να μου βγάλεις μέσα από την ψυχή σου όλα τα εσώψυχά σου». Σήμερα ο άνθρωπος περισσότερο αναπαύεται να πάει να τα πει
σε ένα φίλο του και κάποιοι επαγγελματικά ασχολούνται με τον ακούν τους ανθρώπους για τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Καταλαβαίνουμε ότι η κοινωνία έχει προβλήματα και ο άνθρωπος κατανοεί ότι πρέπει να τα εξαγορευτεί όλα αυτά τα αμαρτήματα. Το κατανοούμε αυτό και το απαγορεύουμε. Αλλά από την άλλη, μυστηριακά πώς ενεργεί αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας, που κατά βάση, δηλαδή, αν όλος ο κόσμος το κατήχε αυτό το μυστήριο της εξομολογίας, θα έπρεπε πνευματικοί ποτέ να μην φεύγουν από τις Εκκλησίες, γιατί θα ήταν τόσο πολύς ο κόσμος, που θα έπρεπε, δηλαδή, νυχθημερών, κατά το πρότυπο πώς σκεπτόταν και ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, που έλεγε η Εκκλησία πρέπει να έχει βάρδια που να ακούει τους ανθρώπους 24 ώρες το 24ωρο, να έχει δηλαδή τόσους κληρικούς, οι οποίοι να κάθονται με ωράρια, δηλαδή από 5-6 ώρες ο κάθε ένας στο εξομολογητήριο και να κροάται τους ανθρώπους. Αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε ανάγκη να κατηχηθούμε σωστά ώστε να φτάσουμε κοντά και στον πνευματικό. Και ενθυμούμενος παλαιότερα, για να λέμε και τα πράγματα πως έχουν και παλαιότεροι άνθρωποι που δεν είχαν τις ευκαιρίες να πάνε σε ειδικούς σήμερα για να εξαγορευτούν και να πούν αυτά τα οποία τους απασχολούν, και σήμερα αυτό επαγγελματικά λειτουργεί με πολλά ψυχοθεραπευτικά κέντρα τα οποία ακούμε στην κοινωνία μας. Η Εκκλησία διατηρεί παρόλη αυτήν την χασούρα, θα έλεγα, μεταξύ μας από την Εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν και δεν ξέρουν πού να βρουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν, που είναι ο πνευματικός εμπροκειμένου, γιατί δεν ζουν μέσα στην Εκκλησία και δεν ξέρουν πού να καταφύγουν. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, διότι δεν τους μίλησε κανείς, ούτε γονέας, ούτε ανάδοχος, ότι όταν έχεις κάποια προβλήματα πρέπει να πας στον πνευματικό, να ανοίξεις την καρδιά σου να μιλήσεις. Τότε αυτή η μεγάλη μερίδα των νεοελλήνων χριστιανών, γιατί πάντα το ομιλώ για την καθημάς Εκκλησία, την Ενελλάδη, δηλαδή στην οποία ζω και κινούμε και λειτουργώ ως κληρικός της Εκκλησίας μας, την οποία κατέχω και γνωρίζω και γι' αυτήν είμαι υπεύθυνος, τα λόγια μου να είναι υπεύθυνα και σωστά, βλέπω ότι μια μεγάλη μερίδα δικαιολογείται, γιατί δεν ξέρει πού θα πάει να βρει μια λύση στο πρόβλημά του. Παλιότερα όμως, αναλογιζόμενος στις παλιότερες γενιές, διότι όταν βλέπουμε τις παλιότερες γενιές εμείς οι νεότεροι, τις οποίες έχουμε ζήσει όμως παλιές γενιές, βλέπουμε ότι και οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη να πούνε μια κουβέντα μεταξύ τους, διότι δεν ήταν και τόσο εύκολο να βρεις αμέσως τον πνευματικό να εξομολογηθείς, βγαίναν οι άνθρωποι αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες. Και θυμάμαι πολλές φορές, μικρό παιδί που ήμουνα στην επαρχία πάνω στον Εύρο εκεί, βγαίναν ας πούμε οι γυναίκες, οι άνδρες με πηγαίναν στα καφενεία και συζητούσαν μεταξύ τους τα προβλήματά τους, τις εργασίες τους ή κάποια θέματα που τους απασχολούσαν πιο ευρύτερα. Οι γυναίκες όμως που είχαν τα της οικογενείας και περισσότερο ήταν μέσα στο σπίτι νοικοκυρές, βγαίναν έξω και η μια γυναίκα, το απογεύμα τα συνήθως γινόταν, τελειώνταν τις δουλειές πριν γίνει η κατάκληση και η επιστροφή όλων των ανθρώπων στο σπίτι, και συζητούσαν μεταξύ τους σε ομάδες ανθρώπων, οι οποίες έλεγαν τα προβλήματά τους, και μια κυρία η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν σε ευχάριστη θέση και περνούσε καλά, στήριζε τις υπόλοιπες που δεν περνούσαν καλά. Την άλλη μέρα αυτή ήταν χάλια, τη στήριζαν κάποιες που περνούσαν καλά. Και αυτό ήταν ένα ψυχοθεραπευτικό γεγονός, διότι και αυτό είναι μες στην παράδοση Εκκλησίας μας. Ένας μοναχός που υποφέρει ψυχολογικά οτιδήποτε άλλο, θα πέσουν οι άλλοι μοναχοί να τον στηρίξουν. Και ένας καλός χριστιανός που υποφέρει, έχει πένθος ή έχει μια δύσκολη ανίατη ασθένεια, θα τον επισκεφθούν οι αδελφοί του να τον τονώσουν αυτήν την, να του δώσουν μια δύναμη, μια ψυχική βοήθεια, μια βακτηρία που να τον στηρίξει. Πράγμα που στην παράδοση Εκκλησίας μας γίνεται, και παλιότερα εμείς όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μας συμβουλεύαν οι μεγάλοι, τις Κυριακές δεν θα εργάζεστε, αλλά τις Κυριακές να πηγαίνετε να επισκέφτετε αρρώστους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν πένθος, να τους δίνετε δύναμη και παρηγοριά, να τους πάτε ένα βιβλίο, να ακούσουν ένα λόγο από το στόμα σας να είναι σωστός. Και να μην γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα, που απρόσεκτα δηλαδή κάποιοι, αντί να πάνε να στηρίξουμε οικογένειες ανθρώπων βαρυπενθούντων, οι οποίοι πραγματικά έχουν ένα πένθος μες στο σπίτι, να μας στηρίζουν οι άνθρωποι βαρυπενθούντες σε εμάς, γιατί δεν ξέρουμε τι να πούμε και πώς να το πούμε. Χρειάζεται και διάκριση μέσα σε αυτά τα πράγματα. Έχοντας λοιπόν αυτά στη σκέψη μας, αδελφοί μου, θα ήθελα να κλείσω σήμερα αυτήν την εκπομπή μας λέγοντας ότι ευχήμε ναι, η Εκκλησία οφείλει να διαβάζει ευχές. Αλλά να προσέχουμε, δεν είναι παραγγελές οι ευχές όπως δίνουμε σε ένα κέντρο διασκέδασης ή σε ένα υπαίθριο πανηγύρι που γίνεται, να δώσουμε χρήματα για να διαβαστεί ευχή. Χρειάζεται η ευχή που ζητάμε να ακριβολογήσουμε στον ιερέα μας, στον πνευματικό μας, της Εκκλησίας μας, τι ακριβώς θέλουμε.
Έρχονται άνθρωποι, πολλές φορές ζητούν ευχές, εξορκιστικές, ευχές οτιδήποτε, και ο άνθρωπος μπορεί να έχει ένα πονοκέφαλο και να υπάρχει μια άλλη ευχή της Εκκλησίας, να ακριβολογούμε στο τι ζητούμε μέσα στην Εκκλησία όταν προσερχόμεθα. Και να ξέρουμε κατά βάση, γιατί πολλοί από εμάς βρισκόμαστε και σε μια άλλη πλάνη, η οποία μας απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, ότι όλοι αναζητούμε να βρούμε διορατικούς γέροντες. Ζήστε κι εσείς διορατικά, για να βρεθούν και γέροντες διορατικοί. Όταν εμείς ζούμε αμαρτωλά και όλη η κοινωνία είναι αμαρτωλή, εκ των αμαρτωλών θα βγει και κάποιος που θα κάνει τον κληρικό. Και γι' αυτό να μην ζητούμε διορατικούς, αλλά να ζητούμε διακριτικούς πνευματικούς, οι οποίοι να μας κατανοούν και να μας συμβουλεύουν σωστά, διότι αυτό είναι το καλύτερο, να βρίσκουμε ένα καταφύγιο ανά πάσα στιγμή, διότι ένας αν διαφημιστεί ως διακριτικός, ιερέας, πνευματικός, εξομολόγος, γέροντας της Εκκλησίας, θα τρέξουν όλοι εκεί να πάνε εξινηθίας για να δούμε το φαινόμενο, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να το δούνε και να έχουν την ψευδέστηση ότι τακτοποιήθηκαν και πνευματικά γιατί τον άγγιξαν ή γιατί του μίλησε, έκανε το κήρυγμα και τελείωσαν η υπόθεση. Όχι. Χρειάζεται να μπούμε δίπλα και σε έναν ο οποίος είναι διακριτικός και ας μην έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να έχει λίγα αυτά που του έδωσε η Εκκλησία μας και να ξέρουμε ότι εάν ο Κύριος επέτρεψε σε ένα τέτοιο δοχείο της χάρητος του Θεού, που είναι οποιοδήποτε κληρικός, να φέρει το πετραχύλι και να εξομολογεί με την άδεια του επισκόπου του και να φέρει τους ανθρώπους κοντά στο Θεό και τίποτα να μιλάει με το στόμα του, μόνο να ακούει και να συγχωρεί, επιτελείται αυτό το οποίο το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου έδωσε ο ίδιος ο Κύριός μας. Εύχομαι η χάρη στο Θεό να μας ευλογεί όλους και να μην ζητούμε ευκαίρως ακαίρως ευχές, χωρίς όμως να επεξηγούμε στους πνευματικούς μας το τι ευχές θέλουμε. Αν θέλουμε ευχή για να κοινωνήσουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ευχή της συγχωρήσεως, η οποία δίδεται κατόπιν του μυστηρίου της εξομολόγησης. Ο Θεός μαζί μας, χαίρεται.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

κάθε χιονισμένη ράχη. Σαν πολεμούσαμε μονάχοι, όλοι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

χαίρεται. Μετά από ο χριστιανός λαμβάνει το Άγιο Βάπτισμα και λαμβάνει το Άγιο Χρήσμα, ακολουθεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και νομίζω υπάρχει αυτή η ενότητα μεταξύ αυτών των τριών μυστήριων. Δεν μπορούν να χωριστούν μεταξύ τους τα Άγια αυτά μυστήρια, όπως θα εξηγήσουμε στη σημερινή εκπομπή, και κυρίως θα μιλήσουμε για τη Θεία Ευχαριστία. Δεν θα αναλύσω όλα τα περί Θείας Ευχαριστίας, δεν μπορεί αυτό να καλυφθεί σε μια εκπομπή η οποία διαρκεί μισή ώρα. Θα μας δοθεί ίσως αργότερα σε μια άλλη εκπομπή, όταν θα μιλήσω εκεί για τις προσευχές που γίνονται μέσα στην Εκκλησία, να αναφερθώ διεξοδικότερα στο θέμα της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας. Αλλά εδώ θα πω τα πιο βασικά θέματα, σημεία για τη Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή, όπως λέει ο Ιερός Νικόλος Καβάσιλος και το είπα στην προηγούμενη εκπομπή, όταν κανείς βαπτίζεται, μετά αμέσως γίνεται η χρήση με το Άγιο Μύρο και μετά πρέπει να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Διότι εδώ είναι κάτι αντίστοιχο που γίνεται με την γέννηση του ανθρώπου. Γεννιέται το παιδί, βγαίνει το βρέφος, το έμβριο γίνεται βρέφος, βγαίνει από την κοιλία της μητέρας. Αυτό είναι στον τύπο και στην εικόνα του βαπτίσματος. Μάλλον η γέννηση είναι η εικόνα του βαπτίσματος. Μετά μέσα το παιδί κινείται, αρχίζει και κλαίει και τα λοιπά, και έχουμε την κίνηση, είναι το χρήσμα. Και μετά αμέσως θέλει να φάει για να συντηρηθεί. Και αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό που γίνεται από

0: το παιδί μόλις γεννιέται, αυτό γίνεται και με τη βάπτιση και την αχριστόζωη. Όπως επίσης το ίδιο γίνεται, το Άγιο Βάπτισμα είναι στύπων του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού, κάτι διδασκαλεί του Αποστόλου Παύλου. Το χρίσμα είναι στύπων της Πεντηκοστής και μετά η Θεία Κοινωνία είναι στύπων της Θείας Λειτουργίας που γινότανε και στην αρχαία Εκκλησία. Επομένως υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ αυτών των τριών μυστήριων. Για να δούμε λίγο περισσότερο το θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Το πρώτο σημείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι η Θεία Ευχαριστία είναι η κατάληξη όλων των μυστήριων, αλλά συγχρόνως είναι και το κέντρο όλων των μυστήριων. Δηλαδή όλα τα μυστήρια καταλήγουν στη Θεία Ευχαριστία. Όλα γίνονται για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και με αυτόν τον τρόπο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η κατάληξη όλων των μυστήριων, το τέλος όλων των μυστήριων, αλλά συγχρόνως είναι και το κέντρο όλων των μυστήριων. Δηλαδή βαπτιζόμαστε και χρειόμαστε για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έπειτα όταν αμαρτάνουμε πρέπει να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, αλλά η μετάνοια είναι κάτι ευρύτερο από την εξομολόγηση. Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή αυτό. Λοιπόν, μετανοούμε, όταν αμαρτάνουμε, μετανοούμε για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το ευχέλιο είναι και αυτό μια προετοιμασία, αφενός μεν για ασθένειες σωματικές και τις καθημερινές αμαρτίες τις οποίες κάνουμε που δεν χρειάζεται κανείς να εξομολογηθεί για αυτές. Τα καθημερινά, με λογισμούς, με κάποιες εγωιστικές τάσεις κτλ. Οπότε γίνεται το ευχέλιο για προετοιμασία για τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και γίνεται στη λειτουργία, στην Εκκλησία, τη Μεγάλη Τετάρτη εν όψη της Θείας Κοινωνίας που θα κάνουμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Γίνεται το μυστήριο της ιεροσύνης, χειροτονείται ο διάκονος, ο πρεσβύτερος και ο αρχιερεύς, προκειμένου να τελούν ο ιερεύς και ο επίσκοπος τη Θεία Ευχαριστία και ο διάκονος να διακονεί. Γίνεται ο γάμος, το μυστήριο του γάμου, ώστε ενώ μέχρι τότε μας ήξερε η Εκκλησία τον ένα κατά μόνας, μόνο του καθένα, τώρα μας γνωρίζει ως ανδρόγυνο, γνωρίζει ως ανδρόγυνο και ως ανδρόγυνο να συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το τέλος, η κατάληξη όλων των μυστήριων, αλλά όπως είναι φυσικό είναι και το κέντρο όλων των μυστηρίων, το κέντρο είναι το κέντρο και η βάση όλων των μυστηρίων και φυσικά είναι η αρχή της αιωνίου ζωής. Το δεύτερο σημείο είναι να δούμε την ορολογία. Όταν μιλάμε για το μυστήριο αυτό χρησιμοποιούμε διαφόρους όρους. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι όροι τις οποίες χρησιμοποιούμε. Πρώτον είναι η Θεία Ευχαριστία. Λέγεται Θεία Ευχαριστία διότι ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί τον ευχαριστούμε τον Θεό? Τον ευχαριστούμε για όλα τα δώρα τα οποία μας δίνει. Και τη ζωή μας και την αναγέννησή μας και την αναδημιουργία μας. Όχι γιατί μας έδωσε μόνο τη βιολογική ζωή, αλλά γιατί μας έδωσε και την πνευματική ζωή. Με την ενανθρώπιση του Υιού και λόγου του Θεού. Και βέβαια τον ευχαριστούμε και για όλα όσα μας δίνει καθημερινά. Τα πάντα είναι δώρο του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ένα δώρο σε εμάς με την ενανθρώπιση. Είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού. Και αισθάνομαι την ανάγκη να τον ευχαριστήσουμε. Είναι μια, η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία είναι ένας ευχαριστιακός τρόπος ζωής. Με την έννοια δεχόμαστε τα δώρα που μας δίνει ο Θεός. Δηλαδή το ψωμί και το κρασί είναι δώρο του Θεού που μας τα δίνει για να συντηρηθούμε. Εμείς παίρνουμε ένα κομμάτι από αυτά τα δώρα, τα προσφέρουμε στο Θεό ως δώρο στο Θεό και τα παίρνει ο Χριστός και τα αγιάζει, ο Θεός, τριαδικός Θεός, τα αγιάζει και τα κάνει σώμα και αίμα Χριστού. Και μας τα ξαναδίνει πάλι ως πνευματικά δώρα και έπειτα όταν εμείς κοινωνούμε προσφέρουμε τον εαυτό μας πάλι ως δώρο ή θα λέγω ως αντίδωρο στο Θεό και στους αδελφούς μας. Αυτό λέγεται ευχαριστιακή ζωή. Επομένως δεν είναι απλώς μια ευχαριστία που γίνεται με λόγια, αλλά με όλη την ύπαρξη. Μας αναγεννά και εμείς καθώς είμαστε αναγεννημένοι προσφερόμαστε στο Θεό. Άλλη ονομασία είναι Θεία Λειτουργία. Και λέγεται Θεία Λειτουργία γιατί είναι μια λειτουργία, είναι ένα έργο του λαού. Είναι από το λέιτος ή λίτος που σημαίνει έργο του λαού. Ποιος είναι αυτός ο λαός που κάνει αυτό το έργο? Κατά τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, λαός μέσα στα κείμενα και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι η θεωρητική τάξη, είναι η Εκκλησία. Λαός είναι οι πιστοί και οι πιστοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εμπειρία του Θεού, δεν είναι οποιοδήποτε. Το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι συνοδικό και ιεραρχικό. Υπάρχει ιεράρχηση και επομένως αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το συνοδικό και ιεραρχικό πολίτευμα της Εκκλησίας, όπως το αναπτύσσει ο Άγιος Διονύσιος Αρεπαγίτης στην εκκλησιαστική ιεραρχία, αυτοί αποτελούν το λαό του Θεού. Και θα μπορούσα να πω αυτό που το λέμε εκεί, το διαβάζουμε στο βιβλίο περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας, είναι η τάξη των τελούντων, είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι τελούν τα μυστήρια, και είναι η τάξη των τελουμένων, είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά τα μυστήρια. Στους τελουμένους είναι πρώτον οι μοναχοί, οι οποίοι είναι τελειωμένοι από πλευράς λαϊκών, γιατί από πλευράς κληρικών έχουμε τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους, και μετά πάμε στο λαό. Στο λαό πρώτον είναι οι μοναχοί, οι οποίοι είναι οι τελειωμένοι. Μετά είναι οι φωτιζόμενοι, που είναι οι πιστοί. Και η τρίτη κατηγορία, η κατώτερη, είναι οι κατηχούμενοι, στην οποία παραμένουν αυτοί οι οποίοι είναι στο στάδιο της μετάνοιας, είναι αυτοί οι οποίοι ενεργούνται υπό των πονηρών πνευμάτων, είναι οι δαιμονιζόμενοι, και μετά είναι αυτοί οι οποίοι προετοιμάζονται για το βάπτισμα. Αυτή είναι η θεωρητική τάξη εν τη Εκκλησία. Η συμμετοχή λοιπόν του λαού κατά βαθμίδες στο μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας είναι αυτό που κάνει και λέγεται Θεία Λειτουργία. Άλλη ονομασία είναι μυσταγωγία. Αυτό τον όρο το χρησιμοποιεί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής για να πει είναι κάτι το οποίο μας μυσταγωγεί, είναι μια μύηση στα ενδότερα της εκκλησιαστικής ζωής. Άλλη ορολογία είναι μυστικός δείπνος. Θυμόμαστε το δείπνο που έκανε ο Χριστός και λέγεται μυστικός, είναι δείπνον. Τρώμε δηλαδή προς το εσπέρας το βράδυ, αλλά είναι κάτι άλλο, δεν είναι αισθητό. Είναι μυστικός δείπνος. Και βεβαίως λέγεται και Βασιλεία του Θεού, σύμφωνα με τις παραμπορές που είπε ο Χριστός, ότι κάποιος άνθρωπος επίησε δείπνο μέγα, και αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Γιατί μέσα στη Θεία Λειτουργία μετέχουμε του Χριστού που είναι ο Βασιλεύς και μετέχουμε της Χάριτος του Θεού που είναι η Βασιλεία. Το τρίτο σημείο γενικά για τη Θεία Ευχαριστία είναι ότι υπάρχει η Θεία Ευχαριστία πρώτης Πεντηκοστής και υπάρχει η Θεία Ευχαριστία μετά την Πεντηκοστή. Αυτό είναι το ορόσημο. Δηλαδή, ποια είναι η Θεία Λειτουργία πρώτης Πεντηκοστής? Πρώτης Πεντηκοστής είναι ο μυστικός δείπνος που τον έκανε ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη στους μαθητές του και τους είπε: λάμπετε φάγη του εστί το σώμα μου, πείτε εξ αυτού πάντες του εστί το αίμα μου. Οπότε είναι η πρώτη παράδοση των καθημάς φρικτών μυστηρίων, όπως λέμε τη Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα όταν διαβάζουμε τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης το πρωί. Επίσης είναι πρώτης Πεντηκοστής μια Θεία Λειτουργία, είναι η Γεθσημανή. Όταν ο Χριστός στη Γεθσημανή προσευχόταν στον Πατέρα, Πάτερ μου ή δυνατόν εστί παρελθέτω από μου το ποτήριον τούτο και τα λοιπά. Αυτή η προσευχή που έτρεχε ο υδρότας σαν θρόμβι αίματος πάνω στη γη είναι μια Θεία Λειτουργία. Όπως επίσης ο Γολγοθάς είναι μια Θεία Λειτουργία που εκεί έκανε τη μεγάλη θυσία πάνω στο Σταυρό που ενίκησε στο διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Και βέβαια και είναι και η Ανάσταση του Χριστού, και όπως το βλέπουμε στην πορεία προς Εμμαούς. Η πορεία προς Εμμαούς που στην αρχή αισθανόταν αυτοί, όταν τους μιλούσε ο άγνωστος, αισθανόταν την καρδιά τους να είναι κεωμένη όταν τους μιλούσε και ανέλυε τις γραφές. Οπότε αυτό είναι η ανάγνωση που κάνουμε μέσα στη λειτουργία, και αυτοί πορεύονταν και εν τη κλάση του άρτου, όταν ευλόγησε τον άρτο εξαφανίστηκε ο Χριστός. Είναι μια πορεία προς μια Θεία Λειτουργία. Οπότε λοιπόν έχουμε τη Θεία Λειτουργία πρώτης Πεντηκοστής. Είναι μια πραγματική Θεία Λειτουργία η οποία δεν είχε καρπούς σωτηριώδης για τους μαθητές, επειδή ακόμη δεν είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα και δεν είχαν γίνει μέλη του σώματος του Χριστού. Τους προετοίμαζε και με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός για την μεγάλη ημέρα της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Θα μπορούσα να πω ότι σαν να ήταν κατηχούμενοι. Δεν είχε πολλά αποτελέσματα, γι' αυτό και ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό. Μερικοί λένε ότι κοινώνησε, άλλοι λένε δεν κοινώνησε. Εν πάση περιπτώσει, πρόδωσε τον Χριστό. Ο Απόστολος Πέτρος και τι κοινώνησε, αρνήθηκε τον Χριστό. Και οι άλλοι μαθητές πλην του Ευαγγελιστού Ιωάννου, από το φόβο των Ιουδαίων, τον εγκατέλειψαν τον Χριστό. Άρα έχουμε μια θεία λειτουργία που γίνεται πρώτης Πεντηκοστής και μετά έχουμε τη θεία λειτουργία μετά την Πεντηκοστή. Γιατί έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα τους ένωσε με το σώμα του Χριστού και τώρα οι μαθητές και όλοι εκείνοι οι οποίοι πίστευσαν συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κοινωνούν του σώματος του Χριστού, όντες μέλη του σώματος του Χριστού. Πριν την Πεντηκοστή δεν ήταν μέλη του σώματος του Χριστού, τώρα μετά την Πεντηκοστή έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Και επειδή αυτή η έλευση του Αγίου Πνεύματος έγινε περίπου την τρίτη ώρα της ημέρας, θεωρείται η 9 το πρωί, 9 το πρωί κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και εκείνη την ώρα περίπου τελείται η Θεία Λειτουργία, καθόρισαν οι πατέρες να τελείται η Θεία Λειτουργία και περίπου εκείνη την ώρα, λίγο μετά, λίγο πριν, ανάλογα με το πότε τελείται η Θεία Λειτουργία, κατέρχεται πάλι το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Άρα λοιπόν έχουμε Θεία Λειτουργία που την παρέδωσε ο Χριστός πρώτης Πεντηκοστής και με αυτόν τον τρόπο τους προετοιμάζει και τους έδωσε την εντολή πάντα να το κάνουν αυτό, του το πείτε στην ημέρα ανάμνηση, και έχουμε μετά τη Θεία Λειτουργία που γίνεται μετά την Πεντηκοστή, στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές πια ως μέλη του σώματος του Χριστού. Γιατί? Διότι την ημέρα που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ολόκληρος ο οίκος που γέμισε από το Άγιο Πνεύμα ήταν σαν μια κολυμβήθρα. Έγινε όλος ο οίκος, όλο το σπίτι μια κολυμβήθρα και βαπτίστηκαν με το Άγιο Πνεύμα και έλαβαν και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και μετά τελούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και συμμετείχαν σε αυτό και έτρωγαν το σώμα και το αίμα του Χριστού, όντες μέλη του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και όσοι αμαρτάνουν και κατά κάποιο τρόπο αποσυνδέονται με διαφόρους τρόπους και βαθμούς από το σώμα του Χριστού, πρέπει να μετανοήσουν ξανά ώστε να φτάσουν σε ένα επίπεδο να γίνουν ενεργά μέλη του σώματος του Χριστού, ώστε ως μέλη του σώματος του Χριστού να κοινωνήσουν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γι' αυτό μετά την Πεντηκοστή τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο, που λέει ο Λουκάς, ο οποίος συνέταξε και τις Πράξεις των Αποστόλων. Λέει εκεί, ήσαν οι μαθητές μετά την Πεντηκοστή προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων, οι χριστιανοί ολόκληροι, όσοι είχαν πιστέψει τον Χριστό και είχαν βαπτιστεί, ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία μεταξύ τους και τη κλάση του Άρτου και τις προσευχές. Δηλαδή μετά την Πεντηκοστή οι χριστιανοί συγκεντρώνονταν σε διάφορα μεγάλα σπίτια, δεν υπήρχαν τότε ναοί, και τι έκαναν? Τέσσερα πράγματα. Άκουγαν τη διδαχή των Αποστόλων, άκουγαν τους Αποστόλους να τους μιλούν. Μετά είχαν κοινωνία μεταξύ τους, κοινωνία και η κοινωνία ήταν και με δείπνο, δηλαδή έπαιρνε ο καθένας το φαγητό του. Μετά ήταν η κλάση του Άρτου, δηλαδή γινόταν η Θεία Λειτουργία, η κλάση του Άρτου, γινόταν η Θεία Λειτουργία, το σώμα, ο Άρτος γινόταν το σώμα Χριστού και μετά το κομμάτιασαν και το έδιναν στον καθένα και τις προσευχές. Επομένως δεν είναι μόνο κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής η Θεία Ευχαριστία, είναι κέντρο, αλλά και η Θεία Ευχαριστία συνδέεται με όλα τα άλλα. Συνδέεται με το κήρυγμα, τη διδαχή των Αποστόλων, συνδέεται με την κοινωνία μεταξύ τους, μεταξύ των χριστιανών, με την κλάση του Άρτου και με τις προσευχές. Η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας γινόταν όπως το παράδειγε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Και υπάρχει ένα καταπληκτικό κείμενο του Αποστόλου Παύλου και αυτό διασώθηκε επειδή οι χριστιανοί της Κορίνθου μάλλον μεταξύ τους, γιατί όταν συγκεντρώνονταν εκεί να κάνουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εκεί οι μαθητές εκδηλώνονταν τα χαρίσματα και οι χριστιανοί πολλές φορές μεταξύ τους μάλλον ποιο είναι το καλύτερο χάρισμα. Πολλά χαρίσματα. Χάρισμα προφητείας, χάρισμα θεολογίας, χάρισμα ξενογλώσσων, να μιλάνε, πολλά χαρίσματα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος για να τους βάλει ένα τυπικό χαρισμάτων. Πώς να εκδηλώνουν τα χαρίσματα. Και επειδή ακριβώς γινόταν αυτό, γι' αυτό και αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι το μοναδικό κείμενο ίσως μέσα στην Άγια Γραφή μετά την Πεντηκοστή που κάνει λόγο για την τέλεση του μυστήριου της Θείας Ευχαριστίας. Ακούστε πώς και τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το 11ο κεφάλαιο. Πρώτα-πρώτα λέει έμαθα ότι όταν έχετε σύναξη παρουσιάζονται ανάμεσά σε διαιρέσεις και μερικά από αυτά που άκουσα τα πιστεύω. Βέβαια είναι ανάγκη να παρουσιάζονται και οι διαιρές μεταξύ σας για να φαίνονται ανάμεσά σας αυτοί που πιστεύουν πραγματικά. Ακούω λοιπόν ότι όταν συναθρίζεστε δεν τελείτε σωστά το δείπνο του Κυρίου. Δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα τότε δεν θα υπήρχε αναφορά και ενδεχομένως μερικοί θα έλεγαν ότι δεν γινόταν η Θεία Λειτουργία στην πρώτη εκκλησία, ενώ δεν έχουμε ένα αυθεντικό κείμενο. Και τι τους λέει μετά ο Απόστολος Παύλος? Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα. Ποιο είναι αυτό το οποίο παρέλαβε και παρέδωσε? Ο Κύριος Ιησούς τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του πήρε άρτο και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή το τεμάχησε και είπε λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου που τεμαχίζεται για σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου. Παρόμοιο όταν τέλειωσε το δείπνο πήρε το ποτήρι και είπε αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου. Όταν πίνετε από αυτό το ποτήριο, ο Σάκης πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Γιατί ως ότου να έρθει ο Κύριος πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό τον άρτο και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτεται το θάνατο του Κυρίου. Όποιος λοιπόν τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει τον άρτον και να πίνει τον ίνον από το ποτήριο. Γιατί όποιος τρώει τον άρτον και πίνει τον ίνον με τρόπο ανάξιο, χωρίς να αναγνωρίζει αυτά, χωρίς να διακρίνει το σώμα του Κυρίου, αυτό που τρώει και αυτό που πίνει φέρουν πάνω του καταδίκη. Έτσι εξηγείται γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς ελαφρά και βαριά αρρώστους. Και μάλιστα αρκετοί πέθαναν. Αν αρχίζαμε με την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Εδώ λοιπόν είναι μια φοβερή, μια καταπληκτική ένδειξη ότι στην πρώτη εκκλησία, εκτός από αυτό που σας ανέφερα των πράξεων των Αποστόλων, στην πρώτη εκκλησία γινόταν ως κέντρο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άλλωστε αυτή ήταν η εντολή του Χριστού. Και επίσης εδώ είναι ένα κομμάτι που μας δείχνει και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να κοινωνεί κανείς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πρώτα απ' όλα είναι υπαπτισμένοι και χρησμένοι. Πρώτη μεγάλη προϋπόθεση. Για να κοινωνήσει κανείς πρέπει να είναι βαπτισμένος και χρησμένος. Να έχει δεχτεί το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρήσματος. Γεννιέται κανείς, έπειτα κινείται, λαμβάνει τα χαρίσματα, τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και μετά τρώει. Όπως ακριβώς γίνεται και με το κάθε παιδί που γεννιέται. Μετά λέει εδώ εκείνος ο οποίος τρώει και πίνει αναξίως. Το αναξίως σημαίνει χωρίς προϋποθέσεις. Και η προϋπόθεση είναι όχι μόνο το βάπτισμα, που είναι η αρχική προϋπόθεση, αλλά είναι μετά και η ενχάρητη ζωή, η τήρηση των εντολών του Χριστού, να ζει κανείς όπως πρέπει. Γιατί ως μέλη του σώματος του Χριστού κοινωνούμε του σώματος και το αίματος του Χριστού. Γι' αυτό λέει δοκιμαζέ τον άνθρωπο σε αυτόν και ούτω του άρτου εστιέτο και του ποτηρίου πινέτο. Γιατί ο αναξίος εστίων και πίνων εις κρίμα εστίει και πίνει. Δοκιμαζέτο. Τι θα πει δοκιμαζέτο, να δοκιμάζει κανείς τον εαυτό του. Βέβαια υπάρχει μια ερμηνεία να δοκιμάζει, να τον εξετάζει. Αλλά σε τι να το εξετάζει. Να εξετάζει τι ακριβώς, αν είναι ικανός και άξιος να κοινωνήσει. Και πώς θα το καταλάβει αυτό. Επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, γι' αυτό και πηγαίνουμε στον πνευματικό και αξιολογούμαστε, για να μας πει ο πνευματικός τι πρέπει να κάνουμε αν κοινωνήσουμε. Είναι όπως κάποιος δεν αισθάνεται κάτι πόνο στο σώμα του ή κάποιο μικρό πόνο στο σώμα του και πρέπει να πάει να κάνει τις κατάλληλες εξετάσεις. Να κάνει αξονική τομογραφία, να κάνει μαγνητική, να κάνει δεν ξέρω, ό,τι του πούνε οι γιατροί, ώστε να καταλάβει από τι προέρχεται ο πόνος ή κατά κύριος μπορεί να μην έχει πόνος και να κάνει προληπτικά κάποιον έλεγχο. Έτσι λοιπόν και εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι έχουμε, τι αρρώστιες έχουμε. Γι' αυτό και πρέπει να πηγαίνουμε στον πνευματικό πατέρα να μας πει αν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Αλλά στην ουσία του όμως το δοκιμαζέτο, ο άνθρωπος εαυτόν έχει την έννοια ότι να δει ο άνθρωπος αν έχει μέσα του αγάπη για το Θεό και νοερά προσευχή. Δηλαδή ένδειξη ότι ο άνθρωπος έχει μέσα το Άγιο Πνεύμα είναι όταν ενεργοποιείται η χάρις του Θεού, η χάρις του, του βαπτίσματος και κυρίως του χρίσματος. Πώς ενεργοποιείται η χάρις του χρίσματος? Ενεργοποιείται με τη μετάνοια, το κλάμα. Λέει ο Ιερός Νεκός Καβάσιλας ότι κάθε φορά που αμαρτάνουμε και μετά εξομολογούμαστε και μετανοούμε μάλλον και κλαίμε, τότε ενεργοποιείται η χάρις του Αγίου Χρίσματος. Λοιπόν, αρχίζει η μετάνοια και το κλάμα και το κυριότερο, πώς καταλαβαίνουμε μέσα μας ότι έχουμε αυτή την αγάπη για το Θεό που είναι ένδειξη ότι μέσα μας ενεργείται, ενεργοποιήθηκε αυτή η χάρις του Θεού. Το καταλαβαίνουμε με το να έχουμε μνήμη Θεού. Και όταν έχουμε μνήμη του Θεού, αυτό γίνεται με την προσευχή. Θυμόμαστε το Θεό και προσευχόμαστε. Όποιος θυμάται έναν άνθρωπο αμέσως αρχίζει και ζει με τον άνθρωπο αυτό. Δεν είναι απλώς μια μνήμη εγκεφαλική. Είναι μια μνήμη εσωτερική. Οπότε αυτό σημαίνει δοκιμαζέτο άνθρωπο σε αυτόν. Και μετά τι λέει? Αλλιώς άμα δεν είναι έτοιμος και μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τι σημαίνει μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Εάν δεν ξέρει τι πάει να κάνει. Εάν θεωρήσει αυτό το οποίο είναι απέναντί του είναι απλώς ψωμί και κρασί. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Όχι διανοητικά, αλλά εσωτερικά, εμπειρικά. Τι σημαίνει να διακρίνει ότι δεν είναι κοινός άρτος? Είναι ότι όταν κοινωνήσει και έρχεται μέσα στο σώμα και το αίμα του Χριστού, αρχίζει και γίνεται αναμόχλευση πνευματική. Αρχίζει η μετάνοια, αρχίζουν τα δάκρυα. Μερικές φορές μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερη προσευχή ως ένταση. Μερικές φορές να δει και το φως, όπως το βλέπουν οι Άγιοι. Όταν λοιπόν δεν διακρίνει, δεν έχει την αίσθηση να βιώνει ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού, τότε δεν είναι άξιος να κοινωνήσει. Και τότε όχι δεν είναι άξιος να κοινωνήσει, η Θεία Κοινωνία γίνεται εις κρίμα και κατάκριμα. Και γι' αυτό λέει και πολλοί είναι άρρωστοι και πολλοί κοιμώνται ικανοί, πέθαναν, ακόμη πολλοί πέθαναν από εσάς. Δηλαδή στην πρώτη εκκλησία γίνονταν πολλά τέτοια θαυμαστά γεγονότα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν εσωτερική αίσθηση, δεν είχαν ενεργοποιημένη τη χάρη του Θεού δια του Αγίου Χρίσματος, πήγαινε και κοινωνούσαν και αρρώστεναν. Και γινόταν εις κατάκριμα. Σήμερα εμείς θεωρούμε ότι είμαστε άρρωστοι, σημαντικά πάμε να κοινωνήσουμε για να γίνουμε καλά. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι να είμαστε πνευματικά υγιείς. Γιατί μπορεί να κοινωνήσει κανείς το σώμα της και το αίμα της του Χριστού και να αρρωστήσει και να πεθάνει. Όχι διότι κολλάει κάποιο μικρόβιο, όχι με αυτή την έννοια. Δεν κολλάει, δεν μεταδίδεται μέσα από τη Θεία Κοινωνία ιός και μικρόβια. Αλλά μπορεί να πεθάνει γιατί δεν διακρίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν διακρίνει το κτιστό από το άκτιστο. Δεν διακρίνει ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού από το καθημερινό φαγητό. Όταν πηγαίνει κανείς και συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία και τρώει και πίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα, σαν συνήθεια, σαν κάτι άλλο έφαγε και δεν αισθάνεται μέσα του ενέργεια του Θεού, τότε αυτό είναι κρίμα και κατάκριμα και αυτό δημιουργεί καταδίκη και αυτό δημιουργεί αρρώστιες σωματικές και πολλές φορές και θανάτους. Είναι αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή. Εάν είπομεν ότι κοινωνία να έχουμε ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ουποιούμε την αλήθεια. Εάν λέμε ότι έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, με τον Θεό και ζούμε στο σκοτάδι, δεν λέμε την αλήθεια. Και αν εν το φωτί περιπατώμεν, αν περιπατούμε εν το φωτί, έχουμε μέσα μας, βλέπουμε το φως του Θεού, ως αυτός εστίν εν το φωτί, τότε έχουμε και κοινωνία με τα λίλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Βλέπετε, υπάρχουν προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις η μετάνοια, η πνευματική ζωή, πολλές φορές ας πούμε και η νοερά προσευχή. Και αυτό μας δημιουργεί κοινωνία και τότε το αίμα, το σώμα και το αίμα του Υιού του καθαρίζει από πάσης αμαρτίας και γίνεται πηγή ζωής. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Μετάνοια και ελπίδα. Μέρος πρώτο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Αρχίζουμε ως πρώτο θέμα ελπίδα και μετάνοια. Μετάνοια και ελπίδα. Είναι δύο στοιχεία τα οποία θα μπορούμε να πούμε. Η ελπίδα δίδει τη μετάνοια ή η μετάνοια γεννάει την ελπίδα. Όπως και αν το πάρουμε, είναι απαραίτητα και τα δύο. Είναι απαραίτητη και η ελπίδα, είναι απαραίτητη και η μετάνοια. Ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης λέει «Νενή δεμένη πίστης, ελπίς αγάπη, τα τρία ταύτα, μίζον δε τούτον η αγάπη». Δηλαδή μιλάει ο Απόστολος Παύλος ότι τώρα στην παρούσα ζωή μένει η πίστη, μένει η ελπίδα, μένει και η αγάπη. Αυτά τα τρία, από αυτά τα τρία μεγαλύτερη είναι η αγάπη. Εμείς στις δύο τελευταίες συνάξεις μιλήσαμε για την πίστη, πώς αυξάνει και πώς ελαττώνεται η πίστη. Τώρα να δούμε λίγο την ελπίδα, την οποία θα συνδέσουμε με τη μετάνοια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ασκητής του 6ου αιώνος, έζησε στο Σινά, στο μοναστήρι του Σινά. Έγραψε ένα ασκητικό βιβλίο και το ονόμασε Κλίμακα, διότι δείχνει τον τρόπο που μπορεί να φτάσει κανείς στην ύψιστη αρετή της αγάπης. Λέει λοιπόν εκεί ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Εγώ όμως από αυτές τις αρετές τη μία τη βλέπω σαν ακτίνα, την άλλη σαν φως και την τρίτη σαν ηλιακό δίσκο και όλες μαζί σαν ένα φωτεινό απάβγασμα και μία και την αυτή λαμπρότητα. Η μία, η πίστης, δύναται να επιτελέσει τα πάντα». Θυμάστε εκεί που είχαμε πει για τον εκατόνταρχο, όταν του είπανε ότι το παιδί πέθανε, μην εμποδίζεις το διδάσκαλο, μην το βάζεις σε κόπο. Εκείνος γύρισε και είπε στον, ο Χριστός είπε στον πατέρα, μη φοβού, μόνο πίστευε. Που σημαίνει ότι δια της πίστεως μπορούν να γίνουν τα πάντα. Η άλλη, η ελπίδα, πήρε και κλόνη με το έλεος του το Θεού και δεν κατησχύνει τον ελπίζοντα. Η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει ποτέ. Γι' αυτό και λέει «Το έλεος σου Κύριε καταδιώξε με πάσα στα σημέρα της ζωής μου». Το έλεος του Θεού, αν έχουμε αυτή τη βασική αίσθηση ότι το έλεος του Θεού είναι αυτό το οποίο μας δίδει καθημερινώς ο Θεός και ελπίζοντας σε αυτό πάντοτε θα έχουμε μια ελπίδα της σωτηρίας. Και η τρίτη, η αγάπη, δεν πέφτει ποτέ από το ύψος της. Πράγματι, όταν ένας άνθρωπος φτάσει να αγαπάει, δεν αισθάνεται πτώση, αισθάνεται μόνο πληρότητα χαράς. Η δύναμη της αγάπης είναι η ελπίδα, διότι με αυτήν περιμένουμε το μισθό της αγάπης. Δέστε στην καθημερινή ζωή. Όλα γίνονται με μια ελπίδα. Αγαπάς. Γιατί? Γιατί ελπίζεις ότι θα αγαπηθείς. Η ελπίδα είναι αδύλο πλούτο πλούτος. Δηλαδή πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Όταν ένας θέλει να αποκτήσει πνευματικό πλούτο, ελπίζει στο φτωχό του αγώνα ότι θα πλουτίσει με τη χάρη του Θεού. Αλλά και όταν πάμε σε έναν έμπορο ο οποίος κάνει εμπόριο και αυτός ελπίζει ότι θα πλουτίσει. Η ελπίδα είναι ασφαλής απόκτησης θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Αυτή είναι ανάπαυσης και ανακούφισης από τους κόπους. Πράγματι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ελπίδα δεν αισθάνεται κουρασμένος. Αντίθετα, ένας άνθρωπος ο οποίος χάνει την ελπίδα του με το παραμικρό του νιώθει κουρασμένος. Άρα λοιπόν είναι ανακούφισης από κάθε κόπο. Αυτή είναι η θύρα της αγάπης. Αυτή φωνεύει την απόγνωση. Είναι δύο πράγματα συμβίβαστα. Ελπίδα και απόγνωση. Ο άνθρωπος ζώντας κάποια ατυχία στη ζωή του ζει την απόγνωση. Και τότε καταλαβαίνετε ότι η δυστυχία του, η ατυχία του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Αν όμως έχει την ελπίδα, τότε συνεχίζει να αγωνίζεται και η ελπίδα δεν κατεσχύνει τον άνθρωπο. Αυτή εικονίζει εμπρός μας τα πράγματα που ευρίσκονται μακριά. Αυτό το καταλαβαίνετε. Ένας άνθρωπος που ελπίζει, αυτό που περιμένει ότι θα το πάρει, νιώθει ότι το έχει. Έλλειψη της ελπίδος σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη, σε αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη, αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη. Όποιος πονάει ελπίζει. Σε αυτήν είναι κρεμασμένη η πόνη. Αυτός που κοπιάζει ελπίζει. Αυτή περικυκλώνει το έλεος του Θεού, γιατί ο άνθρωπος που ελπίζει είναι πιο πιστός από εκείνον που απελπίζεται. Επίσης η ελπίδα είναι εχθρός της ακηδείας. Η ελπίδα γεννάται από την γεύση και την εμπειρία των δώρων του Θεού. Μη μου πείτε ότι υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που δεν έχει γευθεί τα δώρα του Θεού. Αν είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας έχουμε ευκαιρίες που μας έδωσε ο Θεός και γευθήκαμε την χαρά της αρετής μέσα στη ζωή μας. Άρα λοιπόν η ελπίδα γεννάται ότι αυτό που έζησα μπορώ να το ξαναζήσω. Γι' αυτό βλέπετε στα ασκητικά βιβλία ο γέροντας Ιωσήφος Ιγαστής παρουσιάζει τον εαυτό του και στον Άγιο Σουλανό του είδαμε αυτό ότι γεύτηκε την παρουσία του Θεού στη ζωή του και ύστερα την έχασε και όλα τα χρόνια ζούσε με την ελπίδα να την ξαναβρει, που σημαίνει όταν στη ζωή μας γευθήκαμε μια επιτυχία και αναγνωρίσαμε ότι αυτή είναι δώρο του Θεού, μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα ότι ο Θεός θα μας το ξαναδώσει αυτό το δώρο του Θεού και έτσι να έχουμε έναν δυνατότερο πνευματικό αγώνα. Αυτός που δεν γεύτηκε έχει δισταγμούς. Και ποιος δεν γεύεται? Αυτός ο οποίος θέλει να ζει εμπαθώς. Αυτός που θέλει να ζει εναρέτος δεν μπορεί να μην έχει τη γεύση της ελπίδος. Γιατί η ελπίδα είναι αρετή. Την ελπίδα την εξαφανίζει ο θυμός. Άνθρωπος που θυμώνει σημαίνει ότι προβάλλει τον εγωισμό του και δεν δέχεται τον Θεό, το θέλημα του Θεού εκείνη τη στιγμή. Θυμώνεις γιατί κάποιος σε έβρεσε. Προβάλλεις τον εγωισμό σου. Δεν έχεις την ελπίδα ότι αυτός ο άνθρωπος αμάρτησε γιατί είχε μια δυσκολία. Βλέπεις τον δικό σου τον εγωισμό και χάνεις την ελπίδα και νιώθεις ότι η ζωή σου σε πρόσβαλε. Δεν μας προσβάλλει κανείς. Εμείς προσβάλλουμε τον εαυτό μας όταν χάνουμε την ελπίδα. Η ελπίς ούκα τη σχήνει. Η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει. Αντίθετα, ανήρ θυμώδης ούκα ευσχήμων. Άνθρωπος ο οποίος είναι θυμώδης δεν είναι ευσχήμος. Αν θα δείτε έναν άνθρωπο ή αν θα δείτε τον εαυτό σας όταν θυμώνει, σας το δείξει κάποιος τον εαυτό σας σε καθρέφτη, την ώρα που θυμώνει θα δείτε ότι δεν είσαστε εύσχυμοι, δηλαδή δεν είσαστε χαρούμενοι, είσαστε ούτε οι ίδιοι σας δεν θέλετε να δείτε το πρόσωπο τον καθρέφτη. Είναι καλόν καμιά φορά όταν είμαστε ξυνισμένοι να βλέπουμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη για να μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό δεν αρέσει στους ανθρώπους και δεν το αγαπάει ούτε ο Θεός. Ο Θεός μας θέλει ευσχήμονας. Η ελπίδα είναι απαραίτητο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. Από την ημέρα που γεννιέται έως την ημέρα που πεθαίνει, ελπίζει. Εξού και η παροιμία, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ο άνθρωπος πάντοτε ελπίζει. Ο καθένας μας από τη γέννησή του έως το θάνατό του αγωνίζεται ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο. Ένας που θέλει να εργαστεί την αρετή ελπίζει για μια ευλογία μεγαλύτερη του Θεού στη ζωή του. Ένας που εργάζεται ελπίζει για κάποιο κέρδος. Ένας ο οποίος θέλει να αποκατασταθεί ελπίζει σε μια αποκατάσταση. Δεν γίνεται. Ένας ο οποίος ασθενεί ελπίζει στην υγεία, ελπίζει στην παρηγορία, ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Άρα λοιπόν τα πάντα μέσα στη ζωή μας συνοδεύονται με την ελπίδα. Το καλύτερο είναι προσωπικό βίωμα, το καλύτερο, είπαμε ελπίζουμε για κάτι το καλύτερο, αλλά το καλύτερο μέσα στη ζωή μας είναι ένα προσωπικό βίωμα, αλλά αντικειμενικώς καλύτερο είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Ο κάθε ένας μας έχει μια αίσθηση του καλού. Αλλά είπαμε το καλύτερο είναι το δώρο του Θεού, είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος, η οποία όπως λέει το Ευαγγέλιο είναι η ειρήνη, η χαρά, η αγάπη, η μακροθυμία. Αυτούς όμως τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος πρέπει κανείς να τους θέλει, να προσπαθεί ή να τους αποκτήσει και να μην αποκάμνει και να μην απελπίζεται. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, αυτή τη δυνατότητα. Μέσα στον παράδεισο ήταν η φυσική του πορεία. Ήταν η φυσική πορεία η θέωσης την οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως έχασε αυτή τη φυσικότητα διότι δεν εργάστηκε τις αρετές. Άκουσε τον πειρασμό ο οποίος τον εισηγήθηκε την εύκολη λύση. Αν εργάζεται τις αρετές που του έδωσε ο Θεός, ήταν φυσικό πράγμα να φτάσει στη θέωση. Αυτό το ήξερε ο διάβολος και το χρησιμοποίησε και το είπε, θα φτάσεις αν φας, αν παραβείς τον εντολή του Θεού. Και πράγματι ο άνθρωπος το έκανε, γιατί όλοι μας είμαστε, αγαπάμε την ευκολία από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο. Έτσι λοιπόν, προτιμώντας την ευκολία, έχασε πλέον την δυνατότητα, την φυσική δυνατότητα της θέωσης του, και αυτή τη θέση την πήρε η θέληση και η προσπάθεια. Αφού τα έχασε, έπρεπε πλέον για να τα αποκτήσει με κόπο. Έπρεπε να θέλει και να προσπαθεί. Ο Αδάμ αμάρτησε, και στο πρόσωπο αυτού όλοι οι άνθρωποι από τον Αδάμ έως τη συντηρία των αιώνων. Τα έχασε ο Θεός, ο άνθρωπος, και περιπλανιότανε εδώ και εκεί κάνοντας ψεύτικους θεούς. Όλους τους θεούς που έκανε ο άνθρωπος, το έκανε ελπίζοντας ότι αυτοί θα τον βοηθήσουν να βρει τη δυνατότητα της θεώσεως. Αλλά από τη στιγμή που θεοποιούσε τα πάθη του ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να φτάσει στη θέωση, αλλά ζούσε την απομάκρυση από τον Θεό. Και έτσι έφτασε σε ένα σημείο που να βολοδέρνει δεξιά και αριστερά χωρίς να έχει ελπίδα. Αλλά ο Θεός, θέλοντας να ενισχύσει αυτόν τον αγώνα, αρχίζοντας με την εκλογή του Αβραάμ, ερχόμενοι προφήτες μίλησαν και έδωσαν την ελπίδα της ελεύσεως του Χριστού, η οποία έδωσε ένα νόημα στον άνθρωπο ότι υπάρχει ελπίδα να βρουν την αλήθεια. Αυτό όμως δεν του μπορούσε να το ζήσει, να το καταλάβει ο άνθρωπος, αν ο ίδιος ο Θεός δεν γινόταν άνθρωπος. Έτσι μας λυπήθηκε ο Θεός, έστειλε το μονογενή του Υιό, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, έγινε άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, χωρίς την αμαρτία. Όπως έπλασε τον άνθρωπο ο Θεός μέσα στον Παράδεισο, αυτή την μορφή, το τελείο Αδάμ, πήρε ο Θεός Χριστός όταν ήρθε στη γη, και αυτό ήταν χωρίς αμαρτία. Τήρησε τον νόμο για να διδάξει σε εμάς την τήρηση του νόμου του Θεού. Δίδαξε στον κόσμο, δεν είναι μόνο τηρητής του νόμου, αλλά είναι και αυτός που δίδαξε τον κόσμο. Έπαθε, σταυρώθηκε, απέθανε εν σαρκή, ετάφη, ανέστη, ανηλήφθη, και έτσι πλέον ο άνθρωπος ξαναβρήκε το δρόμο που οδηγεί εις τον Παράδεισο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος που οδηγεί όλους μας εις τον Παράδεισο? Είναι η μίμηση της ζωής του Χριστού. Γι' αυτό ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, για να μπορούμε εμείς, μιμούμενοι τα έργα του, ακούγοντες και εφαρμόζοντες τη δασκαλία, να ξαναπάμε στον Παράδεισο. Στο βάπτισμα ελευθερωνόμαστε από το προπατορικό αμάρτημα. Με τα χρόνια όμως γινόμαστε μέτοχοι, με το χρίσμα γινόμαστε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων που πηγάζουν από αυτό. Με τη Θεία Κοινωνία κοινωνούμε το σώματος και το αίματος του Χριστού, και έτσι μπορούμε να ζούμε αιωνίως. Με την εξομολόγηση όμως και με τη μετάνοια απαλλασσόμεθα από τις αμαρτίες, ως άνθρωποι αδύναμοι και απρόσεκτοι πράττουμε, ελπίζοντες πάντοτε εις το πλούσιο έλεος και την αγάπη του Χριστού. Η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου είναι μια έκφραση της αδυναμίας του, η οποία είναι, πηγάζει από τον Αδάμ, αλλά και μια έκφραση της απροσεξίας μας. Ο άνθρωπος ο οποίος αναγεννιέται με το βάπτισμα είναι, αποκαθιστάται στην πρώτη τάξη του ανθρώπου που είναι μέσα, ήταν, έφτιαξε ο Θεός μέσα στον Παράδεισο. Αλλά όμως με το πέρασμα του χρόνου ο άνθρωπος αμαυρώνει αυτή την εικόνα με τις αμαρτίες του και με τις απροσεξίες του. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος έρχεται πριν από την παρουσία του Χριστού, πώς αρχίζει το κήρυγμά του? Μετανοείται, ίγκαι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Είναι πρόδρομος του Χριστού, αναγγέλει ότι έρχεται ο Χριστός, μετανοείται, γιατί ο Χριστός τι κάνει, ανοίγει τη βασιλεία των ουρανών. Το λέει «Ίγκε και γάρε βασιλεία των ουρανών». Και όπως είπε ο Δεσπότης σήμερα το πρωί στην εκκλησία, όταν όπου το Ευαγγέλιο, εκεί και ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Άρα λοιπόν, εφαρμόζοντας το Ευαγγέλιο στη ζωή μας, εφαρμόζουμε τη ζωή του Χριστού και έτσι ανοίγουμε τον δρόμο για τον Παράδεισο. Αλλά και όταν ήρθε ο Χριστός, ήρθε να καλέσει και να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Δεν μας χρωστούσε τίποτε. Τον χρωστούσαμε. Τον χρωστούσαμε διότι ακριβώς είχαμε παραβεί τον νόμο του. Αλλά μας αγάπησε και δεν μπορούσε να μας βλέπει να υποφέρουμε μέσα στην αμαρτία. Και γι' αυτό ήρθε για να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, «Πεπλήρωται ο καιρός και ίγγηκεν η Βασιλεία του Θεού, μετανοείται και πιστεύεται εν το Ευαγγελίο». Αυτό είναι το βασικό πράγμα το οποίο ισχύει για όλους μας. Ήρθε, πεπλήρωθηκε ο καιρός, πληρώθηκε ο καιρός, σταμάτησε πλέον η έννοια της απελπισίας, γιατί ήρθε ο Χριστός, είναι και η Βασιλεία των Ουρανών, μετανοείται και πιστεύεται εις το Ευαγγέλιο. Όπως και στο κατά Ματθαίον επαναλαμβάνει τα λόγια του προδρόμου, ο Χριστός μετανοείται, είναι και γάρη Βασιλεία των Ουρανών. Τα λόγια του Χριστού είναι διαχρονικά. Τα είπε τότε που έζησε στη γη ως άνθρωπος, αλλά συνεχίζει να τα επαναλαμβάνει εις τον καθένα μας μέσα από τις Αγίες Γραφές. Όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο πρέπει να νιώθουμε ότι μιλάει ο Χριστός. Γι' αυτό και είπαμε ότι δεν θεωρείται εκκλησιασμός, είναι προσβολή στον Χριστό να πάμε να εκκλησιαστούμε την Κυριακή χωρίς να τον ακούσουμε. Να πάμε δηλαδή καθυστερημένα, να πάμε μετά το Ευαγγέλιο. Μπορεί να ζήσουμε ένα μέρος το μυστηρίο της Θείας Λειτουργίας, αλλά ένα βασικό στοιχείο, το Λόγο του Θεού, θα τον έχουμε χάσει. Ενώ έτσι μιλάει ο Θεός μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου από το Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία μας συνεχώς για τη μετάνοια ομιλεί. Δεν μένουμε μόνο στα λόγια που είπε ο πρόδρομος ή ο Χριστός, αλλά και εν συνεχεία και οι Απόστολοι και οι Άγιοι όλοι ομιλούν για τη μετάνοια. Δεν υπάρχει κάποιο εκκλησιαστικό ή πατηρικό βιβλίο που να μην μιλάει για τη μετάνοια. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος λέει «Η μετάνοια τον αγωνιζόμενο είναι ένα, για τον αγωνιζόμενο είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ». Ξέρετε τι είναι το εργόχειρο? Είναι εργασία που κάνει ένας ασκητής για να μπορέσει να ζήσει. Είναι εργασία που κάνει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να βγάλει τον επιούσιο. Δεν τελειώνει. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος «τέλειωσα». Συνταξιδοτείται. Αλλά θα δείτε και στη συνταξιδότηση που γίνεται, τι γίνεται. Απολαμβάνει τους καρπούς του εργοχείρου. Που σημαίνει έβαλε κάποια χρήματα με τον Α ή Β του λόγο στην ασφάλεια και παίρνει από εκείνα, γιατί δεν μπορεί να εργαστεί. Αλλά στην πνευματική εργασία δεν υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει δηλαδή σταματημός. Ένας άνθρωπος στην κάθε ηλικία του έχει τον τρόπο να αγωνίζεται. Το παιδί διαφορετικά, ο νέος διαφορετικά, ο ενήλικας διαφορετικά, ακόμα και το γεροντάκι. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες και από τη στιγμή που αρχίζει έμπρακτα να ζούμε στον κόσμο, σημαίνει έμπρακτα και αμαρτάνομαι, έμπρακτα και πρέπει να μετανοούμε. Τους πεθαμένους, λέει ο Γέροντας, Άγιος Γέροντας Παΐσιος, τους κλαίμε, τους θάβομαι, τους ξεχνάμε. Πράγματι, με το πέρασμα του χρόνου αυλύνεται η έννοια της έλλειψης και το πιο αγαπημένο προσώπο. Στις αμαρτίες μας θα τις κλαίμε συνέχεια, μέχρι να πεθάνομαι, αλλά με διάκριση και με ελπίδα στο Χριστό, πως σταυρώθηκε για να μας αναστήσει πνευματικά. Τις αμαρτίες θα τις κλαίμε συνέχεια μέχρι να πεθάνομαι, διότι πράγματι αν είμαστε φιλότιμοι θα νιώθουμε ότι κάθε αμαρτία μας είναι προσβολή της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι η αμαρτία. Προσβάλλουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός μας αγαπάει, μας τα δίνει όλα και εμείς δεν ανταποκρινόμεθα σε αυτό. Γι' αυτό και πάντοτε ο φιλότιμος άνθρωπος, ο άνθρωπος που ζει πνευματικά, μπορεί να αισθανθεί αυτή την έλλειψη της αγάπης, το ξέχασμα της αγάπης. Έλεγε σήμερα ο Δεσπότης για ένα γεροντάκι που έζησε στα Τρίκαλα και το είχε γνωρίσει προσωπικός, ο γέροντας και εξομολογήτος του γέροντα Εμιλιανού, ο Παπαδημήτρης ο Κακαστάθης είναι αυτό. Αν βρούμε χρόνο θα σας μιλήσω και γι' αυτό. Ένας λαϊκός άνθρωπος έγκαμος με 6 κόρες, ο οποίος πραγματικά ζούσε το Θεό. Και όταν πήγαινε να εξομολογηθεί, είπε μια φορά ο γέροντας Εμιλιανός, θέλετε να σας πω μια αμαρτία του Παπαδημήτρη του Κακαστάθη. Λέει από περιέργεια εμείς, λέει ναι θέλουμε. Και λέει με ρώτησε και στενοχωριέτωνε αν μπορεί την περίοδο του Πάσχα να λέει τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Επειδή έλεγε τους χαιρετισμούς και όταν του είπε ο Γιώργος ότι μπορείς να τους πεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τον απείλαξε γιατί αυτό ήθελε να μην του στηριχθεί. Δηλαδή είχε αμφιβολία αν θα πρέπει να κάνει τους χαιρετισμούς. Αυτή ήταν η αμαρτία του. Τέτοιες αμαρτίες έχουν οι Άγιοι. Έτσι. Γι' αυτό και έχουν τέτοια δυνατότητα παρησίας εις των Θεών. Κάτι που εμείς αυτό το είχα ακούσει και ο ίδιος από τον γέροντα Μιλανό που έλεγε δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θεωρεί αμαρτία ένας Άγιος άνθρωπος, πάλι για τον Παπαδημήτρη ή για τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Αλλά λέει πρέπει να κλαίμε με διάκριση και ελπίδα στο έλεος του Θεού. Γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να μας αναστήσει πνευματικά. Ο γέροντάς μας, ο γέροντας Εμιλιανός έλεγε η λέξη μετάνοια, επειδή έχει τόσο βαθύ περιεχόμενο, είναι ακατανόητη ως επιτοπλίστων εις τους ανθρώπους. Μιλάμε για μετάνοια, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει μετάνοια. Όλοι οι χριστιανοί μιλούν για τη μετάνοια, τελικώς όμως κανείς δεν είναι βέβαιος αν μετανόησε. Έχουμε μια αμφιβολία μέσα. Όλοι ρωτούν και ξαναρωτούν πώς μπορεί κανείς να μετανοήσει. Η μετάνοια, λέει ο γέροντας, είναι το μοναδικό κλειδί που ανοίγει τους πατρικούς κόλπους της θύρης των ουρανών, της πύλης της ειρήνης και της κοινωνίας του φωτός. Είναι το πιο χαρούμενο άγγελμα και το πιο εύκολο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι το ζούσε ο γέροντας. Έτσι το δίδασκε. Δείτε πώς λέει, η μετάνοια είναι το μοναδικό κλειδί που ανοίγει τους πατρικούς κόλπους, του παραδείσου δηλαδή, τις θύρες των ουρανών, τις πύλες της ειρήνης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος αμαρτωλός να είναι ειρηνικός. Το πρώτο πράγμα που φεύγει από τη ζωή του ανθρώπου που αμαρτάνει είναι η ειρήνη. Γι' αυτό και η συνείδηση ελέγχει. Ελέγχει στην αρχή. Τη λέμε να σιωπάσει. Αυτή φωνάζει, εμείς τη λέμε σώπα. Δεν είναι τίποτε, είναι κάτι το φυσικό. Ξαναλέει μέχρι που τη στομώνομαι, δηλαδή τη το κλείνουμε το στόμα. Μέχρι που να έρθει η καινούργια περίπτωση για να μας πει πάλι ότι αμάρτησες. Άρα λοιπόν, όταν χάνεται η ειρήνη μας, να ξέρουμε ότι κάπου έχουμε σφάλει. Της κοινωνίας το φωτός. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που να αμαρτάνει να νιώθει φωτεινός, να νιώθει την έννοια της παρουσίας του φωτός, νιώθει την έννοια του σκοτάδι. Γι' αυτό και η κόλαση είναι σκοτάδι, γι' αυτό και η αμαρτία είναι σκοτάδι. Είναι το πιο χαρούμενο άγγελμα και το πιο εύκολο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Πράγματι ο άνθρωπος που μετανοεί δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενος, να μην ελπίζει στην αγάπη του Θεού. Και συνεχίζει ο γέροντας, αν είναι δυνατόν να φορτώνει δύσκολα πράγματα ο Θεός στις ψυχές μας. Που σημαίνει ο Θεός για να μιλεί συνεχώς για περιμετάνοιας σε όλα τα στρώματα των πιστών και στους αρχαρίους και στους τηλίους, σημαίνει ότι η μετάνοια

μετάνοιας, αναλογιζόμενος τις επιθυμίες του, τα θελήματά του, τις αμαρτίες του και να μετανοήσει. Αν ο άνθρωπος δεν έρθει εις αυτόν, δεν μπορεί να καταλάβει. Πρέπει να έρθεις εις αυτόν. Όταν είσαι μέσα στην αμαρτία, είσαι εκτός του εαυτού σου. Όταν έρχεσαι εις αυτόν, τότε μπορείς πράγματι να καταλάβεις αυτό που είσαι. Διότι είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει αυτό που θέλει και επιθυμεί. Οτιδήποτε άλλο κι αν το πεις, δεν θέλει να σε καταλάβει. Όσα πράγματα κι αν λέμε εδώ στη σύναξη, αν ο καθένας σας δεν τα οικειοποιηθεί, δεν τα ενστερνιστεί, δεν τα δειχθεί σαν δικά του πράγματα που τον ενδιαφέρουν και τον απασχολούν, θα μείνουν λόγια. Αν όμως τα ενστερνιστούμε, τα κάνουμε δικά μας πράγματα, τότε πράγματι μπορούμε να απαλλαγούμε από τις αδυναμίες μας. Οτιδήποτε άλλο κι αν το πεις, δεν θέλει να σε καταλάβει, δεν το συγκινεί. Αν το όμως του πεις κάτι που τον ενδιαφέρει, τότε αμέσως ανοίγει αυτιά και μάτια και προσπαθεί να σε καταλάβει. Και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο του νου για να λογίζεται τα σφάλματά του». Είπαμε, ο νους του ανθρώπου είναι αυτό που κάνει, είναι μέσα στα χαρίσματα που είπαμε, τα κατοικώνα και καθομοίωσιν. Ο νους είναι στο κατοικώνα του ανθρώπου που είναι δώρο του Θεού, για να μπορεί ο άνθρωπος να σκέπτεται και να γνωρίζει τα σφάλματά του και να μετανοεί και να ζητάει συγχώρηση. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι σκληρό πράγμα. Είναι πολύ ανόητος, επειδή δεν θέλει να μετανοήσει, να απαλλαγεί από τη μικρή κόλαση που ζει, η οποία όμως τον οδηγεί στη χειρότερη, στην αιώνια. Βλέπετε δύο άνθρωποι, και ο Γέροντας Ημιλιανός και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σε αυτή την εποχή μας πώς μιλάνε, με τον ίδιο τρόπο, με διαφορετικά λόγια. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι σκληρό πράγμα. Πράγματι, ένας όσο πιο αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο σκληρός είναι στη ζωή του. Όσο πιο ταπεινός, τόσο πιο αληθινός, τόσο πιο μαλακός. Δεν υπάρχει Άγιος σκληρός. Υπάρχει Άγιος ευαίσθητος και καταλαβαίνει τις αμαρτίες των άλλων. Άνθρωπος όμως αμαρτωλός, το βλέπει την αμαρτία του άλλου ακόμη πιο σκληρά. Επειδή ο ίδιος εξ ιδίων κρίνει τα αλότρια, και επειδή αυτός είναι σκληρός και οι άλλοι είναι σκληροί. Ο αμετανόητος είναι πολύ ανόητος, επειδή δεν έχει το μυαλό να μετανοήσει και να απαλλαγεί από τη μικρή κόλαση που ζει, γιατί πράγματι η αμαρτία είναι μια κόλαση, και αν θέλεις να απαλλαγείς από αυτή την κόλαση, πρέπει να μάθεις να απαλλαγείς από την αμαρτία, η οποία όμως αν δεν το κάνεις, σε οδηγεί στη μεγαλύτερη κόλαση, στην αιώνια. Έτσι στηρίζει και τις υπηγείες παραδείσιες χαρές, οι οποίες συνεχίζονται στον παράδεισο κοντά στο Θεό με τις πολύ μεγαλύτερες χαρές της αιώνιος. Όσο λέει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από το Θεό, είναι εκτός εαυτού. Βλέπεις το Ευαγγέλιο, γράφει για τον άσωτο ιό, που θα είναι και το θέμα της άλλης μας συνάξεως, το Ευαγγέλιο του ασώτου ιού, γιατί είναι περίοδος μετανοίας και θα συνεχίσουμε γι' αυτό. Λέει, ο άσωτος ήρθε σε αυτόν και είπε, πορεύσομε προς τον πατέρα μου. Δηλαδή, όταν συνήρθε, όταν μετανόησε, όταν κατάλαβε ότι έχασε την αγάπη του πατέρα του, κάνοντας το θέλημά του, τότε είπε, θα επιστρέψω στον πατέρα μου. Όσο ζούσε στην αμαρτία, ήταν εκτός εαυτού. Δεν ήταν στα λογικά του. Είχε χάσει τα λογικά του, γι' αυτό και έβος και χείρος. Άλογα ζώα. Δηλαδή που σημαίνει ζούσε τη ζωή των παθών. Γιατί η αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Πέστη μου μια αμαρτία που είναι λογική. Καμία αμαρτία δεν είναι λογική. Κάθε αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Όλοι λοιπόν ως άνθρωποι αμαρτάνομαι. Ακόμη και ο κάθε Άγιος μας έχει
το μεγάλο βίωμα της αμαρτωλότητας.

0: Αγίωτος. Βλέπετε, σας μίλησα για τους Αγίους. Δεν είχαν την αίσθηση της τάδια αμαρτίας, αλλά είχαν την αίσθηση της αμαρτωλότητας της ζωής τους. Δηλαδή, ως άνθρωπος κάτι θα έχω κάνει το οποίο πράγματι προσβάλλει αυτή την αγάπη του Θεού. Αμαρτάνοντας λοιπόν κάποιος, έχει εν συνεχεία το βίωμα της μετανοίας ή το βίωμα της απελπισίας. Ένας που αμαρτάνει ή θα καταλάβει και θα ζητήσει το έλεος του Θεού ελπίζοντας σε αυτό, ή θα μείνει στην απελπισία ότι τα έχασα πάντα και θα κάνει αυτό που έκανε ο Ιούδας και πήγε και αυτοκτόνησε. Δύο αμαρτίες αναφέρονται στα πάθη του Χριστού. Η άρνηση στο Πέτρο και η προδοσία στο Ιούδα. Και τα δύο πράγματα. Και να αρνηθείς είναι μεγάλη αμαρτία, και εν συνεχεία μέσα στην καθημερινότητα της Εκκλησίας μας, αυτός που αρνείται τον Χριστό έπρεπε να δώσει το αίμα του για να ξεπλύνει την άρνηση. Αυτό το έκανε και ο Πέτρος, ο οποίος έκλαψε πικρός και μετανόησε. Και το διόρθωσε ο Θεός, ο Χριστός, όταν το ρώτησε τρεις φορές, «Αγαπάς με, Πέτρε?» Δηλαδή, υποσημαίνει τον έφερε σε συνέστηση και ομολόγησε, «Ναι, Κύριε, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Δεν είναι αυτό που είπα, αλλά εγώ σε πραγματικά σε αγαπάω». Ο Ιούδας όμως δεν ένιωσε αυτή την αγάπη του Θεού. Κατάλαβε, μεταμιλήθηκε και πήγε και έδωσε τα αργύρια στους Εβραίους. Και αυτοί του είπανε, «Εσύ όψη». Που σημαίνει, όταν πας και ζητάς το λόγο για την αμαρτία σε κάποιον που έκανε αμαρτία, σε λένε, «Άσου να προσεκτικός. Δεν σου φταίω εγώ». Ο Θεός όμως δεν λέει ποτέ αυτό. Δεν λέει, «Άσου να προσεκτικός». Σε λέει, «Σε δέχομαι. Κλάψε πικρός και εγώ σε δέχομαι». Αν πήγαινε ο Ιούδας και αυτά που είπε στους άρχοντες, ότι αμάρτησα, παραδούσε αίμα ανθρώπου, σε πρόδωσα, Χριστέ μου, σε έδωσα στους Εβραίους, σε ζητώ συγγνώμη, να είστε σίγουρος ότι ο Χριστός θα τους συγχωρούσε. Αλλά αυτός όμως τι έκανε? Αφού οι άνθρωποι στους οποίους πρόδωσε τον Χριστό τον είπανε, «Εσύ όψη», τότε εκείνος απελπίστηκε, έχασε την ελπίδα από τους ανθρώπους, από τον Θεό δεν τους σκέφτηκε και τελικώς πήγε και κρεμάστηκε. Και έτσι έχασε τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν, αυτός που μετανοεί σώζεται, αυτό που απελπίζεται χάνεται. Να λοιπόν ποια είναι η σχέση της μετάνοιας και της ελπίδας. Αυτός λοιπόν που αμαρτάνει, μετανοεί, ελπίζει στη σωτηρία του. Ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσιξ λέει, «Γνωρίζουμε από τους βίους των Αγίων μας, από τις διδασκαλίες και τα συγγράμματά τους, ότι κανένας από αυτούς δεν πέρασε την οδό του χωρίς πρόσκαιρες υποχωρήσεις, πτώσεις και ολισθήματα στην αμαρτία. Όλοι όμως χωρίς εξαίρεση σώθηκαν με τη μετάνοια». Αυτό λίγο θέλω να το καταλάβουμε. Όταν μιλάμε για Αγίους, μιλάμε για ανθρώπους σαν και εμάς, οι οποίοι έζησαν όπως ζούμε και εμείς. Και όπως λέει εδώ Άγιος άνθρωπος και ο γέροντας Σοφρόνιος, σύγχρονος θεολόγος, ότι μέσα στα συγγράμματα βλέπουμε και τις ομολογίες των αμαρτιών τους, βλέπουμε και τις αδυναμίες τους, αλλά δεν μένουν σε αυτά, μένουν στη μετάνοια. Στις προσευχές της μεγάλης της Αρκωστής υπάρχει ένα συνεχές αίτημα να μας ανοίξει ο Θεός τις πύλες της μετανοίας. Αυτή είναι η βασική οδός που οδηγεί από το σκοτάδι της αμαρτίας και το θανάτου στη Βασιλεία του Θεού Πατρός, η οποία κατεργάζεται από τον Αδάμ. Δηλαδή, που σημαίνει ο άνθρωπος πρέπει να θέλει για να φτάσει στην έννοια της μετανοίας. Και ο Άγιος Ιγνάτιος Ζεμπριτζανίνοφ, ο οποίος είναι ένας Άγιος σύγχρονος και αυτός, σας μιλάω για σύγχρονος Αγίος πέραν του Αγίου Άνοντος Κλίμακος, για να δείτε ότι η αγιότητα είναι καρπός της μετανοίας διαχρονικός, διότι όλοι ως άνθρωποι αμαρτάνομαι, αλλά ως Άγιοι πρέπει να έχουμε το βίωμα της μετανοίας. Και λέει και εκείνος το λόγο του για τη μετάνοια, «Θα χάσουμε οπωσδήποτε όλα αυτά τα αγαθά μας. Οι πλούσιοι θα χάσουν τον πλούτο τους. Οι ένδοξοι θα χάσουν τη δόξα. Οι νέοι θα χάσουν τα νιάτα. Οι σοφοί θα χάσουν τη σοφία τους. Πράγματι, όταν βρεθείς σε μια κηδεία ενός ανθρώπου ακαδημαϊκού, ενός ανθρώπου επιστήμονα, ενός ανθρώπου εναρέτου, θεολόγου, λες τι γίνεται. Αυτό ήτανε τώρα δηλαδή, αυτό το κεφάλι που είχε όλα αυτά τα πράγματα, τώρα σταμάτησε να μιλάει. Ναι, βέβαια. Όλα χάνονται. Δεν μένει τίποτε. Ένα μόνο αιώνιο και αληθινό αγαθό μπορούμε να αποκτήσουμε στο διάστημα της επίγειας ζωής μας. Τη γνώση του Θεού, τη θεογνωσία, την καταλλαγή και την ένωση με το Θεό, την οποία μας χάρισε ο Χριστός. Αλλά για να αποκτήσουμε το κορυφαίο αυτό αγαθό, πρέπει να εγκαταλείψουμε την αμαρτωλή ζωή, πρέπει να μετανοήσουμε. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε αυτή τη ζωή του Χριστού, πρέπει να μετανοήσουμε. Επειδή όμως θέλουμε παραδείγματα και όχι μόνο θεωρητικό μέρος, βρήκα στον Ευεργετονό πολλά παραδείγματα και έτσι διαβάζοντάς τα και σχολιάζοντάς τα, θα καταλάβουμε όλοι μας πώς πρέπει να φερόμαστε στις ανάλογες περιπτώσεις που και εμείς αμαρτάνομαι. Ένας στρατιωτικός ρώτησε τον Ναβά Μίος, έτσι ήταν το όνομά του. «Πάτερ, δέχεται άραγε ο Θεός την μετάνοια του αμαρτωλού? Δέχεται τη μετάνοια του κάθε αμαρτωλού?» Και ο γέρον, αφού του συνεβούλευσε δια πολλών διδασκαλιών, τον ερωτά εις μια στιγμή. Οι γεροντάδες έχουν και το θεωρητικό, όπως είδατε αυτά που είπαμε είναι θεωρητικά, αλλά έχουν και τα πρακτικά. Και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ως επιτοπλίστων είχε πάρα πολλά, και όλοι οι Άγιοι έχουν πολλά πρακτικά πράγματα με τα οποία καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και είπαμε να χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα. Το συμβούλησε και τον είπε, τον ρωτά μια στιγμή. «Πέμε ο αγαπητέ, εάν σκεστεί το στρατιωτικό σου χιτόνιο, το πετάς?» «Σχίστηκε, είσαι στρατιώτης, σχίστηκε, το πετάς?» «Όχι», απήντησε ο στρατιωτικός, «το ράπτω και το χρησιμοποιώ εκ νέου πάλι». Τότε ο Αβάς προσέθεσε στοχαστικά: «Εάν λοιπόν ψή λυπάσει το ημάτιό σου, δεν θα λυπηθεί και ο Θεός του ιδιών το πλάσμα?» Που μετανοήσει. Το ράψιμο τι είναι? Μετάνοια. Ξανακάνεις δηλαδή, ακυβάζεις τον πάλωμα εκεί που το σκέσες εσύ με την απροσεξία σου. Ένας αδερφός άλλος ρώτησε τον Αβά Ποιμένα: «Πάτερ μου, δε έπραξα μεγάλη αμαρτία. Είναι αρκετό προς μετάνοια 3 χρόνια. Αμάρτησα. Πρέπει να μετανοήσω? Φτάνει να μετανοήσω 3 χρόνια. Και ο Γιώργος απήντησε: «Είναι πολύ το διάστημα αυτό. Είναι πολύ το διάστημα. Οι παρευρισκόμενοι με κάποια περιέργεια τον ερώτησαν. Μπήκαν και άλλοι στη συζήτηση για να δούμε τι θα πει ο γέροντας. Μέχρι 40 ημερών είναι αρκετό διάστημα μετανοίας. Να περάσουν 40 μέρες μετανοώντας. Είναι πολύ? Είναι λίγο? Φτάνει?» «Και πάλι είναι πολύ», είπε ο γέροντας. «Έχω τη γνώμη ότι αν ο άνθρωπος μετανοήσει με όλη του την καρδιά και δεν επαναλάβει την αμαρτία και εις 3 μόνος ημέρας δέχεται ο Θεός τη μετάνοια και το συγχωρεί». Που σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, καταλάβει το λάθος του, το ομολογήσει, το εξομολογηθεί και αποφασίσει να μην το ξανακάνει και 3 μέρες αισθάνεται την βεβαιότητα ότι ο Θεός το συγχώρεσε. Καταλαβαίνει, έχει αυτό το βίωμα. Ένας άλλος πάλι αδερφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα: «Εάν ένας άνθρωπος περιπέσει εις κάποιο παράπτωμα και μετανοήσει, τον συγχωρεί ο Θεός?» Αυτό που έλεγε ο γέροντας Μιλιανός, ότι όλοι ρωτάμε για τη μετάνοια, βλέπετε στην πράξη, και οι καλόγεροι που ζούσαν μέσα στην έρημο είχαν αυτούς τους λογισμούς, πόσο φορεί περισσότερο και εμείς έχουμε αυτούς τους λογισμούς. Και ο Αβάς Ποιμήν απήντησε στοχαστικά: «Αυτός που έδωσε στους ανθρώπους εντολή να συγχωρούν πολύ περισσότερο ο ίδιος δεν θα το εκτελέσει. Τι είπε ο Χριστός? Όταν αν σε πτέσει κάποιος άνθρωπος, να μπορέσει να του συγχωρέσεις. Είναι γνωστό ότι έδωσε εντολή στον Απόστολο Παύλο να συγχωρεί τους πτέσαντας και μετονίζοντας έως 77 φορές. Όταν ρώτησε, βλέπετε, και ο Απόστολος Πέτρος που ήταν μετά με τον Χριστό, είπε: μέχρι πόσες φορές θα συγχωρώ έναν άνθρωπο που με έκανε λάθος? Το είπε έως 77. Εσείς που ξέρετε μαθηματικά, 77 στο 70 στο, στην, πώς λένε, το 7 στην, πόσο είναι, που σημαίνει είναι άπειρον. Άρα λοιπόν, αυτός που είπε στους ανθρώπους να συγχωρούν, είναι δυνατόν να μην συγχωρέσει τα λάθη τα δικά μας? Και ένας τρίτος αδελφός τη ρωτήσει πάλι τον ίδιο Ναβά: πάτρι μου, τι είναι μετάνοια εκ της αμαρτίας? Και ο γέροντας απήντησε: μετάνοια σημαίνει τη σταθερή απόφαση να μην επαναλάβεις την αμαρτία αυτήν. Δι' αυτόν δε ακριβώς το λόγο και δίκαιο ονομάστησαν σαν άμμομοι, διότι άφησαν τις αμαρτίες και ανεδείχθηκαν δίκαιοι. Που σημαίνει ότι ο ένας άνθρωπος όταν αφήνει την αμαρτία γίνεται αμέσως δίκαιος. Και κάποιος άλλος αδελφός ρώτησε τον Αβάση Σόη τώρα: συμβούλευσέ με, πάτερ, διότι περέπεισα εις αμαρτίαν, τι να κάνω? Και ο γέροντας του λέει: να σηκωθείς και πάλι να πτυμπτώσει. Σήκω. Αλλά με πικρίαν ο εκείνος του είπε ότι πάλι αμάρτησα. Και πάλι το γέροντας του λέει: και πάλι μην απογοητεύσει, σήκω πάλι. Και ο αδελφός του ρώτησε εκ νέου με κάποια μελαγχολία: μέχρι πότε θα το κάνω αυτό? Και ο γέρον, για να δώσει θάρρος, είπε στον αδελφόν: έως ότου σε έβρει το τέλος της ζωής σου, είτε στην επινητή προσπάθεια της ανορθώσεως, είτε στην πτώση της αμαρτίας. Διότι όπου θα βρεθεί ο άνθρωπος κατά τελευταία στιγμή το υπηγείο βίο του, εις το αγαθόν εις το κακόν, εκεί θα κρυθεί πορευόμενος ή στην πορεία, τιμωρίαν ή στην απόλαυση. Είναι λόγια. Θέλετε ένα παράδειγμα? Μιλάνε οι Άγιοι, είπαμε, για τα λάθη τους, μιλάνε και για τις αμαρτίες τους, μιλάνε και για τη μετάνοια, μιλάνε για την αγάπη του Θεού. Ένας αδελφός παρέμεινε σε ένα κοιλί της Αιγύπτου. Διήρχεται τη ζωή του ασκητεύων με τα πάση ταπεινώσεως. Αυτός ο μοναχός είχε μια αδελφή η οποία έμεινε στην πόλη και το πόρνη. Και έγινε το αφορμή πολύ καθηκά στην ημέρα να κάνω την ψυχή τους αμαρτάνοντας μαζί της. Πολλές φορές οι γέροντες προέτρυπαν στον αδελφό να μεταβεί, να συναντήσει την αδελφή του που ζούσε στην αμαρτία και να την πείσει να σταματήσει να αμαρτάνει, μήπως και μπορέσουν και οι άνθρωποι σωθούν και λυτρωθούν από αυτή την αμαρτία. Μόλις έφτασε αυτός μετά από τη συμβολή που το έδωσαν οι γεροντάδες, αποφάσισε πράγματι, κάνοντας υπακοή, να πάει στην πόλη να βρει την αδελφή του, να την πει πέντε πράγματα. Βλέπετε, από την ίδια οικογένεια ο ένας εργάζεται την αρετή, ο άλλος εργάζεται την αμαρτία. Ο Θεός δεν βάζει, δεν κάνει διακρίσεις. Όλος μας δέχεται. Έτσι λοιπόν πήγε εκεί και τη βρήκε, κάνοντας υπακοή στους γεροντάδες. Μόλις έφτασε στον τόπο, έμεινε η αμαρτωλή η αδελφή του, τον είδε κάποιος γνωστός και τρέχει και την πληροφορεί και της λέγει: ο αδελφός σου σε αναζητεί κάτω στη θύρα. Πήγε στο καταγόγιο, ταπείνωσε τον εαυτό του, πήγε να ζητήσει. Δεν σκέφτηκε τι θα πούν οι άνθρωποι που ένας άνθρωπος χτυπάει την πόρτα αυτού στο καταγόγιο, αλλά σκέφτηκε την υπακοή που έκανε στους γεροντάδες. Η αδελφή μόλις είκοσε την είδηση, συνεκινήθηκε, εγκατέλειψε τους φίλους της αμαρτίας και έτσι όπως ήταν τρέχει να συναντήσει τον αδελφό της, χωρίς μάλιστα να προλάβει να ρίξει στο κεφάλι της το κάλυμα. Που βλέπετε σήμερα που οι γυναίκες είναι ακάλυπτες, τότε η ακάλυπτη γυναίκα ήταν σχήνη, ήταν ντροπή. Δηλαδή και πολύ, και μάλιστα η ακάλυπτη γυναίκα θύμιζε τις πόρνες. Σήμερα είναι άλλα τα μέσα, δεν βάζουμε αυτά τα κριτήρια. Οπωσδήποτε όμως, στη Ρωσία, στη Ρωμανία, για να πάει στην εκκλησία μια πιστή, έχει το φωλάρι το οποίο το κάνει μαντήλι. Μπαίνει μέσα και το ξαναβγάζει πάλι. Δηλαδή βρίσκουν έναν τρόπο να κρατάνε τα προσχήματα. Εμείς είναι πιο απλό αυτό που κάνετε τώρα, είναι όπως είμαστε μας δέχεται ο Θεός. Αλλά τότε μάλλον δέχεται ο Θεός, αλλά ήταν άλλα τα ήθη και τα έθιμα. Όταν τα δύο αδέρφια συναντήθηκαν και ενώ η αδερφή από χαρά προσυπάθησε να τον εναγκαλιστεί, τον αδερφό της αυτός της είπε: «Αδελφή μου, γνησία, λυπήσω την ψυχή σου και σκέψω πως θα επιφέρεις τα πικρά και ατελεύτητα βαναστηρία της κολάσεως, διότι όχι μόνο εσύ αλλά και πολλοί εξαιτία σου χάνουν την ψυχή τους». Τι της είπε? Δεν την καλόπιασε, την έβαλε μπροστά στις ευθύνες της. Και τις ευθύνες ποιες είναι? Η αθανασία της ψυχής. Σκέψου ότι ναι μεν ζεις την ειδονή, αλλά κάνεις την ψυχή. Και δεν χάνεις εσύ μόνο την ψυχή, αλλά γίνεσαι αιτία να χάσουν κι άλλοι την ψυχή. Η αμαρτωλή 20 μεταπροσεκής τα συλλικρινές αυτής συστάσεις του αδελφού κατετρόμαξεν από αυτάς και με πραγματική μετάνοια λέγει στον αδελφό: «Ήρθε σε αυτόν ή σε αυτήν». Αυτό που είπε για τον άσωτο. Έτσι και αυτή ήρθε σε αυτήν. Σκέφτηκε αυτά που της είπε ο αδελφός. Δεν τα θεώρησε απλά λόγια. «Είσαι βέβαιος ότι μπορώ τώρα να σωθώ? Δηλαδή υπάρχει και για μένα σωτηρία? Ή αν θέλεις υπάρχει σωτηρία», απήντησε με τα βεβαιότητος ο καλός αδελφός. «Βέβαια υπάρχει σωτηρία, αφού ο Χριστός για τον αμαρτωλό άνθρωπο ήρθε. Άρα λοιπόν και εσύ αμαρτωλή, αν θέλεις και πιστέψεις, μπορείς να σωθείς». Τότε εκείνη με δάκρυα στους οφθαλμούς έπεσε στα πόδια του αδελφού και τον παρακάλεσε επιμόνως να την πάρει μαζί του στην έρημο για να σωθεί. «Πάρε με μαζί σου, τα αφήνω όλα». Ο αδελφός, συγκινημένος από την απόφαση αυτή και τη μεταστροφή της, λέγει: «Ρίψε στο κεφάλι σου το κάλυμα και ακολούθησέ με». Πήγαινε, πάρε το κάλυμα να μην είσαι έτσι και ακολούθησέ με. Εκείνη όμως είπε στον αδελφό της: «Έλα, έλα να φύγουμε γρήγορα. Είναι προτιμότερο δε με και με συμφέρει περισσότερο ψυχικώς να διαπράξω αυτήν την ασχημία, βαδίζουσα ακάλυπτη εις τους δρόμους, παρά να εισέλθω εκ νέου στο εργαστήριο της αμαρτίας. Προτιμώ να με κροϊδεύει ο κόσμος, να με θεωρεί ό,τι με θεωρεί, παρά να ξαναμπώ μέσα». Γιατί η επιστροφή της ίσως ήταν και ένα δόλωμα το οποίο μπορούσε να την κρατήσει πίσω. Προχωρούσαν λοιπόν προς την έρημο και ο αδελφός την ενωθούσε ιστορικά και της επιδείκνυε τους καρπούς της μετανοίας. Εκείνη ήκουε με σιωπηλή προσοχή, ενώ η Θεία Χάρης κατέκτασε σιγά σιγά την ψυχή της μετανοούσης αμαρτωλής. Εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να το προσέξουμε. Τι κάνει ο αδελφός? Δέχεται την πρότασή της να την πάρει μαζί του όπως είναι και στο δρόμο την νοθητεί. Νοθητώντας αυτή ακούει, δεν αντιδράει, δέχεται τα λόγια. Δεχόμενη τα λόγια, μαλακώνει η ψυχή της. Αισθάνεται τον καρπό της μετανοίας. Αισθάνεται τη χάρη του Θεού. Πώς πέφτει η βροχή και δεν καταλαβαίνεις, αλλά το χώμα γίνεται λάσπη. Μαλακώνει από σκληρό που ήτανε λόγω του ήλιου, με τη βροχή μαλακώνει και γίνεται μαλακό και καλλιεργήσιμο. Έτσι ακριβώς και σε αυτή την περίπτωση. Η ψυχή της, δεχόμενη το λόγο του Θεού, αρχίζει να μαλακώνει και αρχίζει να γίνεται καλλιεργήσιμη της αρετής. Δηλαδή να δέχεται την αρετή της μέσα. Και αυτό το πράγμα προχωρούσανε. Σε μια στιγμή της οδοπορίας βλέπουνε από το αντίθετη πλευρά να έρχονται κάποιοι οδοιπόροι. προς αυτούς. Φυσικά είναι. Ο ένας πάει, ο άλλος έρχεται. Τότε ο αδελφός, για να μην σκανδαλίσει τους ανθρώπους αυτούς, λέγει στην αδελφή του: «Μέσα στην έρημο τη ζητάει ένας καλόγερος, μια γυναίκα και μάλιστα ακάλυπτη. Θα σκανδαλιστούν». Βλέπετε που λέει το Ευαγγέλιο, να μην σκανδαλίζουμε. Έλαβε και αυτή την πρόνοια ο γέροντας αυτός, γιατί ήταν εργάτης της αρετής και μπορούσε να μιλήσει για την αρετή βιωματικά στην αδελφή του. Και της λέει: «Επειδή δεν μας γνωρίζουν όλοι ότι είσαι αδελφή μου, για να μην τους σκανδαλίσουμε, απομακρύσω λιγάκι από το δρόμο για να προσπεράσουν αυτοί που έρχονται. Κάτσε λίγο στην άκρη το δρόμο και θα περάσουν αυτοί και συνεχίζουμε εμείς». Η αδελφή μετά προθυμίας απομακρύνθηκε. Βλέπετε, είχε εργαστεί πλέον μέσα η χάρη του Θεού. Δεν έφερε αντίρρηση. Δεν είπε: «Πού με αφήνεις? Δεν με, γιατί με κάνεις?» Το δέχτηκε. Πήγε στην άκρη. Όταν προπέρασαν οι διαβάτη, ο αδελφός φώναξε προς την αδελφή: «Έλα αδελφή, να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Πάμε να συνεχίσουμε το δρόμο». Πλην όμως δεν έλαβε καμιά απάντηση. Περιέργως τότε εκείταξε προς το μέρος και επέθυσε ότι θα ευρίσκετο και κατάπληκτος βλέπει ότι ήταν νεκρά. Πέθανε η αδελφή του. Παρατηρήσει χρόνος και τα πόδια της ότι ήταν καταματωμένα από την πορεία, διότι ήταν ανεπόδετη. Δεν ήταν μόνο ακάλυπτη, ήταν και ανεπόδετη. Δεν έλαβε υπόψη τους τίποτε. Τα άφησε όλα. Και εκεί που κάθεσε, την πήρε ο Θεός. Ο αδελφός προβληματίστηκε. Τι έγινε τώρα? Και αυτό το πράγμα το ανέφερε το περιστατικό στους γέροντες. Εκείνοι, συζητώντας επί το θέματος, διαφωνούν και άλλοι μεν ισχυρίζονται ότι εσώθη. Άλλοι επέμειναν ότι απολέστη ψυχικός. Ήταν το πρόβλημα. Τι έγινε αυτή η ψυχή τώρα? Σώθηκε ή χάθηκε? Και κάθε ένας έλεγε το δικό του. Τέλος, μετά από προσευχή, ένας από τους γέροντες, ως της φαίνεται ότι ήταν ο πλέον ενάρετος και δωρατικός, δέχθη την εξής αποκάλυψη: «Η αμαρτωλή αυτή εσώθη, διότι μόλις η Θεία Χάρις δια των οθησιών του αδελφού της συνεκίνησαν την καρδιά της μετενόηση και δεν εφρόντισε για τίποτε το υλικόν. Απεναντίας κατεφρόνησε και τον ίδιο της το σώμα και δεν εγόγγεξε δια των κόπων και τα σπληγάς της εδωπορίας. Δια τούτου εδέχθη τη μετάνοια της ο Θεός». Που σημαίνει ότι κατεργάστηκε κατά την πορεία της με τον αδελφό της την μετάνοια, και ο Θεός την πήρε, όπως είπε ο προηγούμενος γέροντας: «Εκεί που θα σε βρει, εκεί και θα σε πάρει». Άρα λοιπόν αυτή την βρήκε στην έννοια της μετανοίας, την πήρε, και όταν ο άνθρωπος μετανοεί είναι αδύνατον να μη σωθεί. Και έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος, που είπαμε, ο Μπριζανίνοφ: «Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακηδείας και ψυχικής ατονίας, μη συλλογιστείς: έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολυχρόνια αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου». Αυτό έρχεται σαν λόγος στο προηγούμενο παράδειγμα, που σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή δεν έμεινε σε αυτά που έκανε, αλλά ότι έγινε χρόνια κατάσταση η έννοια της αμαρτίας. «Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια». Δεν το είπε αυτό το παράδειγμα. Πρόκειται για τις σκοτεινές σκέψεις που παίρνει μέσα σου ο εχθρός χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Όταν λοιπόν εμείς ως άνθρωποι κάνουμε μια αμαρτία και έρχεται και μας λέει ο λογισμός, συνήθως αυτό μας λέει: ότι δεν πρόκειται να σωθείς, δεν πρόκειται να απαλλαγείς από την αμαρτία. Σου έγινε συνήθεια αυτή η αμαρτία. Μην το πιστέψεις. Είναι δόλωμα του διαβόλου, ο οποίος προσπαθεί για να σπέρνει σκοτεινές σκέψεις και σπέρνει μέσα σου και χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Αυτός γνωρίζει, ο διάβολος γνωρίζει τη δύναμη της μετάνοιας. Φοβάται λοιπόν μήπως μετάνια από την άξιση του ζυγού σου, γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντικά αδυναμία θεραπείας στον παντοδύναμο γιατρό, το Θεό. Όταν σου λέει ότι δεν μπορείς να μετανοήσεις, δεν μπορείς να αλλάξεις, δεν μπορείς να σωθείς, σου έγινε δεύτερα φύσης, είναι σαν να κατηγορεί το Θεό ότι ο Θεός είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε σε σένα, ναι. Αλλά ο Θεός είναι παντοδύναμος και όλα τα κάνει όταν ο άνθρωπος θελήσει. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν τη θέσπισε ο διάβολος, τη θέσπισε ο Θεός που είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη. Άνθρωπος της αμαρτίας μπορείς να γίνεις άνθρωπος της αρετής. Από φιλόσαρκο και φιλίδωνο και κακοπροαίρετο να σε κάνει πνευματική και αγία τη ζωή σου.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Το πάθος της γαστριμαργίας, αγαπητοί μου αδελφοί, ο λόγος του Οσίου Ιωάννου σήμερα. Η γαστριμαργία όπως και η λεμαργία είναι λέξεις σύνθετες από το ρήμα μαργένο που σημαίνει τρελαίνω, μάργος είναι ο τρελός. Γαστριμαργία είναι η τρέλα της γαστέρας, της κοιλιάς, του στομάχου ειδικότερα. Δηλαδή ο γαστρίμαργος θέλει να τρώει ποσότητα. Αντίθετα, λεμαργία είναι η τρέλα του λαιμού. Δηλαδή ο λέμαργος θέλει να τρώει λίγο, αλλά να είναι εκλεκτό και νόστιμο. Να επανέλθουμε στη γαστριμαργία. Τι είναι η γαστριμαργία? Είναι, λέγει ο Όσιος Ιωάννης, μια απατηλή υπόκριση της κοιλιάς. Γιατί σε καιρό που είναι η κοιλιά χορτάτη, υποκρίνεται ψεύτικα ότι έχει έλλειψη τροφής. Και όταν είναι γεμάτη και σπάει και σχίζεται σχεδόν από την πληθώρα των φαγητών, φωνάζει ότι είναι άδεια και πεινασμένη. Όσα φαγητά και αν γεύεται, και πάλι δεν τις αρκούν. Ούτε λέγει ποτέ φτάνει. Είναι η γαστριμαργία σαν μία πηγή που τρέχει και ποτίζει το αυλάκι του φάρυγγα. Και όσο τρέχει, άλλο τόσο τον ανοίγει και θέλει να τρέχει, τρώγει άτακτα και ακόρεστα. Η γαστριμαργία είναι σαν μια φλέβα της βρύσης. Αν φράξεις τη μία φλέβα της βρύσης, εκπηδά άλλη φλέβα και με όμοιο τρόπο εκπηδούν φλέβες. Δηλαδή, δεν φράζεται ποτέ η βρύση. Έτσι συμβαίνει και με τη γαστριμαργία. Το ένα φαγητό ανοίγει την όρεξη για άλλο και ποτέ δεν αφήνει ήσυχο και ανενόχλητο τον άνθρωπο. Αλλά να ανακρίνουμε, λέγει ο Όσιος Πατήρ, και τη γαστριμαργία για να μάθουμε την αρχή της και όλα τα ακόλουθά της προκειμένου να τα πολεμήσουμε ευκολότερα. Να πώς απευθύνεται στη γαστριμαργία ο Όσιος Ιωάννης. Την ονομάζει ακάθαρτη δέσποινα, τύρανο όλων των ανθρώπων που έχει εξαγοράσει με την απληστία και έχει αλυσοδεμένους και αιχμαλώτους όλους ανεξαιρέτως τους δυστυχείς ανθρώπους. Τι λέγει λοιπόν η γαστριμαργία? Η θύρα από την οποία εισέρχομαι μέσα στους ανθρώπους είναι τα πολυπίκυλα βρώματα που θέλουν να τρώγουν κάθε ώρα με ακράτεια και να χορταίνουν σαν τα ζώα. Λοιπόν, τα πολλά και νόστιμα φαγητά που ξοδεύουμε χρήμα να τα προμηθευτούμε και χρόνο να τα ετοιμάσουμε, αυτά είναι η πόρτα από την οποία μπαίνει μέσα μας η γαστριμαργία. Στη συνέχεια, διάφορες άλλες αιτίες την καθιστούν μέσα μας αχόρταγη και ακάθαρτη δέσποινα. Να μείνουμε λίγο στη θύρα που εισάγει μέσα μας τη γαστριμαργία. Πράγματι, είναι αρρώστια της εποχής μας η πολυποικιλία των τροφών, των γλυκών, των φρούτων και γενικά των τερψιλαριγγίων. Πόσο χρήμα, πόσο σκόπος, πόση μαεστρία και πόσος χρόνος καθημερινά για να ικανοποιήσουμε τη γαστέρα. Και βέβαια, όταν βλέπει κανείς στα τραπέζια τόση ποικιλία και τόση αυθονία, όταν αντικρίζει στα φαγάδικα και στα εστιατόρια άλλα τόσα, πώς να αποφύγει τον πειρασμό να μην δοκιμάσει? Και δοκιμάζοντας τις διάφορες γεύσεις, τις επιθυμεί ξανά και ξανά και έτσι γίνεται γαστρίμαργος. Αντίθετα, αν μας παράθεταν μισοβρασμένα άλλα τα κουκιά, φασόλια, φακές, ακόμα και ζυμαρικά σκέτα ή και κρεατικά νερόβραστα, χωρίς καρικεύματα, λαχανικά ομά και απεριποίητα, πόσο θα επιθυμούσαμε να φάμε ή με ποια όρεξη και βουλιμία και απόλαυση θα τρώγαμε? Θα γεμίζαμε το στομάχι σαν να κάναμε κάποια αγκαρία μόνο και μόνο για να συντηρηθούμε. Βλέπουμε, αδελφοί μου, πόσο δίκιο έχει ο Όσιος όταν λέγει ότι η θύρα της γαστριμαργίας
είναι τα πολυπίκυλα φαγητά και τα νόστιμα φαγητά. Καταλαβαίνουμε γιατί σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι είναι γαστρίμαργοι, γιατί πληθύνθηκαν οι νοστιμιές και τα είδη διατροφής. Οι αιτίες που εγκαθιστούν το πάθος της γαστριμαργίας μέσα μας και μας κυριεύει και μας δένει χειροπόδαρα είναι σύμφωνα με τον όσιο τρεις. Η κακή συνήθεια, η καταφρόνια της άθλιας ψυχής και η μη ενθύμηση του θανάτου. Η έξι, η συνήθεια δηλαδή, είναι η δευτέρα φύση μας, έλεγαν οι παλιοί. Λοιπόν, η φύση μας μετά την παρακοή στον Παράδεισο και τη γεύση του απαγορευμένου καρπού δέθηκε με την γαστριμαργία και έχει τόση μεγάλη και αδιάζευτη φιλία και κοιλιά με τη γαστριμαργία που διαλύεται μόνο με το θάνατο του ανθρώπου. Πράγματι, μόνο οι νεκροί δεν τρώνε, αλλά η φύση μας είναι γαστρίμαργος, ως έναν βαθμό ανεξάρτητα από τη θέλησή μας. Εμείς καλούμαστε ή να περιορίσουμε τη γαστρίμαργη φύση μας με την εγκράτεια, με την νηστεία και την καλή συνήθεια να τρώμε όσο χρειάζεται για τη συντήρησή μας ή να αυξήσουμε το πάθος της γαστριμαργίας, προσφέροντας όσο ζητάει η κοιλία. Έτσι τη συνηθίζουμε στα πολλά και ποικίλα. Στην περίπτωση αυτή, η συνήθεια να τρώμε όσα επιθυμούμε μπαίνει μέσα μας οριστικά και μας καταδυναστεύει το πάθος της γαστριμαργίας. Η κακή συνήθειά της, η συνήθεια της αχορτασίας, προστέθηκε στη γαστρίμαργη φύση και κατέστησε τον άνθρωπο χείρο. Η δεύτερη αιτία που στερεώνει μέσα μας το πάθος είναι η καταφρόνηση της ψυχής. Είναι παραδεκτό ότι οι δύο σύζυγοι, όπως σοφά τους ονομάζουν, η ψυχή και το σώμα, συντηρούν τον άνθρωπο στη ζωή. Άρα και τα δύο χρειάζονται τη φροντίδα μας και μάλιστα ισότιμη, για να μην πούμε περισσότερη φροντίδα, απαιτεί η αθάνατη ψυχή. Παρόλα αυτά, για εξετάστε μια μέρα τον εαυτό σας, για να διαπιστώσετε την αδικία και καταφρόνηση σε βάρος της ψυχής. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θα καταναλώσουμε το χρόνο για να θεραπεύσουμε το σώμα. Δηλαδή, φροντίζουμε από το πρωί την καθαριότητα του σώματος, το πρωινό του, στη συνέχεια την εργασία που θα μας εξασφαλίσει και πάλι πλούσιο το γεύμα, την ξεκούρασή του το μεσημέρι, το δείπνο του και στη συνέχεια τη διασκέδαση και ικανοποίηση όλων των επιθυμιών του. Λοιπόν, τι έμεινε για την ψυχή, πόσοι σκέφτονται μόλις ξυπνήσουν και το πρωινό της ψυχής, δηλαδή την προσευχή, το γεύμα, το δείπνο, το θείο λόγο του Ευαγγελίου, τη θεία λειτουργία, την ακολουθία που είναι οι επιθυμίες της ψυχής, την καθαρότητα της ψυχής, που είναι η εξομολόγηση, η διασκέδαση της ψυχής που είναι οι ψαλμωδίες, τη χαρά της ψυχής που είναι η αρετή, η αγάπη, η ελεημοσύνη, η δικαιοσύνη και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά τα χρειάζεται καθημερινά η ψυχή, όχι μόνο την Κυριακή, για να ζήσει όπως και το σώμα δεν απολαμβάνει τη φροντίδα μας μόνο την Κυριακή. Κι όμως δεν τα σκεφτόμαστε, δεν τα βάζουμε στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να γέρνει ολότελα η πλάστιγγα προς το σώμα, να πεθαίνει η ψυχή από την πείνα, να μένει στο περιθώριο καταφρονεμένη, πεινασμένη, αφρόντιστη, νεκρή. Το σώμα πάσχει από την γαστριμαργία και η ψυχή πεθαίνει από την πείνα. Να λοιπόν που φροντίζουμε απαραίτητο στο φθαρτό σώμα αυτό που θα ζήσει πόσο τάχα, 70, 80, 90 χρόνια και καταφρονούμε μέχρι θανάτου και νεκρόσεως την αθάνατη ψυχή. Αν όμως υπολογίζαμε
όσο πρέπει την ψυχή. Δεν θα είχαμε το νου μας μόνο στις στροφές και ανάγκες του σώματος και επομένως δεν θα χωρούσε μέσα μας το πάθος της γαστριμαργίας. Εξάλλου οι άνθρωποι που ασχολούνται ιδιαιτέρως με την ψυχή, όπως οι ασκητές και οι Άγιοι μας, αυτοί ουδέποτε προσβλήθηκαν από το πάθος της γαστριμαργίας, αλλά και η υπεραπασχόληση με το σώμα και τη διατροφή του, καθώς και η καταφρόνηση της ψυχής μας, μας εξομοιώνει με τα άλογα ζώα, που μόνο να τρώνε ξέρουν και γι' αυτό πασχίζουν στη ζωή τους τη σύντομη. Κάποιος Αββάς νηστευτής υπερβολικά πολεμήθηκε από το πάθος της γαστριμαργίας, δηλαδή ήθελε κάθε ημέρα να μασουλάει λίγα παξιμάδια, ενώ έτρωγε κάθε 2 ημέρες. Βγήκε λοιπόν έξω από το ασκητήριό του και παρεκάλεσε τον Θεό να τον διδάξει τι να κάνει. Στο δρόμο του βρίσκει ένα παιδί να βόσκει τα βόδια του και τον ρωτάει «Τι να κάνω παιδί μου που πεινάω συνεχώς». «Φάγε Αββά», είπε απλά το παιδί. «Να, τρώγω και πάλι πεινάω», είπε ο Αββάς. «Φάγε και πάλι», είπε ο τσομπάνης. «Τρώγω και όμως πεινάω», αποκρίθηκε ο Αββάς. «Μα βόδι είσαι Αββά», είπε το παιδί. Πήρε το δίδαγμά του ασκητής από την απάντηση του παιδιού και γύρισε στον αγώνα του ωφελημένος. Πράγματι, όποιος τρώγει και πάλι τρώγει, ομοιάζει με ανόητο ζώο. Και μια τρίτη αιτία που παγιώνει τη γαστριμαργία μέσα μας είναι η λησμοσύνη του θανάτου. Είναι ο θάνατος κάτι που το αποθούμε, το ξεχνούμε ή καλύτερα δεν θέλουμε καν να το βάλουμε στο νου μας. Γι' αυτό νομίζουμε ότι θα ζήσουμε αιώνια. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για την καλοπέραση εδώ σε αυτή τη ζωή, σαν να είμαστε αιώνιοι. Αν όμως, αν είχαμε το νου μας συχνά τη σκέψη του θανάτου και πώς θα εμφανιστούμε ενώπιον του Κριτού, μόνο με την αθάνατη ψυχή και όχι αυτό το φθαρτό σώμα που καλοθρέφουμε και αγαπούμε τόσο, τότε θα κάναμε το πρώτο. Θα περιορίζαμε τις ανέσεις του σώματος σε βάρος της ψυχής και θα επιμελούμαστε την ψυχή. Πράγμα αθάνατο. Επομένως η θύρα από την οποία εισέρχεται η γαστριμαργία στην ψυχή είναι τα πολυπίκυλα βρώματα και οι αιτίες που στερεώνουν μέσα μας. Είναι λοιπόν η κακή συνήθεια, η καταφρόνηση της ψυχής και η λησμοσύνη του θανάτου. Συνεχίζεται η ανάκριση της γαστριμαργίας. «Ποια είναι τα παιδιά σου», ερωτά ο Όσιος. «Πρωτότοκος ιός μου είναι η πορνεία, δεύτερος είναι η σκληροκαρδία, τρίτος ιός μου είναι ο ύπνος και οι θυγατέρες μου είναι η οκνηρία, η πολυλογία, η παρησία, η εσχρολογία, η φλιαρία, η γελοτοπία, η ευτραπελία, η φιλονικία, η αμεριμνία και όλα τα ακολουθούντα αυτήν ανδράποδα». Να δούμε για λίγο τον πρωτότοκο ιό, γιατί θα ασχοληθούμε εκτενέστερα και ιδιαίτερα σε άλλο κεφάλαιο. Γιατί η γεμάτη κοιλία οδηγεί στην πορνεία. Ο δαίμον της γαστριμαργίας, λέγει ο Όσιος, αφού χορτάσει την κοιλία και πνίξει τον άνθρωπο με το κρασί σαν τον ήλο, αναχωρεί ο Ανώσιος και τρέχει αμέσως στο δαίμονα της πορνείας και του αναγγέλει τα γενόμενα και μάλιστα του λέγει «Τρέξε γρήγορα, σπεύσε, θορύβησε το νου του, τάραξε την καρδιά του με τη σαρκική επιθυμία όσο είναι φορτισμένη και χορτασμένη για να την νικήσεις έτσι εύκολα και άκοπα». Έρχεται λοιπόν ο δαίμον της πορνείας και καταλαμβάνοντας το γαστρίμαργο βεβαρημένο από την πολυφαγία και σκοτισμένο το νου, τον εμπέζει και του χαμογελά με τους πορνικούς λογισμούς, τον ρυπαίνει με τις επιθυμίες και επαναστάσεις της σάρκας. Επακολουθούν οι πτώσεις,
πορνείες, μοιχείες και τα λοιπά, για όσους κοσμικούς έχουν τη δυνατότητα. Όσοι όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να πέσουν σωματικά, τους κοιμίζει και τους μολύνει, τους λερώνει με πορνικές φαντασίες. Και στις δύο περιπτώσεις έκαναν καλά τη δουλειά τους οι δαίμονες. Από τη γαστριμαργία οδήγησαν στην πορνεία. Ήδη ανέφερα ότι ο τρίτος ιός της γαστριμαργίας είναι ο άμετρος ύπνος και το αποδείξαμε. Μετά την πολυφαγία δεν έχει εργασία, δεν έχει εγρήγορση και αγρυπνία, αλλά ύπνος ατελείωτος και μαλθακότητα. Και φυσικά ο γαστρίμαργος γίνεται και σκληρόκαρδος, διότι ο γαστρίμαργος μόνο την κοιλιά του σκέφτεται και καθόλου βέβαια το φτωχό, τον άρρωστο, τον γέροντα, τη γερόντισα, το ορφανό και όλους τους άλλους. Ακόμα και στους άμεσα συγγενείς του, γυναίκα και παιδιά, φέρεται σκληρά. Αν δεν του ικανοποιήσουν πλήρως τις ορέξεις του στομαχιού, τι να πούμε για τις θυγατέρες της γαστριμαργίας. Πόση φλιαρία, πόση αισχρολογία, πόσα ευτράπελα δεν λέγονται και πόσα γέλια δεν ακολουθούν μετά το καλό φαγητό. Όπως ο αιωσφόρος είναι ο άρχον των δαιμόνων, έτσι και η γαστριμαργία είναι η αρχή και η πηγή όλων των παθών και των θανάσιμων αμαρτημάτων. Αλλά ποιοι είναι οι εχθροί σου, γαστριμαργία? Τύρανε σκληρέ, ερωτά ο Όσιος Ιωάννης. Δεν υπάρχει στον κόσμο κανένα αντιφάρμακο που να με καταργεί ολότελα, παρά μόνο αν δεν υπάρχουν καθόλου τρόφιμα και αναγκαστικά ο άνθρωπος δεν τρώγει και πεθαίνει. Όμως, με πολεμάει η ενθύμηση των αμαρτημάτων, η ενθύμηση του θανάτου, η μέλουσα κρίση, η αιώνια κόλαση και βεβαίως λίγο-λίγο με πληγώνει και στο τέλος με θανατώνει η νηστεία. Η νηστεία είναι μαχαίρι που κόβει και εμποδίζει το λάριγγα από τα ειδονικά και γλυκά βρώματα. Είναι η νηστεία βοτάνη που σβήνει τη σαρκική πύρωση και την εμπαθή επιθυμία. Διώκει τους πονηρούς λογισμούς και κρατά την ψυχή ήρεμη και ασύγχυστη. Η νηστεία είναι εντολή του Θεού και μόνο γι' αυτό έπρεπε να την τηρούμε κατά το γράμμα της Εκκλησίας. Αλλά η νηστεία είναι και θεραπευτικό φάρμακο εναντίον πολλών θανάσιμων παθών και μάλιστα της γαστριμαργίας και της πορνείας. Είναι η νηστεία και φυγαδευτήρι όλων των δαιμόνων. Γιατί σε τρέμουν οι δαίμονες, Σαββά, ρώτησαν τον Όσιο Ισίδωρο τον Πυλουσιώτη. Γιατί αφού έγινα καλόγερος, δεν επέτρεψα στο λάριγκά μου καμία απόλαυση, αποκρίθηκε. Ο Αββάς Πίωρ συνήθιζε να τρώει το λίγο ψωμί περπατώντας. «Γιατί το κάνεις αυτό, Αββά?» τον ρώτησαν. «Δεν έχω το φαΐ σαν έργο, αλλά σαν πάρεργο. Με το να περπατώ δεν νιώθω την απόλαυσή της τροφής», έλεγε ο Αββάς. Και πόσα άλλα μπορούσαμε να αναφέρουμε από τους μακάριους πατέρες σαν παράδειγμα, αλλά και πολλά επώνυμα παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε, για να τα σκεφτούμε σαν αντιστάθμισμα στην τάση της γαστριμαργίας. «Να θυμάσαι πάντα», λέγει ο Όσιος Πατήρ, «ότι αυτή η γαστριμαργία εξόρισε τον προπάτορα Αδάμ από τον Παράδεισο. Αυτή παρέσυρε τον Ισάφ σε ένα πιάτο φακί και έδωσε τα πρωτοτόκια στον Ιακώβ. Αυτή θανάτωσε τους Εβραίους στην έρημο όταν έπεσαν στα απαγορευμένα κρέατα. Αυτή ξεγύμνωσε τον Νόε και είδαν τα παιδιά του την τροπή και ασχημοσύνη του. Μέθησε ο Νόε και έπεσε γυμνός να κοιμηθεί. Αυτή η γαστριμαργία έστρεψε τους Σοδομίτες και Γομορίτες στην Ανδρομανία. Αυτή η γαστριμαργία και το μεθύσι παρέσυρε το Λότ στη μίξη των θυγατέρων του. Αυτή
σκότωσε τα παιδιά του Ηλί του ιερέως. Ήταν ευλαβέστατος ο Ηλί, αλλά είχε δύο άτακτα παιδιά που έμπαιναν στο ιερό και έτρωγαν τα κρέατα και τις προσφορές των Εβραίων πριν ακόμα προσφερθούν στο Θεό. Αυτή η σέρνη με τη βία σαν σκληρός τύραννος τον κάθε άνθρωπο στην κόλαση. Να συνειδητοποιήσουμε την καταστροφική της δύναμη και αν δεν μπορούμε να την κατανικήσουμε, να την περιορίσουμε, αδελφοί μου, τουλάχιστον. Είναι ανάγκη και επιβεβλημένο για τη σωτηρία μας. Εάν επιθυμούμε να γλιτώσουμε από όλα αυτά τα πάθη, ας περιορίσουμε τη γαστριμαργία. Θα δούμε πράγματι πολύ πνευματικό όφελος.

Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Μεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είμεθα στο έκτο μάθημα της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου. Ο λόγος είναι 15ος, όπως αναφέρεται μέσα στην κλίμακα, περί Παρθενίας και των εναντίον αυτής. Στο προηγούμενο μάθημα είπαμε ότι ο πρωτότοκος ιός της γαστριμαργίας είναι η πορνεία. Εξάλλου αυτό το παρακολουθούμε και στην Παλαιά Διαθήκη που λέγει ότι πρώτα έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό εκείνου του δέντρου στον παράδεισο Αδάμ και έπειτα γνώρισε σαρκικά την Εύα. Παρήκουσε τη Θεία Εντολή. Νικήθηκε από τη γαστριμαργία και μετά μπήκε μέσα του η επιθυμία της γυναικός. Άρα λοιπόν, όποιον νικάται από το πάθος της γαστριμαργίας, στη συνέχεια πέφτει στις δελειρές πράξεις της επιθυμίας και πορνείας. Αλλά τι είναι, αδελφοί μου, αγνία? Η αγνία είναι μία άρνηση της φύσεως. Η φύση του ανθρώπου μετά την πτώση, όπως ήδη μνημονεύσαμε,

δέθηκε με τη σαρκική επιθυμία που σαν έμφυτη πια γεννιέται μαζί με τον άνθρωπο και αναζητά σφοδρά το άλλο φύλο, τη σαρκική ικανοποίησή του με το άλλο φύλο. Αυτήν την τάση και έλξη οι περισσότεροι άνθρωποι την ικανοποιούν. Όσοι με τη θέλησή τους την περιορίζουν, την απενεργοποιούν, αυτοί αρνούνται τη φύση. Αυτοί ασκούν την αγνία. Η αγνία είναι μια δύναμη που σε καθιστά οικείο με τον Θεό και συγγενεί με τους αγγέλους. Η αγνία είναι αγαπημένη κατοικία του Χριστού. Η αγνία είναι επίγειος ουρανός. Είναι απλήγωτος της καρδιάς θηρεός. Η αγνία είναι έρος ουράνιος που σβήνει τη φλόγα των επιγείων ερώτων και επιθυμιών. Να κάνουμε μία μικρή διάκριση αγνίας και σοφροσύνης. Η αγνία αφορά την άρνηση της σαρκικής επιθυμίας και την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος γενικά από κάθε πορνική κίνηση και λογισμό. Η σοφροσύνη είναι καθολική. Σημαίνει κάθε αρετή. Όλες τις αρετές στις οποίες επαναπαύεται ο Χριστός. Εξάλλου το λέγει και η λέξη. Σοφροσύνη σημαίνει έχω σώες όλες τις φρένες. Είμαι σωστός στο νου και σε κάθε εκδήλωση και σκέψη και βεβαίως εξαιρετικά στις σαρκικές ορέξεις και επιθυμίες. Σόφρον είναι ο δίκαιος και ο φιλαλήθης και ο ταπεινός και βεβαίως σόφρον είναι αυτός που ελέγχει τα υπογάστρια, δηλαδή τα σαρκικά πάθη. Όπως ακούσαμε, η αγνότητα είναι θείο πράγμα και αντίθετο από τη φύση μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο να πετύχει κανείς την αγνότητα από μόνος του. Είναι απολύτως αδύνατο να νικήσει κανείς τη φύση του και να νεκρώσει με δική του σπονδύ τη φύση του και τα πάθη του. Γι' αυτό όπου νικέται η σαρκική πείρωση και το σκάνδαλο της επιθυμίας, εκεί είναι φανερό πως έφτασε η δύναμη του Θεού και σαν εξουσιαστής της ανθρώπινης φύσεως νικά και την μεταβάλλει σε αγιότητα. Η μεγάλη του Θεού δύναμη επομένως νικά το σαρκικό πάθος και όχι ο άνθρωπος από μόνος του. Ποια είναι όμως η αρχή, το μέσο και το τέλος της αγνίας? Η αρχή της αγνίας και καθαρότητας είναι, αδελφοί μου, έρχεται από φυσικού του ο λογισμός και η επιθυμία, η ενόχληση και ο σαρκικός πειρασμός στον άνθρωπο. Μέχρι εδώ δεν έχει καμία ευθύνη, γιατί αυτή η επίθεση είναι η κίνηση της φύσεως και δεν ενέχει αμαρτία. Ομοιάζει, όπως ομολογούν σύγχρονοι γέροντες, αυτή η επίθεση των σαρκικών λογισμών με τις ακαθαρσίες που μπορεί πετώντας τα πουλιά να ρίξουν στο κεφάλι μας ή με το θόρυβο των αεροπλάνων που πετούν πάνω από μας. Μπορεί να έχουμε ευθύνη για τις αδέσποτες κουτσουλιές των πουλιών ή για τον θόρυβο των αεροπλάνων? Ασφαλώς όχι. Βέβαια, αν όμως κάνουμε την καρδιά μας αεροδρόμιο και προσγειωθούν τα αεροπλάνα ή αφήσουμε τις κουτσουλιές στα κεφάλια μας, τότε μόνο έχουμε ευθύνη και αμαρτία. Στην περίπτωσή μας, το θέμα της αγνότητας βεβαίως, δεν έχουμε ευθύνη όταν η φύση μας υποκινημένη από τον πονηρό επιτίθεται με την
σαρκική επιθυμία, αλλά έχουμε απόλυτη ευθύνη αν αφήσουμε την επιθυμία και τον λογισμό να προσγειωθεί στην ψυχή μας και στη συνέχεια να τη λερώνει και να την πληγώνει με ακάθαρτες σκέψεις. Λοιπόν, κάνουμε αρχή της αγνότητας αν με ανδρεία και γενναιότητα πολεμούμε την επιθυμία και την διώχνουμε μέσα από την καρδιά μας χωρίς να κάνουμε συγκατάθεση. Πόλεμος με κάθε τρόπο κατά των φυσικών κινήσεων της σαρκός για να μην προσγειωθούν μέσα μας. Αυτό, αδελφοί μου, είναι η αρχή της αγνίας. Το μέσο της αγνότητας είναι όταν δεν προηγείται επίθεση φυσική των λογισμών, αλλά από την πολυφαγία κινείται η σάρκα και επιθυμεί την ικανοποίηση των σαρκικών ορμών. Στην περίπτωση αυτή βρίσκεται στο μέσο της αγνότητας ο άνθρωπος όταν αγωνίζεται και προσπαθεί την τάση του χορτασμού και της γαστριμαργίας, που είναι φυσική επίσης, να την περιορίσει κατά το δυνατό στο σημείο της συντηρήσεως. Πράγματι, όταν νηστεύουμε, όταν εγρατευόμαστε από τα πολλά φαγητά, πετυχαίνουμε το μέσο της αγνότητας. Και το τέλος της αγνότητας και καθαρότητας είναι όταν ολότελα και παντοτινά είναι χαμένοι και νεκροί όλοι οι λογισμοί, οι επιθυμίες και γενικά είναι νεκρή η σάρκα και δεν κινείται. Ούτε από φυσική ροπή, ούτε από την πολυφαγία, ούτε από την επίθεση των δαιμόνων. Μακάρι αυτοί που έφτασαν στο τέλος της αγνότητας και άνθρωποι που ζουν αγγελικά και ουράνια. Προσοχή! Δεν λογίζεται αγνός και καθαρός αυτός που φυλάτει μόνο τη σάρκα του από πορνικές πράξεις και λογισμούς, αλλά αυτός που αγνεύει και έχει υποτάξει στην δούλευση της ψυχής του όλα τα μέλη του, δηλαδή τα μάτια, τα αυτιά, το στόμα, τη γλώσσα και τα χέρια του. Να το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα, αδελφοί μου. Τάχα είμαστε αγνοί και σόφρονες μέσα στην οικογένειά μας. Αλλά ανοίγοντας την τηλεόραση και βλέποντας όλα τα πορνικά θεάματα και τις ακατάλληλες σκηνές, ευθύς αμέσως γινόμαθα και εμείς σαρκικοί και πόρνοι. Πέφτουμε σε σαρκικό αμάρτημα με τα μάτια. Με τον ίδιο τρόπο ακούμε αισχρά και πονηρά λόγια και πορνεύουμε με τα αυτιά, με τη γλώσσα και όλα τα σχετικά. Και όταν ακόμα έχει καταφέρει ο άνθρωπος να είναι ολότελα αγνός και καθαρός και πάλι πρέπει να είναι σε κατάσταση εγρηγόρσεως και προσοχής ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί η σάρκα και ο διάβολος δεν πεθαίνουν παρά μόνο όταν το σώμα πεθαίνει. Κάποιος ασκητής εκαυκάτω ότι νέκρωσε μια για πάντα το σαρκικό φρόνημα και του είπε ο συνασκητής του: «Αν δηλαδή, Αβά, μπεις στο κελί σου και βρεις μια γυμνή γυναίκα, θα νομίσεις ότι είναι πέτρα?» «Όχι», είπε, «αλλά θα προσπαθήσω να μην την αγγίξω». «Τότε», αποκρίθηκε ο άλλος, «δεν πέθανε η σάρκα σου, αλλά κοιμάται και μην υπερηφανεύεσαι». Όσο ζει ο άνθρωπος, αδελφοί μου, έχει φόβο να πειραχθεί σαρκικά. Ομοιάζει με αλεπού η σάρκα. Η αλεπού υποκρίνεται την νεκρή, ξαπλώνει για να απατήσει τα πουλιά που την πλησιάζουν. Έτσι, βλέποντάς την, τα πουλιά, τα χαψόφια, πλησιάζουν άφοβα και τότε εκείνη ορμάει και τα καταβροχθίζει. Έτσι η σάρκα και ο δαίμον της πορνείας υποκρίνονται πως πέθαναν και σοφρονούν και πως πέθαναν τα πάθη για να απατήσουν την ψυχή,
να εφησυχάσει, να ξεθαρέψει σε κάποια πράγματα και έτσι να την βρουν απροετοίμαστη, να την καταστρέψουν. Μη δίνεις πίστη στο βρωμερό πυλό της σάρκας σου όλη τη ζωή και μην την αφήνεις αταλεπόρητη μέχρι και την τελευταία ώρα του θανάτου, όταν πρόκειται να την παραδώσεις με ασφάλεια άσπυλο και αμόλυντη στον Κύριό της και Θεό. Είπαμε, αδελφοί μου, τι είναι αγνία. Να πούμε συμπληρωματικά ότι σύμμαχος πολύτιμος της αγνότητας είναι η νηστεία. Νηστεία καθολική τροφών, θεαμάτων, ακουσμάτων, ψηλαφίσεων, ακροαμάτων, δηλαδή προσεκτική φύλαξη των αισθήσεων. Και όχι μόνη η νηστεία είναι σύμμαχος, γιατί όποιος προσπαθεί να περιφρουρήσει την αγνότητα μόνο με την νηστεία είναι σαν να κολυμπά με το ένα χέρι. Οπότε δεν θα μπορέσει να βγει από το πέλαγος της σαρκικής επιθυμίας. Αλλά τι άλλο συμμαχεί με την αγνότητα? Η ταπείνωση, αδελφοί μου. Η νηστεία και η θεία βοήθεια περιφρουρούν την αγνότητα. Και ο φοβερός εχθρός της είναι η πορνεία. Η πορνεία, η μοιχεία και όλα μαζί τα σαρκικά και υπογάστρια πάθη καταστρέφουν ολότελα την αγνία. Πόσο φοβερό και θανάσιμο πάθος είναι η πορνεία. Ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους σαφής είναι και κατηγορηματικός. «Μην πλανάστε», λέγει, «ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκίτες, βασιλεία ουρανών δεν θα κληρονομήσουν». Ξεκάθαρα πράγματα. Είσαι πόρνος, μοιχός και τα λοιπά. Δεν μπορείς να ελπίζεις τη βασιλεία των ουρανών. Παρακάτω εξηγεί γιατί είναι βαρύ το αμάρτημα της πορνείας. Φεύγεται, λέγει, μακριά από την πορνεία. Γιατί κάθε αμάρτημα που κάνει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματός του. Εκείνος όμως που διαπράττει την πορνεία αμαρτάνει στο δικό του σώμα. Μολύνει αμέσως και πληγώνει το σώμα του. Γιατί το τοποθετεί έτσι ο Απόστολος Παύλος, αναρωτιέται Όσιος Ιωάννης. Διότι πράγματι με τη σαρκική πράξη ατιμάζεται και μολύνεται το σώμα τόσο ώστε να το συχαίνεται και ο Θεός και να το θεωρεί σαν χείρο γουρούνι κυλισμένο στην κοπριά και στο βόρβορο. Να σημειώσω εδώ ότι δεν πρόκειται για τη σχέση την ευλογημένη ενός γάμου, αλλά για την προγαμιαία σχέση που είναι πορνεία και για την εξώγαμο σχέση που είναι μοιχεία. Και γιατί πάλι λέγει ο λαός για όλες τις άλλες αμαρτίες? Τι λέγει? Έσφαλε ο τάδε. Όταν πρόκειται όμως για σαρκικό παράπτωμα λέγει ξέπεσε. Αυτό συμβαίνει, λέγει ο Όσιος, γιατί όπως για το σώμα τη μειότερη από όλες τις αισθήσεις είναι η όραση, τα μάτια, έτσι και στη χριστιανική πολιτεία η τιμιότερη από όλες τις αρετές είναι η αγνότητα και η σοφροσύνη. Με ρώτησε κάποιος συνετός και γνωστικός άνθρωπος, λέγει ο Όσιος Ιωάννης, ποια είναι η βαρυτέρα όλων των αμαρτιών εκτός από το φόνο και την άρνηση του Θεού? Και εγώ αποκρίθηκα, η αίρεση. Και αυτός πάλι μου είπε, πώς τότε η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται τον αιρετικό αν επιστρέψει και αναθεματίζει την αίρεσή του και μάλιστα τον αξιώνει των αχράντων μυστηρίων, ενώ αντίθετα τον πορνεύσαντα και μοιχό
και αν ακόμα μετανοήσει και εξομολογηθεί και πάυσει τελείως την αμαρτία, δεν του επιτρέπει να μεταλάβει για κάποιο χρονικό διάστημα τα άχραντα μυστήρια σύμφωνα με τους αποστολικούς κανόνες. Αυτά όταν άκουσα εγώ ξαφνιάστηκα και δεν αποκρίθηκα καθόλου. Πράγματι, η Εκκλησία δέχεται τον πορνεύσαντα, αλλά δεν του επιτρέπει τη Θεία Κοινωνία για να κακοπαθήσει, να εγκριζώσει από την καρδιά το πάθος τελείως, να κάνει κανόνα, να νικήσει την όρεξη και επιθυμία και να στηριχθεί που στη μετάνοια. Γιατί ο πορνεύων ευκολότερα πέφτει ξανά στην πορνεία, ενώ ο αιρετικός δεν επανέρχεται στις αιρέσεις. Γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε στην ποινή. Έπειτα, η αρρώστια της αιρέσεως προσβάλλει το νου του ανθρώπου, ενώ η πορνεία ξεκινάει από το νου, λερώνει το νου και στη συνέχεια το σώμα. Έπειτα, συμβαίνει με αυτούς τον αιρετικό και τον πόρνο ό,τι με το πλοίο. Είναι ένα πλοίο με σοβαρές βλάβες και όμως από άγνοια μπαίνει ο αιρετικός μέσα και στα βαθιά πνίγεται ο ταλέπορος. Από άγνοια μπήκε στο πλοίο της αιρέσεως. Γι' αυτό και έχει τα ελαφρυντικά. Αντίθετα όμως, ο πόρνος εν γνώση του μπαίνει στο σεσαθρωμένο πλοίο της πορνείας και βεβαίως με ευθύνη του πνίγεται. Η Εκκλησία, αδελφοί μου, δέχεται τη μετάνοια και των δύο. Αυτό έχει σημασία. Αλλά αν πεθάνουν αμετανόητοι, ο πόρνος και ο αιρετικός, βαρύτερη κόλαση περιμένει τον αιρετικό από τον πόρνο. Φοβερό πάθος η πορνεία. Οι Άγιοι Πατέρες τη διαβάθμισαν σαν να μας για να μας βοηθήσουν στον έλεγχό της και στη γνώση της προκειμένου να την αποφύγουμε. Η πορνεία προσβάλλει τον άνθρωπο σταδιακά. Έχουμε λοιπόν πρώτα την προσβολή, δεύτερο το συνδυασμό, τρίτον τη συγκατάθεση, τέταρτον την εχμαλωσία, πέμπτον την πάλη, έκτον το πάθος. Προσβολή είναι να δεις ένα ωραίο πρόσωπο και να το περιεργαστείς. Αυτό το πρώτο είναι, όπως είπαμε, αναμάρτητο, γιατί ούτως ή άλλως είναι αδύνατο να μην βλέπουμε μπροστά μας. Συνδυασμός είναι να συλλογίζεσαι την ομορφιά και το κάλος και να επιθυμήσεις τη συντροφιά του. Αυτό το δεύτερο ο λογισμός δεν είναι ολότελα αναμάρτητο, αλλά κατακριτέο. Γιατί και ο κακός λογισμός μολύνει την ψυχή μας και τι είπε ο Χριστός, και μόνο αν επιθυμήσεις κάποιον πορνεύεις μέσα στην καρδιά σου. Συγκατάθεση είναι να κλείνει η όρεξή σου μόνο σε αυτό το πρόσωπο και να θέλει να συνευρεθείς μαζί του. Το τρίτο, αυτό κολλάζει άλλον μεν πολύ, άλλον ο λίγο. Δηλαδή, αλλιώς θα κολλαστούν οι ερημίτες, οι μοναχοί, οι εκκλησιαστικοί, οι ιερείς και αρχιερείς και αλλιώς οι κοσμικοί που εξ ανάγκης ανακατεύονται με τον κόσμο. Εχμαλωσία είναι να τρέχει συνεχώς η γνώμη σου, η σκέψη σου στην αγάπη εκείνου όλο και περισσότερο. Το τέταρτο ταράζει τον άνθρωπο και βέβαια τον απομακρύνει από την προσευχή και τα καλά ενθυμήματα και επομένως είναι αξιοκατάκριτο. Πάλι είναι να αντιμάχεται κανείς από το φόβο του, από το φόβο του Θεού και της κολάσεως εναντίον του λογισμού του προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, αν νικήσει το λογισμό του, στεφανώνεται κάποιος. Αν νικηθεί,
κολλάζεται. Πάθος είναι να πέσει στο κακό, να γλυκαθεί στο κακό, να γίνει με τον καιρό κακή συνήθεια, να ριζώσει την καρδιά και να αγαπά κανείς αυτοπροαίρετα, να αμαρτάνει μέχρι τέλους. Στην περίπτωση αυτή ενεργείται η πορνεία εν δόξη και αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος φέρεται ολοταχώς τη γέννα του πυρός. Λοιπόν, προσβολή, συνδυασμός, συγκατάθεση, εχμαλωσία, πάλι, πάθος. Αυτά είναι όλα τα στάδια της πορνείας. Είναι φανερό ότι αν προσέξει κανείς το πρώτο, την προσβολή, φυλάγεται και από όλα τα άλλα. Και αυτά δεν ισχύουν μόνο για τους μοναχούς, αλλά και για τους κοσμικούς που νομίζουν ότι όλα επιτρέπονται. Οι νόμοι του Ευαγγελίου, αδερφοί μου, δεν κάνουν διάκριση μεταξύ κοσμικών και μοναχών. Ισχύουν για όλους. Το θέμα της αγνότητος και των αντιθέτων αυτής και μάλιστα των σαρκικών παθών είναι πολύ μεγάλο, ανεξάντλητο και ουσιαστικό για τη σωτηρία ή την καταδίκη μας. Μία παρατήρηση του Οσίου Πατρός θα σημειώσω και θα το κλείσω. Πολλές φορές λέγει ο Όσιος, άνθρωποι σαρκικοί, πόρνοι, μυχοί, άρπαγες, συμπεριφέρονται πολύ εσπλαχνικά στους άλλους. Είναι και ελεήμονες και ευκατάνυκτοι και εύκολοι στα δάκρυα και στη συγκίνηση για τους άλλους και ευκολοπλησίαστοι. Αντίθετα, οι άνθρωποι που παρθενεύουν, που είναι σόφρονες και εγκρατείς και καθαροί στο σώμα και στην ψυχή, δεν έχουν τέτοια φιλάνθρωπα ιδιώματα και φέρονται στους άλλους σκληροί, αυστηροί και δύσκολοι. Αυτή η διαπίστωση είναι εμφανής και χρησιμοποιείται συχνά από τους κοσμικούς κατά των αγνών και σοφρόνων ανθρώπων. Γιατί όμως, αδελφοί μου, συμβαίνει αυτό? Διότι οι κοσμικοί και μάλιστα οι βυθισμένοι στα σαρκικά πάθη δεν φοβούνται πια τον πειρασμό που προκύπτει αναπόφευκτα από την απρόσεκτη συναναστροφή με τους άλλους. Αντίθετα όμως οι καθαροί ή καλύτερα όσοι αγωνίζονται να έχουν την καθαρότητα, αυτοί αποφεύγουν τις συμπάθειες και φιλανθρωπίες που καταλήγουν στη σαρκική επιθυμία. Γιατί ο εχθρός μας και επίβουλος όλα τα εκμεταλλεύεται για να μας κάνει κακό. Έλεγε κάποιος Σαββάς, ξέρεις τι κάνουν οι μητέρες όταν θέλουν να αποκόψουν τα μωρά τους από τον θυλασμό? Βάζουν πικρίδα στο μαστό τους. Βάλε και εσύ πικρίδα στο νου σου, τη μνήμη του θανάτου και την αιώνια κόλαση και θα αποκόψεις τους αρχικούς λογισμούς. Να θυμόμαστε, αδελφοί μου, όλοι τον θάνατο και την αιώνια κόλαση που περιμένει τους πόρνους και τους ακάθαρτους ανθρώπους και θα αυτοσυγκρατούμαστε στη σοφροσύνη και την αγνότητα. Είναι θέμα αγώνος. Με τη χάρη του Θεού, με τις ευχές των Αγίων, όλοι μας μπορούμε να το κατορθώσουμε και να ζούμε εν αγνότητη. Ο Θεός να είναι μαζί μας.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεντουσίας και σήμερα κάνουμε πρεμιέρα, όπως τα διαβάσατε φαντάζομαι και όλοι οι φίλοι αυτής της εκπομπής, στο Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία News Agency. Είμαι η Μαρία Γιαχνάκη και στο στούντιο μαζί μου είναι ο Δημήτρης Οστρουμπάκος. Γεια σου Δημήτρη, καλή χρονιά.
1: Καλή αρχή σήμερα. Και ευλογημένη αρχή.
0: Ναι,
1: καλή χρονιά.
0: Mm-hmm. Και ο Νικόλαος Ζαΐμης κοντά μας. Γεια σου Νίκο.
2: Καλησπέρα Μαρία,
0: καλησπέρα
2: στους ακροατές και στις ακροάτριες. Καλή αρχή. 7η χρονιά.
0: 7η.
2: 7η χρονιά.
0: Πώς μετράς τα χρόνια, παιδάκι μου, έτσι. Μεγαλώνουμε όταν μετράς τα χρόνια μου.
2: Όταν πρώτο ακούστηκε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, Μαρία και Δημήτρη, ήταν Οκτώβρης του 2020.
0: Ο Νίκος κρατάει ημερομηνίες. Α, κρατάει και κάτι άλλο. Πιανό να γίνουν σήμερα.
2: Σεργίου και Βάκου.
0: Ωραία. Και κοντά μας εδώ στο στούντιο, στην τεχνική επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής, είναι ο Γρηγόρης ο Σέρελης και είναι και ο Καρπαθίου Μιχάλης. Σωστά σε είπα, Μιχάλη, γιατί δεν τα πάω καλά με τα ονόματα, να ξέρεις. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, αγαπητοί φίλοι, στην εκπομπή Επικαιρότητα. Λοιπόν, και όπως σήμερα, έτσι και κάθε Τετάρτη, θα έχουμε ενδιαφέροντα θέματα, θέλω να πιστεύω, με συζητήσεις και διαφωνίες κυρίως, γιατί εδώ και με τους δύο διαφωνώ σε πολλά θέματα. Εγώ πάντα λένε ότι είμαι η. Είμαι η κακή. Τι είμαι, κακή.
1: Καλά, από τη φύση σου ούτως ή άλλως διαφωνείς γενικώς. Τώρα με εμάς.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή, ότι κάνω fake διαφωνίες.
1: Όχι, βέβαια. Από
0: είπα
1: τη φύση λέω. Είναι δημοσιογραφικό το, η θέση που λέω αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει.
1: Η διαφωνία.
0: Όχι, θέλω να μην φωνεί έχει... τη συνείδηση και τη αντικειμενικότητα. Γι' αυτό έγινα δημοσιογράφος.
1: Η διαφωνία δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι ελευθερία.
0: Είναι. Σωστά. Τώρα συμφωνώ μαζί σου.
1: Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Θέλω λοιπόν να σας πω ότι σήμερα πολύ γρήγορα, για να μην χάσουμε χρόνο, η εκπομπή μας θα είναι 2 με 3, όπως κάθε Τετάρτη φυσικά. Ξεκινάμε, όπως ξέρετε, πάντα τον Οκτώβριο και καταλήγουμε κάπου εκεί λίγο την Άνοιξη.
1: Τον Αύγουστο.
0: Ναι, όχι τον Αύγουστο. Σταματάμε τότε που αρχίζουν τα πολλά ταξίδια. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα φυσικά να συζητήσουμε, γιατί όπως όλοι γνωρίζετε, όσοι παρακολουθείτε φυσικά την επικαιρότητα, όχι μόνο στα διεθνή και τα πολιτικά θέματα, αλλά και στα θέματα της Εκκλησίας. Και τι δεν θα συζητήσουμε, η ιεραρχία σήμερα είχε, τα κοιμήλια αυτά που ήταν η πέτρα του σκανδάλου των τελευταίων ημερών και οι διαφωνίες που υπήρχαν ανάμεσα στους ιεράρχες και στην κυβέρνηση με μια μυστική συμφωνία, θα πω εγώ, που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις. Ήμουνα στη Βουλγαρία μέχρι και την Κυριακή. Συναντήθηκα με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας για μια συνέντευξη πολύ μεγάλη που μου έδωσε για την Πεμπτουσία TV και για την εκπομπή μας
1: Σημεία
0: και Άνθρωποι. Ναι, Εφόλης της Ύλης. Οπότε έχω και ρεπορτάζ. Πέρα από τη συνέντευξη με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας, έχω και ρεπορτάζ για το τι λένε οι Βούλγαροι για αυτά τα κοιμήλια που θα μας δώσουν και αυτά που τους δώσαμε εμείς. Ήμουν εκεί όταν ήρθε ο Σαμούλη, αλλά δεν πήγα να ξέρεις. Πήγα όμως μετά για να δω που τον βάλανε. Τίποτα, σε ένα άσπρο μαρμάρινο τάφο.
1: Όχι, είχε τιμές πάντως.
0: Ναι, είχε τιμές και είχε και κόσμο. Πολύ, ναι. Εμάς μας προσκάλεσαν να πάμε επισήμως. Δεν πήγαμε βέβαια, γιατί είχαμε άλλου είδους γυρίσματα και δεν θέλαμε να γίνουμε και σημείο αναφορά σε ένα ενδεχομένω μια υποδοχή που εγώ μπορεί και να διαφωνούσα ως δημοσιογράφος. Όμως να ξέρεις ότι αυτοί πήγαιναν όλο το βράδυ οι Βούλγαροι και προσκυνούσαν το Σαμουήλ, σε αυτό το μαρμάρινο μνημείο. Πολλοί έκαναν και το σταυρό τους, φιλούσαν και το μνημείο κλπ. Είχαμε τέτοια δηλαδή. Τέλος πάντων, εμείς θα δούμε όμως σήμερα μαζί με τον Σεβασμιότο, τον Μητροπολίτη Ξάνθης, τον οποίο έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή μας, θα δούμε ποια είναι η άποψη των ιεραρχών, κυρίως της Ξάνθης, Δράμας και Σερών.
1: Γιατί έχουν κλαπεί και από την Ξάνθη, από τα μοναστήρια της Ξάνθης.
0: Ακριβώς. Βέβαια δεν είναι δικό τους το θέμα μόνο, είναι γενικά της Εκκλησίας. Αλλά η Εκκλησία δεν το διαχειρίστηκε αυτό.
2: Στην παρούσα φάση, Μαρία, τα 48 κοιμήλια τα οποία επιστράφησαν, για τα οποία ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση ποια είναι ακριβώς, προέρχονται από την μονή της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας στη Δράμα και από τη μονή του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες.
0: Ωραία.
2: Η Μητρόπολη Ξάνθης δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν περιμένει κάτι.
1: Δεν έχει.
2: Γι' αυτό και ο Σεβασμιότατος. Έτσι τοποθετήθηκε αρχικά με μία ανακοίνωση και θα ακούσουμε.
0: Άρα λοιπόν σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε πολύ σύντομα για την ιεραρχία. Θα μιλήσουμε για το θέμα των κοιμηλίων. Θα συνομιλήσουμε με τον Μητροπολίτη Ξάνθης, τον κύριο Παντελεήμονα. Θα μας πει και ο Δημήτρης Οστρουμπάκος αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις, Δημήτρη, μέχρι και στη Βουλγαρία μου τα είπανε, στο Πατριαρχείο, για το αποκλειστικό θέμα του Δημήτρη Οστρουμπάκου και του Πρακτορείου Ορθοδοξία News Agency για την Αγία Χρυσή, για τα λείψανα της Αγίας. Θέλω λίγο να κάνουμε μια αναφορά, αν και θα κάνουμε ολόκληρη εκπομπή, οφείλω να το κάνω αυτό, για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κυρίως για τους αγιοταφίτες που φεύγουν. Πρόσφατα κοιμήθηκαν δύο μεγάλες προσωπικότητες για μένα και πιστεύω για όλη την Ορθοδοξία, ο Γέροντας Χρυσόστομος και ο Γέροντας Ιουστίνος. Κρατούσαν θερμοπύλες. Υπάρχει μεγάλο θέμα με το Πατριαρχείο. Τους γνώριζα προσωπικά σαφώς και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και γι' αυτό. Και σίγουρα το θέμα των Αγίων Τόπων και των μοναστηριών μας εκεί δεν σταματάει εδώ. θεωρώ ότι τώρα αρχίζει αυτό το θέμα. Υπάρχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο. Υπάρχουν πολλοί που εμπλέκονται και για άλλη μια φορά θα πω, θλίβομαι με την ελληνική κυβέρνηση, συγγνώμη, και με όλα τα υπουργεία που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, διότι δυστυχώς δεν έχουν ασχοληθεί σοβαρά καθόλου με το θέμα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, διότι θυμίζω στους αγαπητούς ακροατές και σε εσάς όλους, ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα μοναστήρια μας είναι σε Ισραηλινό κράτος, σε Παλαιστινιακά εδάφη, με Ιορδανικό καθεστώς, υπό Ιορδανικό καθεστώς, εμπλεκόμενα τρία κράτη. Τρία κράτη. Και τι κράτη? Όχι ό,τι να είναι. Κράτη που βρίσκονται διαρκώς σε εμπόλεμη ζώνη, που έχουν άλλη τα θέματα πολιτικά και που ξεσπάνε όλα αυτά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Και σύμφωνα με τις δικές μου και αποκλειστικές πληροφορίες, έχουν μπει βέβαια και μυστικές υπηρεσίες μέσα, οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ κάποιες πλευρές να χαθούν αυτά τα άγια προσκυνήματα από τα ελληνικά χέρια. Ξέρω ότι ο Πατριάρχης Θεόφιλος κάνει τα πάντα προκειμένου να κρατήσει μια ισορροπία εκεί. Ξέρω ότι πολλές φορές δεν του αρέσει να ακούγονται αυτά που λέω αυτή τη στιγμή. Του ζητάω συγγνώμη αν τον στενοχωρώ καμιά φορά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η Ελλάδα πρέπει να ξυπνήσει. Δεν μπορεί να χάνει το Σινά, δεν μπορεί να χάνει τα Ιεροσόλυμα, δεν μπορεί να χάνει τα μοναστήρια μας, δεν μπορεί να κλειδώνονται και να κλείνουν για πάντα πηγές του Ορθόδοξου πνεύματος και του Ελληνισμού. Είναι δικά μας, τα έχουμε τόσες χιλιάδες χρόνια και πρέπει επιτέλους κάποιος να τα προστατεύσει. Και μπορεί οι ιεράρχες, οι μοναχοί, οι πατριάρχες να φυλάτουν θερμοπύλες εκεί που βρίσκονται, αλλά είναι άνθρωποι και αυτοί είναι πολλές φορές μόνοι τους στις διαπραγματεύσεις και δεν είναι, ρε παιδιά, και διπλωμάτες, σπουδαγμένοι διπλωμάτες, έμπειροι στην πολιτική ζωή των κρατών για να βάλουν τον πέτη τους που λέμε στο νησί μου μπροστά σε τέτοιου είδους κυβερνήσεις. Συμφωνείτε? Άρα η Ελλάδα πρέπει να ορθώσει το ανάστημά της. Αλλιώς θα κλάψουμε.
1: Έπρεπε χθες να το ορθώσει το ανάστημά της. Και είναι και θέματα, Μαρία, τα οποία τα έχουμε συζητήσει πάλι στην εκπομπή, αν θυμάσαι. Και τα είχες πει για τους αγιοταφίτες, φυλάτων θερμοπύλες και τι θα γίνει μετά. Πάλι έχεις συζητήσει το θέμα αυτό στην εκπομπή σου, Μαρία. Τι θα γίνει μετά όταν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Εγώ τα φωνάζω συνέχεια και εσείς τα φωνάζετε συνέχεια και εμείς θα συνεχίσουμε να τα φωνάζουμε με όποιο, αν θέλετε, έτσι, τίμημα. Γιατί έχει τίμημα να φωνάζεις καμιά φορά, έτσι δεν είναι? Έχει τίμημα. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι δεν ακούν. Δεν ακούν. Τώρα δεν ξέρω, έχουν γίνει συμφωνίες κάτω το τραπέζι. Είναι θέμα ισορροπίας, λύνουν άλλα θέματα, έχουν υποσχεθεί και δίνουν. Εγώ αυτό που ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο θέμα με αυτά τα προσκυνήματα, με τα νευραλικά μας πατριαρχία. Στεναχωριέμαι και με το Σινά. Είδατε, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη παραφιλολογία, είχε δημιουργηθεί δηλώσεις, ταξίδια σε επίπεδο πολιτικό, εθνικό, υπουργών, πρωθυπουργών. Και τελικά τώρα, Νίκο, τι γίνεται? 1-0, τίποτα.
2: Ναι, περιμένουμε, Μαρία, σύμφωνα με αιγυπτιακά δημοσιεύματα.
0: Εντάξει, έχω βαρεθεί να περιμένουμε.
2: Ναι, αλλά αυτό γίνεται όμως αυτή τη στιγμή. Δεν εκδικάστηκε η έφεση από το ανώτατο δικαστήριο του αντίστοιχου Αριοπάγου της Αιγύπτου τον περασμένο μήνα. Τώρα δημοσιεύματα αιγυπτιακά αναφέρουν ότι στις 24 Οκτωβρίου θα εκδοθεί οριστική απόφαση. Αναμένεται να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και λογικό. Πάντως, να μην έχει εκδικαστεί.
0: Εδώ θα είμαστε, σημείωσε το.
2: Υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο πάντως από όλες τις πλευρές. Το Υπουργείο Εξωτερικών τηρεί σιγή ηχθείως. Κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν καταθέσει επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή. Δεν έχει απαντηθεί τίποτα ακόμη. Ο Πρωθυπουργός είχε πάει πριν λίγες εβδομάδες, είχε συναντηθεί με τον Αλ-Σίσι στην άτυπη τριμερή Ελλάδας-Αιγύπτου
1: Κύπρου.
2: Συζητήθηκε άτυπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λένε, επισήμως δεν υπόθηκε τίποτα.
0: Εγώ, Δημήτρη, πάλι νομίζω πάντως ότι γενικότερα πρέπει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι αγαπάει την πατρίδα, θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω, ότι πρέπει κάποια στιγμή να δημιουργήσει ένα συμβούλιο. Όχι σαν αυτά τα συμβούλια που έχουμε στα Υπουργεία, σύμβουλος Α, Β, Γ,
1: και εθνικών υποθέσεων.
0: Ένα συμβούλιο που να κατέχει τα θέματα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή, ίσως και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη, δεν είναι ενημερωμένη για το τι ακριβώς σημαίνει να έχεις το Πατριαρχείο, π.χ. Ιεροσολύμων, εκεί που είναι, και να έχεις 10, 20, 30 αγιοταφίτες οι οποίοι μειώνονται καθημερινά. Δεν υπάρχει κανείς να πάει εκεί να υπηρετήσει. Να μπορεί να ξέρει ακριβώς το θέμα και ας το διαπραγματευτεί μετά σωστά. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι καλά ενημερωμένη αυτή η κυβέρνηση και γενικότερα η κυβερνήση για αυτά τα θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτά τα πατριαρχία και τα προσκυνήματα, γιατί φυλάχθηκαν χιλιάδες χρόνια και ερχόμαστε εμείς να γίνουμε οι προδότες.
1: Αν συμβαίνει αυτό που λες, είναι...
0: να ανήκω σε μια χώρα που αφήνει στην τύχη του το Πατριαρχείο.
1: Αν συμβαίνει αυτό που λες, είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Τι θεωρείς ότι δεν συμβαίνει, τι, δεν πιστεύεις εσύ ότι γνωρίζουν?
1: Αν δεν γνωρίζουν,
0: κάτσε βρε Δημήτρη μου,
1: άλλο λέω, μισό λεπτό. Είναι επικίνδυνο. Αν δεν γνωρίζουν τέτοια ευαίσθητα θέματα, λέω, Σενάριο κάνω. Υπόθεση εργασίας.
0: Εσύ τι βλέπεις, ότι το γνωρίζουν?
1: Όχι, το κουβεντιάζουμε.
0: Ποιο είναι το χειρότερο, να μην γνωρίζουν ή να γνωρίζουν και για κάποιους λόγους να τα αφήνουν να γίνονται? Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο?
1: Και τα δύο είναι επικίνδυνα. Αλλά δεν υπάρχει ζυγαριά εδώ. Είναι θέμα. Είναι τεράστιο θέμα.
0: Στη μία περίπτωση πας μέσα γιατί είσαι άσχετος και έχεις τα ενία μιας χώρας. Όχι ο πρωθυπουργός, γενικότερα λέμε τώρα. Και στην άλλη περίπτωση πας για το σύλλογο.
1: Δεν ξέρω γιατί πας. Αλλά,
0: πας όμως σε ένα κράτος που σε βλέπει τον εαυτό.
1: Αυτά που λες έχουν μια μεγάλη βάση αλήθειας και πώς να σου το εξηγήσω. Είναι αλήθεια. Να μην γνωρίζουν στο Υπουργείο Εξωτερικών τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί κάτω στα αγιοτοφαϊκά μέρη.
0: Εγώ
1: πάντως,
0: θα ζητήσω ραντεβού τις επόμενες μέρες με τον Υπουργό Εξωτερικών για να τον ενημερώσω ως οφείλω, ως δημοσιογράφος και βάσει όσων γνωρίζω από την έρευνά μου και τα όσα έχω έτσι επιβεβαιώσει πλέον για το τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση για αυτά τα προσκυνήματα. Πρέπει να ξέρουμε, δεν γίνεται. Πρέπει να ξέρουμε και για μένα και η Εκκλησία της Ελλάδος και τα πατριαρχία τα άλλα πρέπει να παρεμβαίνουν σε τέτοια θέματα. Γιατί, πρόσεξε, ο Παναγιός Στάφος, ναι, μεν έχει την ευθύνη το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, αλλά ανήκει σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, έτσι δεν είναι?
2: Ανήκει, αλλά την πνευματική και κανονική δικαιοδοσία την έχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
0: Ακριβώς. Αλλά ανήκει και σε όλους τους Έλληνες, ανήκει σε όλους τους Ορθόδοξους.
2: Ναι, από πλευράς ελληνικής πολιτείας, ναι, θα έπρεπε να ληφθούν πιο σοβαρά. Έτσι. Αυτό που λες, Μαρία και Δημήτρη, αυτό που λέτε, πιο σοβαρά αυτά τα θέματα.
0: Είναι η φωνή της ισορροπίας σε αυτή την εκπομπή. Έτσι τα παίρνει τα θέματα.
2: Πάντως, επαναπαύονται πολλές φορές οι πολιτικοί μας λέγοντας ότι οι εκκλησιαστικοί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Ας έχουν μεταξύ τους πρώτα απ' όλα ομόνοια. Ενώ και στην Αγιοταφική Αδελφότητα και στην περίπτωση του Συνάτορα. Έτσι. Λοιπόν, παρακολουθούμε στενά την υπόθεση. Διπλωματικοί χειρισμοί. Αυτό είναι το επίσημο αφήγημα, Δημήτρη.
1: Τι χάσατε στο Συνά, τι χάσατε την υπόθεση. Ήταν οι εξελίξεις που τις γνώριζαν ήδη τις κυβέρνησεις.
2: Και εδώ δημοσίευμα με Αιγυπτιακό χθες έλεγε ότι οι εισαγγελείς Αιγύπτιοι θέτουν έναν αμφιβόλο κι άλλες εκτάσεις της Μονής και άλλα κίνητα.
0: Είναι πολλά τα λεφτά και η Αίγυπτος, παιδιά, θέλει να δημιουργήσει λίγο και και μερικά ριζόρτ παραπάνω. Δεν τους φτάνουν αυτά που έχουν. Εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε στην πραγματικότητα και στην ουσία από το θέμα των Κοιμηλίων. Έτσι. Νίκο, θέλω να μας πεις δύο λόγια για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Μητροπολίτη Ξάνθης, να καταλάβουν και οι άνθρωποι που μας ακούνε. Με δύο λόγια, έτσι. Τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την υπογραφή του μνημονίου, κατανόησης και δεν ξέρω τι, για επιστροφή Κοιμηλίων και επιστροφή του Αυτοκράτορα και πήραμε 48 και δεν ξέρουμε ποια είναι κλπ. Με δύο λόγια, τι έχει συμβεί με αυτό το θέμα και μας απασχολεί τόσο έντονα?
2: Ακριβώς. Μαρία, όλα γίνανε αστραπιαία. Έτσι, την περασμένη εβδομάδα, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, εμφανίστηκαν αρχικά δημοσιεύματα που μιλούσαν για ιστορική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή 48 ιερών Κοιμηλίων, τα οποία είχαν κλαπεί από την Μακεδονία και τη Θράκη κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και η χώρα μας επέστρεψε το λείψανο του Τσάρου Σαμουήλ, το οποίο είχε ανακαλυφθεί από τον καθηγητή αρχαιολογίας τον μακαριστό πλέον Μουτσόπουλο το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες. Αυτό μετά τα αρχικά δημοσιεύματα γίναν επίσημη ενημέρωση. Έτσι, η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης, όπως το ονομάζει το Υπουργείο, με τον ομόλογό της Βουλγαρίας. Και Μαρία, εκεί μου προξένησε έτσι, αρχικά μία εντύπωση και Δημήτρη, η ορολογία την οποία χρησιμοποιούμε, ενώ είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι τα κοιμήλια αυτά είχαν κλαπεί, το Υπουργείο Πολιτισμού στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία. Τέλος πάντων, όλο αυτό άρχισε να δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό από πλευράς εκκλησιαστικής. Ο Μητροπολίτης Δράμας έστειλε αμέσως επιστολή στην Υπουργό Πολιτισμού, ο κ. Δωρόθεος, με την οποία εξέφρασε ο άνθρωπος το παράπονό του ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση. Έτσι. Η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία εξέφραζε τις ευχαριστίες της για την εξέλιξη αυτή, την ικανοποίησή της μάλλον, έτσι να μιλάω σωστά, για την εξέλιξη αυτή, και είπε ότι ας αποτελέσει την καλή αρχή για να επιστραφούν και τα υπόλοιπα κοιμήλια. Σε αυτή την ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος ευχαριστούσε τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερών και Νιγρίτης, κύριο Θεολόγο, και Δράμας, κύριο Δωρόθεο, και έκανε και αναφορά στον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας, κύριο Παύλο, που όπως Μαρία γνωρίζουμε έχει δώσει και τηλεοπτική συνέντευξη σε ένα που αναφερόταν έτσι στο θέμα των κοιμηλίων. Έτσι ήταν ένας πόθος του Ευσεβής για να επιστραφούν όλα τα κειμήλια πίσω. Στην συνέχεια γίνανε γνωστές και άλλες πληροφορίες, έτσι, και το Σάββατο που μας πέρασε στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, υπεγράφει, έτσι, το τελικό πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας για την αμοιβαία κατάθεση, όπως αναφέρεται, των κειμηλίων και του λιψάνου του Τσάρου Σαμουήλ, παρουσία των Πρωθυπουργών Ελλάδος και Βουλγαρίας, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ. Ωστόσο, υπήρξε μία αντίδραση και από άλλους Μητροπολίτες, Μαρία, της Θράκης και της Μακεδονίας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, ο οποίος σε λίγο θα μιλήσει εδώ στην εκπομπή, εξέφρασε και αυτός την απορία του για την εξέλιξη αυτή. Δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση κανένας εκκλησιαστικός παράγοντας, Μαρία, για αυτή την εξέλιξη. Και ο Μητροπολίτης Ιδροκάστρου, με τοποθέτησή του δημόσια, αναφέρθηκε στην επέκταση συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, να γυρίσουν δηλαδή και κλαπέντα κειμήλια από την περιοχή του Μελενίκου. Ενώ σήμερα, με τοποθέτησή της, ακόμα μία Μητρόπολη της Μακεδονίας, mm-hmm, η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, αναφέρεται και αυτή σε αυτό το μείζον ζήτημα, διότι και από τη δική της εκκλησιαστική επαρχία έχουν διαρπαγεί ιερά κειμήλια, και αναμένει και αυτή, όπως λέει, την δικαίωση, την πλήρη δικαίωση, έτσι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και φυσικά τις ηθικές αξίες. Και μάλιστα τονίζει ότι μόνο, λέει, η αρετή της συγγνώμης μπορεί να θεραπεύσει, έτσι, αυτό το ζήτημα, το οποίο διαρκεί εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Και να πούμε ότι μετά τη συμφωνία υπήρξε τοποθέτηση και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γνωρίζουμε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν από τους πρώτους, και μάλιστα σε παλαιότερη επίσκεψή του στη Βουλγαρία, Μαρία, είχε αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα. Είχε ζητήσει ο ίδιος ο Παναγιώτατος, ο κ. Βαρθολομαίος, να επιστραφούν όλα τα διαρπαγέντα κειμήλια στις ιερές Μητροπόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης. Και είχε δεχτεί ακριβώς, Δημήτρη, και επιθέσεις από εθνικιστικούς κύκλους, έτσι, της Βουλγαρίας. Και να πούμε, Μαρία, να μας πεις και εσύ, βέβαια, τα νεότερα από το Πατριαρχείο, πώς αναμένουν την επίσκεψη που θα κάνει σε λίγες ημέρες ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κ. Βαρθολομαίος, στην ιστορική Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου Τσιρίλας στη Βουλγαρία.
0: Ναι, αυτό που έχω να πω εγώ, επειδή έκανα μια συνέντευξη με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας και έγινε στη Σόφια, στο Πατριαρχείο, όπου τον συναντήσαμε την Παρασκευή το βράδυ. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη. Την Κυριακή συμμετείχαμε στη Θεία Λειτουργία, στην οποία χωροστάτησε ο ίδιος. Και ήταν ένα τριήμερο, θα έλεγα, έτσι, πολύ, πώς να πω, πολύ επικοδομητικό. Εγώ πρώτη φορά τον γνώρισα, τον Πατριάρχη Βουλγαρίας, από κοντά. Θεωρώ ότι είναι μια ισχυρή μονάδα για την τοπική εκκλησία, και είναι και ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στους νέους. Είναι και καινούριος Πατριάρχης, ούτως ή άλλως, δύο χρόνια νομίζω τώρα είναι εκεί. Και είναι και ένας άνθρωπος της ισορροπίας. Δηλαδή, ακόμα και στο θέμα του Ουκρανικού, ακόμα και στο θέμα των θεμάτων που αφορούν τους πολέμους, ακόμα και στις σχέσεις ανάμεσα Οικουμενικού Πατριαρχείου και Ρωσίας, με όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί, κρατάει μια ισορροπία. Δεν έχει πάρει το μέρος κανενός μέχρι αυτή τη στιγμή, και έτσι πορεύεται. Είχε συναντηθεί με τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό, στην Ήβρο πρόσφατα. Πήγε στον Βασιλιά της Ιορδανίας, πήγε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Τώρα στις 17 του μήνα θα επισκεφθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Σόφια. Θα λειτουργήσει ο Οικουμενικός μαζί με τον Πατριάρχη, θα συλλειτουργήσουν δηλαδή στον Άγιο Αλέξανδρο Νιεύσκι, στον Μεγάλο Ναό που είναι στη Σόφια, δίπλα στην Ιερά Σύνοδο της Βουλγαρίας. Και μετά θα πραγματοποιηθεί μια επίσκεψη στον Άγιο Ιάννη Ρίλα, αυτό το μεγάλο τεράστιο μοναστήριο, που θα λειτουργήσουν και θα παραμείνουν και θα γίνουν εκεί και όλες οι εκδηλώσεις. Ο Πατριάρχης Βουλγαρίας, για μένα, καλά το πάει το θέμα, να το πω έτσι μέσα εισαγωγικά, γενικότερα για τα θέματα που αφορούν την Εκκλησία. Τώρα, επειδή πολλές φορές και εγώ δεν θέλω να φέρνω σε δύσκολη θέση ορισμένους ανθρώπους με τους οποίους οι οποίοι με υποδέχονται για να μου δώσουν μια συνέντευξη.
1: Και σε εμπιστεύονται.
0: Ναι, μου έδωσε μια όντως πολύ μεγάλη συνέντευξη, γιατί μίλησε για την Ορθοδοξία γενικότερα, μίλησε για τους νέους, για τις σχέσεις της Εκκλησίας γενικότερα σήμερα, για τα μεγάλα θέματα που υπάρχουν με αφορμή τους πολέμους και οτιδήποτε αφορά την Ορθοδοξία, την καθημερινότητα, το διαδίκτυο, τους κινδύνους. Και σαφώς μίλησε και για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά και για την επίσκεψη που είχε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην Ιορδανία. Αναφέρθηκε δηλαδή σε αυτές τις επισκέψεις και στο, αν θέλετε, στην πληροφορία που είναι πίσω από όλα αυτά που ξέρουμε εμείς μέχρι αυτή τη στιγμή. Το θέμα των κειμηλίων Μου είπε και ο ίδιος ότι είναι ένα θέμα καθαρά πολιτικό και ότι στην πραγματικότητα δεν έχει πάρει μέρος η Εκκλησία της Βουλγαρίας, όπως ουσιαστικά μάλλον δεν πήρε και τουλάχιστον έτσι ξέρουμε από η Εκκλησία της Ελλάδος. Για τα off the record δεν θα τα πω στον αέρα. Θέλω να είμαι τίμη απέναντί του. Εντάξει. Μπορώ όμως να σας πω από την έρευνα που έκανα τις μέρες που ήμουν εκεί και από τις συνομιλίες που είχα με τον υπόλοιπο κόσμο και στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και απλούς ανθρώπους, αλλά και καθηγητές, ακαδημαϊκούς τέλος πάντων κλπ. Δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, διότι θεωρούν ότι αυτό είναι ένα φιάσκο και θα γυρίσει εναντίον των σχέσεων ανάμεσα στους δύο λαούς. Αυτό ήταν στο μεγαλύτερο μέρος αυτό που μου είπαν οι Βούλγαροι πολίτες. Και όχι απλοί, όχι δηλαδή, να σου πω, άνθρωποι που δεν είναι μορφωμένοι, που δεν ξέρουν τα πράγματα. Εντάξει, θεωρούν ότι δεν είναι ένα καλό.
1: Μια εικόνα. Αυτή, ναι, ένα ρεπορτάζ που έχεις κάνει.
0: Εγώ μεταφέρω.
1: Ναι, είναι συνολικό, γιατί έχεις πιάσει τον παλμό των ανθρώπων που μιλήσαν για το θέμα αυτό από τη Βουλγαρία. Σωστό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αλλά το ζητούμενο είναι ότι υπάρχουν και φωνές εδώ στην Ελλάδα που λένε ότι σε εισαγωγικά την πατήσαμε εμείς. Είχαμε ένα καλό διαπραγματευτικό, ας πούμε, ατού χαρτί στα χέρια μας, το οποίο το χάσαμε.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν αυτό? Τα λείψανε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Τα δώσαμε και τώρα δεν μπορείς να διαπραγματευτείς τα υπόλοιπα, τα οποία είναι πολλά, δεν είναι 50 που μας έδωσαν. Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι νομίζω 6.500.
1: Είναι χιλιάδες.
0: 6.500.
2: Είναι αρκετές χιλιάδες.
1: Είναι χιλιάδες
0: και μίλια. Από τα 6.500, μου είπε ένας ακαδημαϊκός, δεν θα πω το όνομά του σαφώς, μου είπε, έχουμε 6.500, μου λέει, αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων...
1: Κλεμμένα.
0: Ναι, κλεμμένα.
2: Διαρπαγέντα, αλλά
0: ναι. Και εσείς κλείνετε μία συμφωνία με 48, για τα οποία δεν ξέρετε, μάλλον τα οποία δεν ξέρετε και τι είναι.
2: Και για τα οποία, Μαρία, με συγχωρείς, άκουσα χθες μια ραδιοφωνική συνέντευξη στην ΕΡΤ της υπουργού της κυρίας Μενδώνη, με όλο το σεβασμό. Το έφερε ως επιχείρημα. Λέει, εμείς πήραμε, λέει, και 48. Λέει, τι θέλετε, αν παίρνουμε και τίποτα. Δηλαδή, τώρα είναι αυτό επιχείρημα διαπραγμάτευσης σε έναν αγώνα που γίνεται εδώ και δεκαετίες και ομιλούμε για τα εκκλησιαστικά ελγίνια της Μακεδονίας και της Θράκης.
1: Έχουν δώσει αγώνα και δίνουν ακόμα μητροπολίτες και κοιμημένοι, όπως είπες πριν.
2: Μακαριστός ο Παύλος, ο
1: Δράμας. Οι οποίοι ήταν δώσουν αγώνα σκληρό για να επανέλθουν στα μοναστήρια τα κοιμήλαια όλα αυτά. Και δεν είναι. Όταν λέμε χιλιάδες, δεν ξέρω τον αριθμό πόσα είναι.
2: Είναι πάρα πολλά χειρόγραφα και παλέτυπα βιβλία, Δημήτρη. Ναι.
1: Δηλαδή, αυτή η φωνή δεν ακούγεται τώρα που λέμε, το συζητάμε.
2: Ακριβώς.
1: Ότι έδωσε ένα διαπραγματευτικό χαρτί, το οποίο πλέον δεν έχεις κάτι άλλο να συζητήσεις μαζί τους για να σου τα δώσουν πίσω.
2: Και υπήρχαν και εγγυήσεις ότι σε αυτόν τον διάλογο και στις διαπραγματεύσεις που γίνεται η Εκκλησία θα έχει λόγο. Το είπε και ο Μητροπολίτης Δράμας στο pet.gr πριν λίγες ημέρες όπου μίλησε. Λοιπόν, αναφέρθηκε ακριβώς αυτό. Συναντήθηκε επανελειμμένος με τον κύριο Γεραπετρίτη και την κυρία Μενδώνη. Είχε διαβεβαιώσεις ότι παρακολουθούν και είναι ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής το ζήτημα και ξαφνικά μάθανε από δημοσιεύματα το τι έγινε.
0: Μάλιστα.
3: Παρακαλώ.
0: Σεβασμιότατε.
3: Ναι.
0: Ευλογείτε. Η Μαρία Γιαχνάκη είμαι.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμος.
3: Σας ακούω, βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κυρίες και κύριοι, όπως σας αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής μας, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου, τον κύριο Παντελεήμον. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Σεβασμιότατε, ευλογείτε. Σας παίρνουμε έτσι μια στιγμή η οποία είναι λίγο κρίσιμη για τα θέματα, όχι μόνο τα εθνικά, γενικότερα τα θέματα, θα έλεγα, τα διεθνή αυτό το διάστημα. Και θέλω φυσικά να αναφερθούμε, να μας πείτε πώς κρίνετε εσείς την συμφωνία μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας για την αμοιβαία αυτή κατάθεση κοιμηλίων, όπως λένε, ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες.
3: Μάλιστα. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας. Βέβαια, παραδώσαμε ότι πιο δυναμικό μέσο διαπραγμάτευσης είχαμε, τα οστά του Σαμουήλ. Και παίρνουμε 48 κοιμήλια. Δεν γίνεται για την αιμονή της 25ης και του Τιμίου Προδρόμου. Δεν γίνεται κανένας λόγος ούτε για τα χειρόγραφα της Ξάνθης, ούτε για τα 400 χειρόγραφα της 25ης. Θα έλεγα, και είναι ένα ερώτημα και δικό μου, αλλά και όλων των ανθρώπων. Είναι η αρχή μιας διαπραγμάτευσης για τη συνέχιση ή η αρχή και το τέλος? Γιατί όταν πια δεν θα έχουμε να τους δώσουμε κάτι, πώς θα τους εξαναγκάσουμε να μας επιστρέψουν ό,τι άρπαξαν κατά την περίοδο του 1917. Να σας πω...
0: Άρα, μισό λεπτό, σεβασμιότατε, συγγνώμη. Εσείς δηλαδή εννοείτε ότι αυτή τη στιγμή τους επιστρέψαμε, τους δώσαμε τον αυτοκράτορα Σαμουήλ, αλλά αν δεν έχουμε κάτι άλλο να τους δώσουμε, τότε η επιστροφή των υπολείπων θα σταματήσει εκεί. Δηλαδή, δεν πρόκειται να μας δώσουν κάτι άλλο, αφού δεν θα υπάρξει η ανταλλαγή. Αυτό εννοείτε εσείς.
3: Με ποιο τρόπο θα τους εξαναγκάσουμε να το κάνουν.
0: Ναι.
3: Μακάρι να συνεχιστεί έτσι αυτή η επικοινωνία και η καλή θέση.

0: κατάλογο τον είχε συντάξει. Ο διάκονος Χρυσόστομος ήταν διάκονος του Μητροπολίτη Δράμας, του μετέπειτα Εθνομάρτυρος. Αυτός ο κατάλογος συντάχθηκε το 1907 και τον οποίον κατάλογο τον επικύρωσε το 1971 ο καθηγητής λαογραφίας ο Λίνος ο Πολίτης. Mm-hmm. Έστειλα λοιπόν τον Οκτώβριο του 1996 τον κατάλογο των χειρογράφων με ένα έγγραφο στον μακαριστό Μητροπολίτη Βουλγαρίας, τον Μάξιμο, γιατί τα χειρόγραφα της Ξάνθης βρίσκονται στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Και του έλεγα, μακαριότατα, να επιστραφούν στο φυσικό τους χώρο και είναι στη διάθεση του καθενός για να τα μελετήσει. Πήρα απάντηση τον Μάρτιο του 1997, μετά από 6 μήνες περίπου. Mm-hmm. Η απάντηση υπογράφεται από τον Πατριάρχη τον Μάξιμο, αλλά από το περιεχόμενο της απάντησης του εγγράφου φαίνεται ότι το συνέταξε ή το Υπουργείο Πολιτισμού ή το Υπουργείο Οικονομικών. Λέει ότι αυτά μεταφέρθηκαν προς φύλαξη. Ήταν 500 χρόνια ήμασταν στην Τουρκοκρατία και αυτά έμεναν στη θέση τους. Ο δεύτερος λόγος που επικαλείται είναι ότι υπήρχε, λέει, μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας ότι έπρεπε να ζητηθούν μέσα σε μια πεντηκονταετία. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσον ισχύει. Και ο τρίτος λόγος που λένε ότι δεν μπορούν να επιστραφούν είναι ότι είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα αλλά περιέχουν στοιχεία της πολιτιστικής παράδοσης των Βουλγάρων που ζούσαν εκτός των σημερινών συνόρων.
1: Μάλιστα, ωραία. Και υπάρχουν πληροφορίες. Και σε ποιον ανήκει, σε ποιον ανήκουν είναι το θέμα όμως.
0: Λοιπόν, εμείς και ο Μητροπολίτης Δράμας περιμένουμε να συνεχιστούν αυτές οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των Γυμηλίων, αφού πήραν ό,τι πολύτιμος ζητούσαν, να επιστρέψουν ό,τι πήραν από την Οικοσιφήνισσα, από τον πρόεδρο, από τον πρόδρομο των Σερών, από την Καλαμού και την Αρχαγγελιώτησα.
1: Εσείς επρόκειτο να συναντήσετε, νομίζω, την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη.
0: Ζητήσαμε να τη δούμε τις ημέρες που είμαστε εδώ,
1: και?
0: Αλλά μας είπαν ότι λείπει.
1: Είναι εκτός Υπουργείου δηλαδή.
0: Οπότε θα κοιτάξουμε κάποια στιγμή να τη συναντήσουμε.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό αυτό για να μάθετε κι εσείς. Εμείς τελικά επισήμως ξέρουμε αυτά τα 48 κοιμήλια που έρχονται εδώ ποια είναι. Γιατί θα σας πω τώρα κάτι, σεβασμιότατε, αν μου επιτρέπετε.
0: Δεν τα ξέρουμε. Θα εκτεθούν. Ναι. Θα εκτεθούν. Ναι. Το ερχόμενο Σάββατο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και έχει κληθεί ο Μητροπολίτης Σερών και Δράμας να πάνε να τα δουν. Θα μείνουν, λέει, ένα μήνα εκεί και μετά θα τα παραλάβουν. Δεν ξέρουμε όμως ακόμα τι είναι αυτά τα κοιμήλια.
1: Εσείς το θεωρείτε λογικό τώρα, έτσι ανθρωπίνο συζητάμε, πέρα από τις ιδιότητες του καθενός. Εσείς πιστεύετε ότι είναι λογικό να γίνεται μια τέτοια ανταλλαγή, να μπαίνουν μπροστά οι πρωθυπουργοί των κρατών, να γίνονται επίσημες υποδοχές και να παίρνει τέτοια δημοσιότητα το θέμα και να μην γνωρίζει η Ελλάδα, γιατί σαφώς θα γνωρίζει Υπουργός Πολιτισμού, φαντάζομαι και η κυβέρνηση, απλά ίσως εσείς να μην το γνωρίζετε κι εμείς, ποια είναι αυτά τα 48 κοιμήλια. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ ήμουν τώρα στη Βουλγαρία αυτές τις μέρες. Είχα κλείσει μια συνέντευξη με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας για την εκπομπή μου σε Μία και Άνθρωποι, την τηλεοπτική, με τον οποίο έμεινα 3 ημέρες. Λοιπόν, τον ρώτησα, όπως καταλαβαίνετε, για το θέμα αυτό. Δηλαδή, και εκείνος προσκλήθηκε ως Πατριάρχης Βουλγαρίας στην υποδοχή του Σαμουήλ που έγινε το Σάββατο στην Βουλγαρία. Σαφώς και δεν έχει πάρει μέρος σε αυτή τη συμφωνία και εκείνος και ο ίδιος το θεωρεί πολιτικό θέμα. Δηλαδή, ουσιαστικά οι δύο κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή χειρίζονται ένα θέμα που αφορά τα κοιμήλια της Εκκλησίας μας, των μοναστήριων χεριών μας, τις εικόνες μας, τα λείψανα δεν ξέρω τι είναι.

0: και κάνουν τη συμφωνία μεταξύ τους χωρίς να ερωτηθείτε εσείς που είστε και οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι που από εκλάμπησαν.
1: Πρέπει να ερωτηθεί η Εκκλησία και από πλευράς Ελλάδος και από πλευράς Βουλγαρίας.
0: Εννοείται να ερωτηθεί ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας για αυτό το θέμα. Αυτό εννοείται εσείς. Επισήμως.
1: Όχι, ότι είναι και θέμα εκκλησίας, εφόσον πρόκειται για εκκλησιαστικά κοιμήλια.
0: Ακριβώς. Γιατί όμως δεν έβαλαν στη συμφωνία, δεν ζήτησαν, πιστεύετε εσείς, την γνώμη και την εισήγηση των τοπικών εκκλησιών?
1: Δεν ξέρουμε στο μνημόνιο που υπεγράφει, δεν ξέρουμε τι περιέχει το μνημόνιο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως εμείς εξακολουθούμε να διεκδικούμε ότι ανήκει στις μονές.
0: Και πολύ καλά κάνετε. Και έτσι πρέπει.
1: Της Ξάνθης, της Δράμας και των Σερών.
2: Αυτά πόσα είναι, σεβασμιότατε, περίπου που θα θέλετε να επιστρέψουν στην Μητρόπολη, γνωρίζαμε. Πόσα περίπου είναι τα κοιμήλια?
0: 50 κοιμήλια.
1: Εγώ σας μιλάω για τα κοιμήλια.
0: Τα δικά σας.
2: Ναι, τα δικά σας.
1: Τα δικά μας είναι 50 τον αριθμό.
2: 50.
0: Χειρόγραφα, παλέτυπα και τέτοια, δεν είναι? Και...
1: Ναι. Και σας είπα ότι υπάρχει πλήρης κατάλογος λεπτομερής από τον μακαριστό τότε διάκονο, μετά Φιλίππων και μετέπειτα αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πασιλάδου, τον Χρυσόστομο, τον Χατζησταύρου.
2: Τα διεκδικείτε εδώ και 30 χρόνια περίπου, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έτσι δεν είναι, και παραπάνω?
1: Εγώ έστειλα το έγγραφο στο μακαριστό Πατριάρχη Βουλγαρίας.
0: Τον Μάξιμο.
1: Το Μάξιμο το 96, τον Οκτώβριο όπως σας είπα, και πήρα την απάντηση το 97.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα διεκδικούμε εδώ και 30 χρόνια.
3: Πάντως, σεβασμιότατη, η πλευρά των Βουλγάρων αλλά και η δική μας πλευρά μιλάνε για πολιτιστικά αγαθά. Αυτή είναι η διαφορά δηλαδή. Και γι' αυτό αφήνουν την Εκκλησία εκτός διαλόγου. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έγινε εγείρει πάρα πολλά ερωτήματα.
1: Αλλά από τη στιγμή που είναι εκκλησιαστικά κοιμήλια, δεν μπορεί να αφήνουν, έτσι.
0: Σωστά.
1: Εκκλησία να αφήνουν εκτός, την Εκκλησία απ'
3: αυτό λέμε. Γι' αυτό έτσι προβληματίζει πάρα πολύ η κίνηση αυτή. Και μάλιστα βλέπουμε και δύο διαφορετικές διαστάσεις που δόθηκαν. Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο έγινε σε κλειστό κύκλο η παράδοση των κοιμηλίων εδώ πέρα, ενώ στη Βουλγαρία υποδέχτηκαν το Λείψανο με πανηγύρια.
0: Καλά, μην δούμε τώρα
1: Εμείς θα ζητήσουμε από την ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση απαιτώντας.
0: Σωστό. Αυτό νομίζω είναι το σωστότερο από όλα, σεβασμιότατε.
1: Έτσι, γιατί...
0: Και νομίζω ότι έχετε υποχρέωση αυτό... να το κάνετε αυτό κι εσείς. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Με τον Άγιο Δράμας και τον Άγιο Σερών είστε στην ίδια σελίδα σε σχέση με τη διεκδίκηση των κοιμηλίων?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Αυτό είναι και αυτό επίσης σημαντικό. Βεβαίως. Και νομίζω ότι πρέπει από κοινού να απαιτήσετε να δείτε και από την κυρία Μενδώνη.
1: Από κοινού.
0: Μα είναι, ναι, πρέπει να ζητήσετε την κυρία Μενδώνη οπωσδήποτε να τη δείτε, διότι εκείνη ξέρει τι θα επιστραφεί, ξέρει τις συμφωνίες που έχουν γίνει και αλίμονο αν η Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχει γνώση του τι γράφει, ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του μνημονίου κατανόησης. Δηλαδή, βρήκανε μια ονομασία, μνημόνιο κατανόησης μεταξύ υπουργών κλπ. Υπογράφουν, φέρνουν τα κοιμήλια πίσω και ούτε ξέρουμε τι είναι.
1: Δεν ξέρουμε όμως τι περιέχει αυτό το μνημόνιο.
0: Το οποίο θα έπρεπε η Εκκλησία της Ελλάδος. Καταρχήν, η κυβέρνηση εδώ ρωτάει τον Αρχιεπίσκοπο για την κάθε περίπτωση, μικρή και μεγάλη. Δεν έπρεπε να έχουν πάει στον Αρχιεπίσκοπο ή στη Σύνοδο να απευθυνθούν από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Πολιτισμού και να πούνε: κοιτάξτε, να δείτε, πρόκειται να κάνουμε αυτό το μνημόνιο, πρόκειται να ζητήσουμε κάποια κοιμήλια πίσω. Ποια είναι η εισήγησή σας, ποια είναι η γνώμη σας, δεν έπρεπε? Ή μήπως έχει γίνει?
1: Βέβαια, πριν από αρκετούς μήνες, η Ιερά Σύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε από τους τρεις μας να γίνει μια συνεννόηση γι' αυτό. Και βρισκόμαστε σε μια συνεννόηση οι τρεις, πώς θα ενεργήσουμε.
0: Ναι, αλλά εκ των υστέρων προφανώς έγινε αυτό, όχι πριν την υπογραφή του μνημονίου.
1: Όχι, αυτό που σας λέω εγώ είναι πριν από μερικούς μήνες.
0: Πριν την υπογραφή, λοιπόν.
1: Η Εκκλησία της Ελλάδος ζήτησε και οι τρεις μας να συνεργαστούμε για το θέμα αυτό. Και κάναμε κάποιες προσπάθειες. Αλλά ξαφνικά ακούσαμε ότι γίνεται μια διαπραγμάτευση.
0: Άρα
1: με το Λείψανο του Σαμουήλ και με την επιστροφή των 48.
0: Άρα ουσιαστικά, σεβασμιότατε, αν μου επιτρέπετε και αν κατάλαβα καλά, αλλιώς διορθώστε με, αυτή η συνάντηση έγινε άτυπα, αρχικά, φαντάζομαι. Δεύτερον, μέχρι να συναντηθείτε εσείς και αφού σας προσκαλέσα να συναντηθείτε για να συμφωνήσετε πώς θα το διαχειριστείτε το θέμα, ήδη κυκλοφόρησε ότι είχε υπάρξει ήδη μια συμφωνία που επρόκειτο
1: λοιπόν,
0: να υπογραφεί.
1: Εκείνο που έχει σημασία και που πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό είναι ενωμένοι να απαιτήσουμε την επιστροφή.
0: Συμφωνώ, μαζί σας είμαστε εμείς, να ξέρετε.
1: Έτσι.
0: Και εμείς Έλληνες είμαστε. Είναι και εθνικό το θέμα, δεν είναι μόνο εκκλησιαστικό.
1: Έτσι
0: δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Διότι να σας πω λίγο την περιραίουσα ατμόσφαιρα της Βουλγαρίας από τον απλό λαό και τους πολιτικούς εκεί, γιατί μίλησα με πολύ κόσμο. Παρεπιπτόντως φυσικά και για το θέμα. Να ξέρετε ότι σε κανέναν δεν άρεσε αυτού του είδους συμφωνία, γιατί θεωρούν ότι αυτού του είδους συμφωνία δεν θα αρέσει στην Ελλάδα και το αποτέλεσμα είναι να δημιουργήσει πρόβλημα ανάμεσα στις σχέσεις των Βουλγάρων και των Ελλήνων. Δηλαδή να δείτε και ποια είναι και επικοινωνιακά πώς το διαχειρίζονται οι άνθρωποι στη Βουλγαρία. Δεν είναι υπέρ αυτής της συμφωνίας και αυτή, το ξέρετε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, και δεν θέλω τώρα να μιλήσω και εκ μέρους του Πατριάρχη Βουλγαρίας, διότι επειδή έγινε μια κουβέντα off the record, εγώ εκτίμησα πάρα πολύ αυτά που μου είπε στην off the record κουβέντα, διότι και εκείνος δεν ήθελε να παρέμβει στο πολιτικό κομμάτι, γιατί όπως και εσείς και εκείνος και η Εκκλησία γενικότερα βλέπει ότι η πολιτεία τελικά αποφάσισε να κάνει αυτή τη διαχείριση, ναι. Έχοντας προφανώς έχοντας μια ατζέντα κρυφή, την οποία δεν ξέρει κανείς από εμάς. Για ποιο λόγο δηλαδή συνέβησαν αυτά που συνέβησαν. Εγώ θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια, παρόλο που δεν χρειάζεται
1: εμείς
0: να τα ακούτε.
1: Εμείς πάντως δεν θα το αφήσουμε.
0: Γι' αυτό το λόγο σας λέω συγχαρητήρια και πρέπει να το κάνετε, σεβασμιότατε.
1: Θα αγωνιστούμε ενωμένοι.
0: Δηλαδή δεν θα έρθουμε εδώ να χάσουμε τα ιερά μας και τα όσια από όλες αυτές τις συμφωνίες που γίνονται μεταξύ των κρατών. Και μπράβο σας. Και εμείς κοντά σας είμαστε και θα βοηθήσουμε στο έργο
1: λοιπόν,
0: σας όσο μπορούμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Την ευχή σας, σεβασμιότατε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Χαιρετώ.
0: Ήταν λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, ο κ. Παντελεήμων, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας για την εμεβαία αυτή κατάθεση κειμελίων ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες. Ο ίδιος βεβαίως είχε απευθυνθεί και με γραπτή επιστολή τόσο στον Υπουργό Πολιτισμού και στον Υπουργό Εξωτερικών, ζητώντας φυσικά να μεριμνήσουν για τα κειμήλια της Μητρόπολης Ξάνθης έξω από κάθε λογική ανταλλαγής, όπως είχε σημειώσει, ούτως ώστε το σύνολο αυτών να επαναπατριστεί, διότι ανήκουν, όπως ανέφερε, στις ιερές μονές και αποτελούν προϊόν λαφυραγώγησης. Μάλιστα. Νίκο Ζαΐμη, νομίζω η κεντρική ιδέα της συνέντευξης αυτής της, του θέματος αυτής της συνέντευξης είναι μία.
3: Ότι ο αγώνας συνεχίζεται με κάθε τίμημα και θα απαιτηθεί από την ελληνική κυβέρνηση να μην σταματήσει εδώ. Η διαπραγμάτευση για την επιστροφή όλων των κειμηλίων. Και η Μητρόπολη Ξάνθης έχει ένα λόγο παραπάνω, Μαρία, αυτή τη στιγμή να ανησυχεί, διότι από την πρώτη αυτή αρχική συμφωνία έχει εξαιρεθεί.
2: Είναι επιφυλακτική όμως. Και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης είναι ο Ξάνθης επιφυλακτικός.
3: Επίσης, Μαρία, εδώ έδωσε και δύο ειδήσεις, Δημήτρη. Έτσι.
2: Ναι, είπαμε τις δύο ειδήσεις. Είναι η συνάντηση
3: ακριβώς,
2: με την υπουργό. Αλλά και μια άτυπη συνάντηση, Μαρία, που σου είπε.
0: Ο υπουργός γιατί δεν θέλει να τον δει.
3: Λέει,
0: δεν θέλει, σιγά μην είναι
3: είναι εκτός Αθήνας.
0: Πού, εκτός Αθήνας πού, όλη την εβδομάδα, όλο το μήνα. Εγώ τη συναντώ πολύ συχνά πάντως, την υπουργό, την κυρία Μενδώνη. Ναι, στο Μέγαρο Μουσικής, στις συναυλίες, υπουργός πολιτισμού είναι, πώς δεν θα πάει.
3: Δεν θα είχε μάλλον χρόνο για το Σεβασμιότατο.
2: Ναι, ναι. Μπορεί να βρει κάτι τώρα, να είμαστε δίκαιοι.
0: Θα πάρω την κυρία Παναγιώτα μαζί να την παρακαλέσω να κανονίσει.
3: Πάντως και αυτό.
0: Τη συνάδελφο. Ένα ραντεβού ανάμεσα στο Μητροπολίτη και στην.
3: Και αυτό, Μαρία, που είπε εδώ και Δημήτρη ο Σεβασμιότατος, έτσι. Ότι ο Μακαριότατος τους είχε προτρέψει τους τρεις Μητροπολίτες Σερών, Δράμας και Ξάνθης να, έτσι, να έχουν μια συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα κτλ. Αλλά πιάστηκαν εξαπίνηση. Τους έπιασε η κυρία Μενδώνη εξαπίνηση με τη.
2: Φοβάμαι γενικώ, όχι γιατί.
0: Σημασία έχει πότε τους προέτρεψε όμως.
2: Ναι.
0: Πριν την υπογραφή ή μετά.
3: Σίγουρα πριν την υπογραφή το είπε.
2: Το είπε πριν την υπογραφή.
3: Αρκετούς
0: πόσο
3: μήνες
0: πριν.
3: Αρκετούς μήνες.
0: Και τι κάνανε αφού τους προέτρεψε δηλαδή οι άνθρωποι
2: αυτό
0: αυτοί.
2: Αυτό συζητάμε.
0: Προφανώς
2: τώρα...
0: δεν ξέραν ότι ήταν. Κοίταξε, άκου δηλαδή. Ένα μνημόνιο τώρα τέτοιο δεν εκτιμάς και την Παρασκευή και τη Δευτέρα ήταν έτοιμο. Έχει ετοιμαστεί το μνημόνιο αυτό και αυτές τις συζητήσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, ρε παιδιά, γίνονται εδώ και ένα χρόνο. Και μπορεί και παραπάνω.
2: Όπως ετοιμάζει ένα σοβαρό τέτοιο μνημόνιο κατανόησης, κανείς και υποτίθεται, θα έλεγε κάποιος. Δικηγόρος δεν ξέρω, ότι Κάνεις και σοβαρές συναντήσεις.
0: Τώρα
2: πώς έγινε αυτή η συνάντηση.
0: Συγγνώμη, το Υπουργός Πολιτισμού και η κυβέρνηση δεν ξέρουν από πού έχουν κλαπεί τα κοιμήλια.
2: Τώρα σοβαρά.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν Μητροπολίτες στους οποίους ανήκουν τα μοναστήρια. Υπάρχουν. Είναι εν ζωή οι άνθρωποι, ζωή να έχουν. Είναι. Λοιπόν, τους παίρνεις ένα τηλέφωνο και τους λες: ελάτε να κάνουμε μία σύσκεψη. Τι κοιμήλια έχουν φύγει από εδώ, αυτά. Τι κοιμήλια έχουν φύγει από εκεί, αυτά. Τι κοιμήλια έχουν φύγει από εδώ, αυτά. Κάθονται λοιπόν και κάνουν μία κουβέντα μαζί και πάει λοιπόν Υπουργός Πολιτισμού και όποιος Υπουργός τέλος πάντων και έχει ένα χαρτί διαπραγμάτευσης γνωρίζοντας το θέμα και ξέροντας την αξία των κοιμηλίων.
2: Ποια είναι
0: πρωτεύουσα σημασία, ποια είναι δευτερευούση, ποια είναι.
2: Να σα ρωτήσω κάτι. Ενδιαφέρον έχει να μάθουμε τι έγινε στη συνάντηση αυτή και επίσης ποιος κανόνισε και διαχειρίστηκε το θέμα να πάει στη Βουλγαρία τα οστά του Τσάρου.
0: Γιατί το θέμα είναι ποιος κανόνισε να πάνε.
2: Βέβαια.
0: Οι κυβερνήσεις μεταξύ τους το κανόνισαν.
3: Αυτό σίγουρα,
0: αφού εσείς την υποδοχή.
3: Πολιτική απόφαση.
2: Πολιτική δεν είναι.
0: Πολιτική. Με αυτό το λέει και το είπε και ο Πατριάρχης. Λοιπόν, στην Βουλγαρία, όταν ήρθαν στη Σόφια το Σάββατο το μεσημέρι, που έγινε η υποδοχή τέλος πάντων και έγινε ο κακός χαμός στο κέντρο της Σόφιας, ήταν η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, ακαδημαϊκή, εντάξει, ο Πατριάρχης φυσικά γιατί εκλήθη, κόσμος και κοσμάκης, μέσα μαζί ξενημένος από παντού.
2: Το γνωρίζαμε εμείς πριν αυτό, από πόσο καιρό.
0: Τι εννοείς.
2: Το γνωρίζαμε.
0: Εσύ το γνώριζες.
2: Όχι.
0: Γιατί ποιος το γνώριζε.
3: Γνωρίζαμε.
0: Δεν το γνώριζε η κυβέρνηση ήδη δική μας.
2: Άρα κάποια έγιναν πράγματα.
0: Τι με κοιτάς και ουρλώνεις στα μάτια σου.
2: Μυστικά, κρυφά.
3: Και επίσης από τη δική μας πλευρά δεν επικοινωνήθηκε έτσι όπως θα άρμοζε για το θέμα αφού είναι ιστορική σημασία το γεγονός.
0: Συγγνώμη, σε άλλο, σε ποιο κόσμο ζεις. Εδώ επικοινωνείται ό,τι δοθεί εντολή. Δεν επικοινωνείται τίποτα άλλο. Ό,τι δεν θα δοθεί εντολή.
2: Μάθαμε λοιπόν ένα ωραίο πρωί και εμείς οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος.
3: Αρχικά ότι... από δημοσιογραφικές πληροφορίες.
2: Ένα πρωί όμως λέω.
3: Ναι, ένα πρωί έγινε.
2: Ήταν ήδη υπογραμμένο.
3: Ακριβώς. Για ένα ζήτημα το οποίο είναι ψηλά στην ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι τωρινό.
2: Όχι.
3: Έτσι.
0: Εγώ θυμάμαι την 20 Φένης από τότε που είπες και εσύ. Από πριν ακόμα ο Μακαριστός Μητροπολίτης Δράμας αρχίσει να μιλάει για αυτό το θέμα, γιατί προσπαθούσε να το κρατούσε μια επικαιρότητα πολύ
3: πάντα,
0: υψηλή.
3: Πάντα.
2: Αγώνα,
0: ήταν αγωνιστής πολύ. Ναι, αγαπούσε την πατρίδα και όλα αυτά. Από τότε, ας πούμε, πολύ έντονα. Αλλά είδες, το ρίχνανε. Μόνο εμείς, ας πούμε, το είχαμε αναδείξει μερικές φορές.
3: Ακριβώς. Και μιλούσαμε, και γίνεται λόγος ακόμα έτσι, για την οδύσσια των ιερών κοιμηλίων.
2: Συνέντευξή της με τον Μακαριστό.
0: Τότε, εντάξει, τα είχαμε πει τότε. Λοιπόν, οπότε εμείς τώρα τι περιμένουμε να δούμε. Τι περιμένουμε τώρα από αυτό. Δώσαμε τον Σαμουήλ, καλή του τύχη εκεί που είναι. Έγινε και ένα ωραίο μάρμαρο από πάνω. Τον προσκυνούν οι άνθρωποι, άλλοι κάνουν το σταυρό του, άλλοι κλαίνουν πάνω από αυτό. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ξέρω τι κακά έκανε στον κόσμο και τι δεν είναι καλά έκανε και τον αγαπάνε τόσο πολύ.
3: Εντάξει,
0: τελείωσε αυτό. Όχι, περιμένουμε και εμείς να θα πάρουμε.
3: Είναι μια προσωπικότητα, Μαρία, πολύ μεγάλη ιστορική σημασία για αυτούς. Ναι. Στην ουσία με την ήττα του, στη μάχη στο κλειδί από τον Βασίλειο τον Δεύτερο, τον επωνομαζόμενο και Βουλγαροκτόνο. Σε λίγο θα μας απαγορέψουν να λέμε και τη λέξη Βουλγαροκτόνο.
0: Το λέμε,
3: ακριβώς. Έτσι, στην ουσία, κατελήθη το πρώτο βουλγαρικό κράτος, έτσι, που ήταν έτσι, ένας βασικός αντίπαλος της τότε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
2: Πάντως και εμείς είχαμε ως χώρα, έτσι, το είπαμε και πριν, διαπραγμάτευση τα οστά του Τσάρου. Για το θέμα των κοιμηλίων εννοώ.
3: Αλλά
2: έδωσες τα οστά. Και πήρες, ναι. Πόσα πήραμε?
3: Εδώ 48.
0: Ένα στασίδι πήραμε, κάτι
3: εδώ,
0: τέτοια.
3: Επίσης, Μαρία,
0: κάτι τέτοια είδε εγώ στα βουλγαρικά μέσα.
3: Ναι,
0: τα βουλγαρικά μέσα τα έχουν. Ένα στασίδι.
3: Ένα δεσποτικό ήταν. Ένα δεσποτικό θρόνο. Κάποιες εικόνες, κάποια λείψανε κτλ.
0: Εντάξει, όλα αυτά έχουν αξία. Δεν θέλω να πω ότι.
2: Αλλά σε χιλιάδες, σε 5.000 τώρα κοιμήλια. 48.
0: Εγώ νομίζω ότι τα σοβαρά αυτά τα μεγάλη αξία κοιμήλια, όχι υλική αξία.
2: Είναι στο Μουσείο, παιδιά.
0: Αυτά θα είναι χαρτί διαπραγμάτευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια. Γιατί η Βουλγαρία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και θα δείτε τι ρόλο
3: παίζουν.
0: Ναι, εννοώ το βλέπουμε τα αποτελέσματα στη Σέγγεν ακριβώς. Ναι. Αλλά το θέμα είναι τώρα λειτουργούν αυτοί ως Ευρώπη. Οπότε μπορεί να είναι ένα χαρτί διαπραγμάτευσης προς την Ελλάδα για άλλα πράγματα. Δεν τα ξέρουμε.
3: Ακριβώς, Μαρία. Και επίσης όμως εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η Βουλγαρία είναι κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλά κάνει και είναι κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, έτσι, έχει αρπάξει κοιμήλια που είναι πολιτιστικά αγαθά από άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο με βάση τις διεθνείς συνθήκες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται.
2: Για καθίστε καλά, ρε παιδιά. Μπαίνουν στην Ελλάδα δηλαδή και έχουν καταγγελθεί.
3: Δηλαδή το θέμα ήταν έτοιμο να πάει στις Βρυξέλλες, να πιέσουν οι Βρυξέλλες για να επιστραφούν τα λείψανα.
2: Δεν μπορούμε να πάρουμε από τα Ελληνία. Δεν μπορούμε να πάρουμε από τη Βουλγαρία τα χιλιάδες κοιμήλια στα μοναστήρια. Δεν θα γίνει δηλαδή. Και πόσοι άλλοι περάσανε. Και από τη Γερμανία λέει έχουν πάρει.
3: Και φυσικά οι Βούλγαροι έχουν και ένα άλλο πρόβλημα τώρα με τα γειτονικά Σκόπια, και από εκεί έχουν αρχίσει. Αυτοί λένε τα δικά τους, δηλαδή οι Σκοπιανοί, το έχουν το δικό τους αφήγημα ότι ο τσάρος τους ανήκει κτλ. Βλέπεις, είναι ένα γενικότερο, Μαρία, πώς το λένε, πρόβλημα, ζήτημα, το οποίο ο καθένας το βλέπει από το δικό του πρίσμα. Αλλά ωστόσο εδώ, για μας είναι σοβαρότατο θέμα, διότι η Βουλγαρία, κακά τα ψέματα, αυτό λέει η ιστορική αλήθεια, οι πράξεις. Άμα κάνουμε μία μικρή περιήγηση σε χωριά της Μακεδονίας και της Θράκης, θα δούμε το τι έχει γίνει. Υπάρχουν, πώς το λένε, μαρμάρινες πλάγκες, οι οποίες αναγράφουν τα όνομα των θανόντων, Μαρία. Έτσι, και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα δεν υπήρχε κατοχή, υπήρχε τριπλή κατοχή. Δεν μπορούμε μόνο κοντιλιά να σβήσουμε την ιστορική μνήμη στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής και της καλής γειτονίας.
0: Πάντως θεωρώ ότι θα έχουμε θέμα να συζητάμε εδώ πέρα όλο το χειμώνα. Αυτά τα θέματα δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν. Οι δυσκολίες θα συνεχίσουν για μένα. Και νομίζω ότι πλέον και οι σχέσεις μεταξύ κρατών τώρα και με τα διεθνή θέματα και όλες αυτές τις ανταλλαγές και τα ανοιχτά ζητήματα που έχουμε, θα έχουμε εδώ κάθε Τετάρτη ένα σωρό ζητήματα.
2: Να μην το ξεχνάμε.
0: Δεν θα ξέρουμε από πού να καταπιαστούμε.
2: Να μην το ξεχνάμε, γιατί από χιλιάδες να μας δώσουν 48 είναι και λίγο.
3: Δεν βγαίνουν, Δημήτρη, τα παρακάτω.
0: Να ζητήσουμε και την Υπουργό Πολιτισμού όταν θα γυρίσει το ταξίδι, αφού είναι εκτός Αθηνών η γυναίκα, να την πάρουμε να τηλέφωνο. Μήπως βγήκε καμιά εκπομπή. Δίπλα είναι εδώ τα γραφεία, μήπως τη φέρουμε και εδώ απευθείας. Γιατί να μην δεχθεί η Υπουργό. Υπάρχουν και μερικές μέρες που δεν έχει απ' έξω διαδηλωτές. Γιατί τώρα έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε διαδηλωτές. Αλλά είναι και κάποιες μέρες που δεν έχει. Οπότε μία από αυτές τις
2: μέρες
0: θα τις πούμε να έρθει εδώ.
3: Σήμερα απαγορεύεται ούτως ή άλλως, Μαρία, γιατί είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εδώ, ο Ρούμπιο. Οπότε απαγορεύεται κάθε συνάντηση.
0: Είχε κλείσει την Κατεχάκη 7.30 ώρα και τρέχανε σαν.
2: Θα μιλήσει και στη.
0: Δεν ξέρω πώς αυτοκίνητα. Ασφάλεια, μετά, security.
3: Αυτό βλέπεις πόσο υψηλά επικοινωνείται. Έτσι. Μην ξεχνάμε τώρα ποια ήταν η θέση.
2: Εντάξει, τώρα για να είμαστε και δίκαιοι.
3: Τη κυβέρνηση στην προεκλογική περίοδο. Των Αμερικανών
0: εκλογών. Δεν μπορούμε βέβαια. Κοιτάξτε, όμως να πούμε και το άλλο. Δεν μπορούμε βέβαια και να μην έχουμε τέτοια ασφάλεια σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται. Θα σας πω γιατί. Διότι αν έρθει κάποιος από την Αμερική ή κάποιο τέτοιο πρόσωπο και πάθει κάτι στην Ελλάδα, δεν θα ξέρουμε πού να κρυφτούμε.
2: Συν το γεγονός ότι το βλέπουν και οι γειτονές μας την επίσκεψη αυτή, και είναι σημαντικό να το φέρεις με τιμές που αξίζει τον.
3: Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής.
2: Το βλέπει η Τουρκία. Ποιον έχει καλέσει.
0: Ήρθε και στο. Πώς το λένε, ήρθε και στο τουριστικό θέατρο της Αμερικής. Να μην τον προσέξουμε λίγο.
2: Ακριβώς.
0: Τι είμαστε, νομίζεις, εμείς στην Ελλάδα.
2: Πώς θα καταφέρουμε από το ένα θέμα πηγαίνουμε.
0: Λοιπόν.
2: Μόνο εκπομπή της Μαρίας θα καταφέρνει αυτά. Η επικαιρότητα.
0: Λοιπόν. Πριν πάμε να κάνω κάποιες ανακοινώσεις προς το τέλος της εκπομπής, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, η ώρα είναι παρά 10, κύριε Στουμπάκο, Δημήτρη. Θέλουμε να σου πούμε συγχαρητήρια καταρχήν για το αποκλειστικό θέμα που είχε στο Πρακτορείο Ορθοδοξία πριν από λίγες μέρες για την Αγία Χρυσή και τα λείψανά της. Ένα θέμα το οποίο εγώ μου το έπανε και στη Βουλγαρία όταν ήμουν και ήμουν πάρα πολύ περήφανη που ξέρεις, εμείς και δικός μου συνεργάτης και το Πρακτορείο μας είχε ένα τέτοιο θέμα, ας πούμε. Ρουμανία, όλες οι Ορθόδοξες χώρες το είχαν πρωτοσέλιδα παντού, βεβαίως, από το Πρακτορείο Ορθοδοξία, γιατί όντως ήταν ένα αποκλειστικό θέμα. Και
2: ήταν και είχαμε και υπομονή και εμείς, αλλά και η Μητρόπολη.
0: Ναι, αλλά πες μας δύο λόγια τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος που μπορεί να μην το έχει δει το θέμα.
2: Ανακαλύφθηκαν λοιπόν, πώς να το πει κανείς, τα λείψανα της Αγίας της Νομάρτυρος Χρυσής από τον πατέρα Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι εφημέριος σε ένα διπλανό χωριό στη Χρυσή Πέλλας, πριν από λίγα χρόνια, ο οποίος τα πήγε μετά τα λείψανα, αλλά έχει ιδιαίτερο τρόπο γιατί ήταν συγκλονιστικές, Μαρία, οι περιγραφές. Υπάρχει και βίντεο σήμερα στο op.gr. Που βρήκε τα λείψανα της Αγίας Χρυσής. Και για μας είναι ευλογημένη αυτή η στιγμή που το ανεβάσαμε στο op.gr και στο Ινστιτούτο και στο Πεντουσία TV. Θα παίξει ολόκληρο αφιέρωμα.
0: op.gr,
2: με συγχωρείς. Είναι ευλογημένη στιγμή γιατί το γνωρίζαμε εδώ και 2 χρόνια, Μαρία, πούμε την αλήθεια. Όταν είχαμε πάει.
0: Δεν το έχεις πει όμως αυτό.
2: Γιατί, όχι, γιατί ποτέ δεν λέω κάτι από το οποίο δεν έχει διασταυρωθεί.
0: Φοβάσαμε σε πιέσεις να το βγάλεις.
2: Όχι, περιμέναμε να γίνουν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Τι δηλαδή.
3: Η ταυτοποίηση
2: των λειψάνων από ειδικά εργαστήρια στη Γερμανία και στη Θεσσαλονίκη. Το καλό είναι ότι μας εμπιστεύτηκε και η Μητρόπολη όλο αυτό το ρεπορτάζ, Μαρία, εδώ και 2 χρόνια. Και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, η ευλογημένη αυτή η ώρα, μπορέσαμε και εμείς να το δημοσιοποιήσουμε στο pet.gr και ήταν και για μας μεγάλη ξεχωριστή ευλογία να το έχουμε.
0: Άρα λοιπόν σήμερα να μπουν οι χρήστες και οι φίλοι του Πρακτορείου Ορθοδοξίας στο orthodoxianewsagents.gr να δουν και τον ιερέα που βρήκε τα λείψανα της Αγίας Χρυσής αυτές τις μέρες. Είναι μια συγκλονιστική μαρτυρία. Μιλάει για αυτή τη μεγάλη πνευματική εμπειρία της έβρεσης των τιμίων λείψανων της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής στην Πέλλα. Στην κάμερα φυσικά της Πεμπτουσίας TV και στο Δημήτρη Στρουμπάκο. Και νομίζω ότι τέτοια θέματα είναι καλό να τα επικοινωνούμε και αυτά είναι θέματα για τα social media. Για
2: τα χαριτόβρητα και ευωδιάζονται. Γιατί την ώρα που τα έβγαζε ο ιερέας πατήρ Κωνσταντίνος από τον τάφο, ευωδίαζαν Μαρία τα λείψανα.
0: Και θα δείτε και στις φωτογραφίες και τον Δημήτρη τον Στρουμπάκο, για όσους δεν τον ξέρετε. Που τον ξέρετε όλοι.
2: Όχι, δεν ξέρουν όλοι.
0: Θα τον δείτε στο θέμα μας, έτσι να καταλάβετε.
2: Ελάχιστοι με ξέρουν.
0: Το αποκλειστικό μας. Πολλοί σε ξέρουν. Τόσο χρόνο δημοσιογράφος είσαι και εσύ.
2: Λοιπόν, να πούμε για το αφιέρωμα. Ετοιμάζουμε αφιέρωμα. Η γιορτή της Αγίας είναι στις 13 Οκτωβρίου, ημέρα νομίζω Τρίτη.
3: Τρίτη φέτος.
2: Και θα γίνουν και ξεχωριστές εκδηλώσεις πάνω Μαρία στο ναό της Αγίας Χρυσής, με την ανακομιδή επίσημα πλέον των ιερών λειψάνων της Αγίας στο χωριό Χρυσή της Πέλλας.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας πω πριν κλείσουμε αυτή την εκπομπή τα εξής. Πρώτον, ότι την Κυριακή αυτή την Κυριακή είναι που θα μιλήσω
3: για την Κυριακή είναι στις 11 του μηνός.
0: Ωραία, 11 του μήνα Οκτωβρίου λοιπόν. Ο Γέροντας Εφρέμ θα μας ομιλία.
3: Ακριβώς Μαρία, θα βρίσκεται εδώ στην Αθήνα και θα ιερουργήσει το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ναό του Αγίου Αληφερίου Χαλανδρίου και στη συνέχεια θα απευθύνει έτσι στην αίθουσα του ναού πνευματική ομιλία. Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει ομιλία στην Θεολογική Σχολή Αθηνών προσκεκλημένους του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο ομιλιών με τίτλο «Λόγων ζωής επέχοντες» και την εναρκτήρια ομιλία θα πραγματοποιήσει στην αίθουσα οπτικοακουστικών μέσων της Θεολογικής Σχολής στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου ο Γέροντας Εφρέμ με θέμα «Μηνύματα της Ερήμου». Την ίδια μέρα το απόγευμα, στις 7 η ώρα το απόγευμα συγκεκριμένα, ο Γέροντας Εφρέμ θα μιλήσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου Αττικής στο πλαίσιο των λατρευτικών και λοιπόν εκδηλώσεων υπό τον τίτλο Δημήτρια 2026. Εκεί θα απευθύνει ομιλία με θέμα «Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι». Ψαλμός 40 στίχος 50. Η ομιλία θα γίνει εντός του ναού, θα ακολουθήσει ενοριακό αρχονταρίκι όπου ο γέροντας θα συζητήσει με το ακροατήριο θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας. Ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 9.30 το βράδυ της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία με λειτουργό και ομιλητή τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής Σιμωνής Βατοπεδίου, κατά την οποία θα ψάλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη διδάκτορος Γεωργίου Κωνσταντίνου. Και την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου το απόγευμα, ο Γέροντας Εφρέμ θα πραγματοποιήσει πνευματική ομιλία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον Πειραιά.
0: Μάλιστα. Και αμέσως μετά ο Γέροντας θα μιλήσει σε ένα συνέδριο που θα γίνει στη Λευκάδα, 13 και 14 του μήνα.
3: Μοναστικό συνέδριο. Αφιερωμένο στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον κύριο Αναστάσιο.
0: Τον οποίο αγαπούμε πολύ και μας λείπει πολύ, πρέπει να πούμε, ανθρωπίνος αυτός ο άνθρωπος, αν και νομίζω ότι εκεί που είναι πρεσβεύει για μας.
3: Ναι. Πρόκειται, Μαρία.
0: Έτσι πιστεύω.
2: Να σου πω τώρα κάτι για τον Αναστάσιο. Λοιπόν, μια τελευταία συνέντευξη που μου έδωσε ο γιατρός του Αγίου Πορφυρίου. Μου εκμυστηρεύεται ότι έχει εξομολογηθεί ο Άγιος Πορφύριος στον Αναστάσιο.
0: Ναι, ναι, το ξέρουμε. Ναι. Είναι γνωστό αυτό. Έγινε γνωστό τουλάχιστον μετά που κοιμήθηκε
2: το
0: ο
2: Αρχιεπίσκοπος.
3: Ναι, υπάρχει, είναι γραμμένο αυτό Δημήτρη, από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο, σε ένα βιβλίο του, το οποίο στην ουσία είναι συνεντεύξεις που του είχαν κάνει η δημοσιογράφος, η Μπαστέα, με τον Προβατά, ομιλίες, και το αναφέρει και εκεί. Ναι.
2: Είναι φοβερό.
3: Ναι, είναι φοβερό, πραγματικά. Αλλά σίγουρα εδώ θα έχει το δικό του ενδιαφέρον τότε, όσα σου είπε.
2: Αλλά και η εικόνα που έχει η Μαρία από το πρόσωπο, δεν τον γνωρίσαμε εμείς ποτέ, στο μυαλό σου που τον έχεις. Ναι. Το πρόσωπο του Αναστάσιου.
3: Μαρία, να πούμε λίγο για το πέμπτο.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, όπως είπε ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός, ήταν αναντικατάστατος. Είναι αναντικατάστατος. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία και δεν μπορούμε βεβαίως να ακυρώσουμε την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη τώρα στην Αλβανία, σίγουρα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν μοναδικός για μένα. Ήταν, και όχι για μένα, δηλαδή, μην το ακούσουμε αυτό εγωιστικά προς τα έξω. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει τη στάμπα του στην ιστορία της Αλβανίας, της Ορθοδοξίας, της Ελλάδος, από όπου και να πέρασε, της Ιερά Αποστολής. Ένας άνθρωπος που πέρασε πάρα πολλά και απόδειξε πραγματικά τι σημαίνει να κοπιάζεις με τίμημα ακόμα και το κίνδυνο της σωματικής σου ακαιρεότητας. Θα έπαιξε όλα για όλα, στο πούμε έτσι να το καταλάβουμε, σε ό,τι αφορά βέβαια την ανθρώπινη ύπαρξή του, ακόμα και την ασφαλειά του. Γιατί πόσες φορές πήγαν να τον σκοτώσουν εκεί που ήταν. Πήγε στην Αλβανία όταν δεν υπήρχε χωματόδρομος να περάσεις και άνοιξε δρόμους, έκανε νοσοκομεία.
2: Σου δείχνει στη συνέντευξη στο γραφείο του ότι
0: δημιούργησε οικογένειες, αγαπήθηκε από χριστιανούς Ορθοδόξους αλλά και από αλλόθρεσκους. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Μέχρι και ο έντυρά μας την μέρα της εξοδίου ακολουθίας ήρθε και μίλησε, μέχρι και ο μεγάλος εχθρός του. Που δεν του έδινε άδεια να περάσει τα σύνορα από την Ελλάδα. Ο Μπερίσσα. Όλοι αυτοί ήταν εκεί. Συντετριμμένοι. Και θεωρώ ότι και ο Μπερίσσα ήταν μια πράξη μετανοίας αυτό που ήρθε και έκανε, γιατί άφησε και μια ειδική αφιέρωση στο μεγάλο βιβλίο της ημέρας εκείνης, που νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα αυτά που έγραψε. Λοιπόν, να μην ξεχάσετε και στις 23, καλά θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε φυσικά, 23 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η σύναξη με τον Γέροντα Εφρέμ και τον Πατριάρχη Σερβίας, τον κύριο Πορφύριο, στη νέα σειρά τηλεσυνάξεων με τον Γέροντα Εφρέμ, με τίτλο Δεύτε Διαλεχθόμεν. Εκεί θα ακούσουμε τον Μακαριό του Πατριάρχη Σερβίας να συνομιλεί με τον Γέροντα στα ελληνικά φυσικά, γιατί ο Πατριάρχης Σερβίας μιλάει πολύ καλά ελληνικά, και θα μιλήσουν, θα έχουν θέμα την παρουσία της Αγίας Ζώνης στη Σερβία και θα μπορέσει ο κόσμος φυσικά να κάνει και ερωτήσεις και στον Γέροντα και στον Πατριάρχη. Ο Νίκος σας είπε για το πρόγραμμα της ημέρας. Εμείς να σας θυμίσουμε να συμμετέχετε στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε και να επισκέπτεστε το orthodoxianewsagency.gr με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και όχι μόνο. Να επισκέπτεστε το Πεμπτουσία TV, www.pemptusia.tv, που είναι η ψηφιακή μας βιβλιοθήκη, πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να βρείτε εκπομπές, ντοκιμαντέρ, βίντεο, ομιλίες, που θεωρώ ότι είναι μοναδικό αυτό το υλικό. Να πούμε ότι και η Πεμπτουσία TV, για όσους από εσάς ενδιαφέρεστε να την δείτε υπό άλλο πρίσμα, μπορείτε να επισκέπτεστε το Mega. Το Mega Channel έχει μέσα στην πλατφόρμα του την Πεμπτουσία TV με μέρος του υλικού μας και σε λίγο καιρό θα έχει και το υπόλοιπο υλικό, και όσοι θέλετε να βλέπετε και από το Mega TV την πλατφόρμα μας, το Πεμπτουσία TV. Φυσικά μην ξεχνάμε το Πεμπτουσία.gr, που είναι και το brand name, ας το πούμε, και η αιγίδα όλων των υπόλοιπων site. Το Πεμπτουσία.gr είναι ένα πνευματικό περιοδικό στο οποίο μπορείτε να μπαίνετε και να διαβάζετε πιο πνευματικά θέματα που δεν έχουν τόσο σχέση με την είδηση αλλά με την πνευματική παρακαταθήκη και με όλα όσα έτσι αποτελούν τη ρίζα και το στήριγμα και τις βάσεις της Ορθοδοξίας μας. Είναι κάτι άλλο που έχουμε ξεχάσει. Είχαμε πει ότι θα σας έδινα σήμερα ρεπορτάζ, νομίζω, ξέρω αν το είπαμε, ναι, για τη σειρά Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Στην επόμενη εκπομπή, για όσους θα είστε κοντά μας, θα μπορείτε να ακούσετε από εμάς αποκλειστικό ρεπορτάζ για τα γυρίσματα της νέας μας σειράς, της νέας σειράς του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, που έχει να κάνει με τον βίο του Αγίου Ιωσήφ, του Ησυχαστή. Θα σας πω για τους τοπιούς, θα σας πω για τα γυρίσματα, πού γίνανε αυτά τα γυρίσματα, τι πληροφορία υπάρχει που θα πρέπει να την ξέρετε κι εσείς για τη μέρα που θα ξεκινήσει αυτή η σειρά, και βεβαίως για όλα αυτά τα διαμάντια που κρύβονται μέσα σε αυτή την παραγωγή. Άρα λοιπόν, πολλές πληροφορίες για την σειρά Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής την επόμενη Τετάρτη. Πολλές πληροφορίες και πολλοί ρεπορτάζ για τα Άγια Προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους την επόμενη Τετάρτη. Και μείνετε κοντά μας για να μπορέσουμε να συμπορευτούμε σε αυτή τη διαδρομή που θα κάνουμε και εμείς φέτος, κάθε Τετάρτη, από την εκπομπή Η Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Και μην ξεχνάτε, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και η τηλεοπτική εκπομπή Σημεία και Άνθρωποι. Με πρώτο επεισόδιο την επίσκεψή μας στην Σόφια και την αποκλειστική συνέντευξη και συζήτηση που είχαμε με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας, τον κύριο Δανίλη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο στον κόσμο μας. Αλλιώς να αποχαιρετήσουμε.
2: Καλή αρχή και ευλογημένη.
0: Και όταν δεν είμαι εγώ εδώ, θα κάνετε εσείς την εκπομπή.
2: Και αν δεν είμαστε κι εμείς εδώ.
0: Εννοώ ότι έχω κάτι για ταξίδια τώρα. Έχουμε Ισραήλ, έχουμε Λίβανο, έχουμε Σερβία, έχουμε διάφορα.
2: Σε γνωρίζουν
0: ταξίδια.
2: Οι αεροπορικές εταιρείες όλες. Καλώς στην κυρία Γιαχνάκη.
0: Επιλέγω σε ποια αεροπορική εταιρεία
2: μένω.
0: Επιλέγω. Aegean. Και μόνο.
2: Ωραία.
0: Και μόνο Aegean. Νιώθω ασφάλεια. Τι να πω, σε καμιά άλλη εταιρεία να, έχει, να είναι κανένα δίπλα μου να θέλει να αυτοκτονήσει, να παίρνει μαζί του όλο τον κόσμο.
2: Εμάς μας τα λες, γιατί να πούμε σε αεροπλάνο, εμείς πρέπει να κάνουμε πριν.
0: Αιτζίαν, Αιτζίαν. Η Αιτζίαν είναι εγγύηση.
2: Εγγύηση, μάλιστα.
0: Δεν εμπιστεύομαι καμία. Όπου πετάει η Aegean πάω. Όπου δεν πετάει, δυστυχώς βρίσκω μια άλλη εταιρεία και πηγαίνω να κάνουμε. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και ακροατές του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας και της εκπομπής επικαιρότητας του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, σας αποχαιρετούμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Γιαχνάκη, ο Δημήτρης Τρουμπάκος, ο Νίκος Ζαΐμης, ο Μιχάλης Καρπαθίου κοντά μας στην επιμέλεια του ήχου. Σήμερα ήταν και ο Γρηγόρης ο Σέραλης, αλλά έφυγε νωρίτερα. Ξέρει αυτός γιατί έφυγε νωρίτερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Ευχαριστούμε και την Ελένη Ξανθάκη που ήταν στην επιμέλεια της παραγωγής της εκπομπής και όλους εσάς φυσικά που είστε μαζί μας και θα είστε, πιστεύουμε, κάθε Τετάρτη. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλό και ευλογημένο απόγευμα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Φίλοι και φίλες, μέρος τέταρτο ενός ακόμη πολυμερούς αφιερώματος της εκπομπής μας «Λόγος και μέλος» εν ώψη του εορτασμού της μνήμης του Οσίου Ιωάννη του Κουκουζέλη κατά την 1η Οκτωβρίου. Πλήθος μελισμάτων του Ιωάννη Κουκουζέλη επενδύουν τις εκπομπές μας αυτές σε μια όσο το δυνατόν επαρκή γνωριμία με το έργο του κορυφαίου τονιστού. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακούσαμε από τους μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης το επιφώνημα «Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε», μία σύνθεση εκτενή και περίτεχνη.
1: Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε το ίδιο επιβλητικό επιφώνημα σε χοροδιακή και πάλι ερμηνεία με ενδιάμεσες καλοφωνικές μονοφωνίες. Μας έρχεται από μια πρόσφατη έκδοση του 2023 διπλού ψηφιακού δίσκου του Βυζαντινού χορού Τρόπος υπό την διδασκαλία και χοραρχία του δασκάλου της ψαλτικής τέχνης πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Αγγελίδη με τίτλο «Άσο το Κυρίο» από τις εκδόσεις Κλήθρων. Στο ένθετο της έκδοσης διαβάζουμε σχόλιο του χωράρχη Κωνσταντίνου Αγγελίδη. Ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αβραάμ Ευθυμιάδης, εμβριθής διδάσκαλος της Βυζαντινής μουσικής και μελοποιός, απέδειξε τον σεβασμό του στις ρίζες της μουσικής μας κληρονομιάς με τη διάσωση και αντιγραφή παλαιών μελών από χειρόγραφους κώδικες. Ανάμεσά τους, το επιφώνημα «Εξομολογήσω μέση Κύριε» του Βυζαντινού μαΐστορος Ιωάννη του Κουκουζέλη σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου εκ του 100ου εκ του κώδικος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος Αγίου Όρους, όπως ο ίδιος σημειώνει. Στην καταγραφή του αυτή δηλώνει ότι τα επιφωνήματα ψάλλονται εις όλος πανηγυρικάς, κυριακάς και δεσποτικάς εορτάς μετά την δοξολογίαν. Αυτή η αντιγραφή μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε ένα ακόμη μουσικό κόσμημα της καθ' αυτό βυζαντινής περιόδου, της μουσικής παραγωγής και δραστηριότητας του Οσίου της Εκκλησίας μας και Βυζαντινού Μαΐστορα Ιωάννη Παπαδόπουλου του Κουκουζέλη. Μια γνωριμία με τη μελοποιία των επιφωνημάτων και την ιδιαίτερη μορφολογία τους, τις μουσικές ενότητες και φόρμες που υφαίνουν τις ημνητικές φράσεις που επαναλαμβάνονται σε μια αργή, καλοφωνική, επιβλητική και ταυτόχρονα κατανυκτική σύνθεση. Πλάγιος του Δευτέρου, έσον ενανό, αντίφωνος Άγια, Άγια Παπαδικός, μικρές πινελιές σκληρού διατόνου στον φθόγκο ζώεν υφέση και με χρήση τετραχόρδου τρίτου ήχου, πρώτος τετράφωνος, είναι ήχοι που εμπλουτίζουν το μέλος. Υψωθεί το ηχείρ σου, Κύριε, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος, μη επιλάθη, Κύριε, των πενήτων σου εις τέλος, υψωθεί το ηχείρ σου. Οι επικλήσεις ηκεσίες προς τον Κύριο αναδύονται με έναν διάλογο της καλοφωνίας των καλοφωνάριδων και της αποχωρού δυναμικής και δωρικής προσέγγισης του αιτήματος με τις εξάρσεις του ηχοχρώματος του διατόνου στην έναρξη και την επιστροφή στον πλάγιο του δευτέρου ήχο στις ενδιάμεσες καταλήξεις. Ορφανών και πτωχών σοι βοηθός, εκάθισας επί θρόνου κρίνων δικαιοσύνην. Δύο μουσικές ενότητες σύντομες με τη σύζευξη σκληρού χρώματος και διατόνου. Η μουσική συνδέεται με την ποίηση. Ανάμεσά τους η επανάληψη των δεήσεων. Ανάστηθη, Κύριε ο Θεός μου. Η χαρμόσυνη μουσική κορύφωση δίνεται με τους διατονικούς ήχους πρώτο τετράφωνο και παπαδικό Άγια, εξυψώνει όλους, ψάλλοντες και ακροωμένους. Το έξοχο ομόηχο κράτημα με την εύρυθμη ψαλμόδησή του, τις εναλλαγές των ήχων συμπληρώνει την μεγαλειώδη σύνθεση του Ιωάννη Κουκουζέλη. Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Κουκουζέλης και Μαΐστορ παραμένει για όλους όσοι υπηρετούν την ψαλτική τέχνη ο χαριτώνυμος, ο γλυκύτατος, ο διδάσκαλος των διδασκάλων. Ακούμε το επιφώνημα «Εξομολογήσω μέση Κύριο Θεός μου», μέλος του Βυζαντινού Μαΐστορος Ιωάννη του Κουκουζέλη σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Στις καλοφωνίες, μονοφωνάριδες, κατά σειράν, ο διευθυντής του χορού Κωνσταντίνος Αγγελίδης και οι πρωτοψάλτες Κωνσταντίνος Τρίφωνος, Χαρίλαος Τσαρούχης, Δημήτριος Νέντας και Εμμανουήλ Αβραάμ.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Μετά το εκτενέστατο όσο και μεγαλειώδες αυτό μελούργημα του Βυζαντινού Μαΐστορος Οσίου Ιάννη Κουκουζέλη από τον ένατο ψαλμό «Εξομολογήσω μέση Κύριε υψωθεί το ηχήρ σου» σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου σκληρό χρωματικό, θα κλείσουμε τη σημερινή μας γνωριμία με μελίσματα του Βυζαντινού Μαΐστορος με έναν ψαλμικό στίχο. «Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού, λέγει αλληλούια σε ηχοπλάγιο τετάρτου». Πρόκειται για το πρώτο ημιστήχιο του ψαλμικού στίχου «Τότε λαλήσει» από το πρώτο κάθισμα του ψαλτηρίου που ψάλεται στον Εσπερινό. Αναφερόμενο στο μέλος αυτό, ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης Λικούργος Αγγελόπουλος σημειώνει: «Το πρώτο ημιστήχιο του ψαλμικού στίχου «Τότε λαλήσει» ανήκει στην ενότητα των στίχων του πρώτου καθίσματος του ψαλτηρίου που ψάλεται στον Εσπερινό. Χαρακτηριστικό της δομής του στίχου αυτού είναι η πλατιά μελισματική ανάπτυξη του κειμένου και η μετά από αυτήν εμπνευσμένη μελισματική επεξεργασία του Αλληλούια σε τρεις ενότητες. Τις γνωστές συνδετικές λέξεις των μελών «λέγει» και «πάλι» βρίσκομαι και εδώ μεταξύ κειμένου και πρώτου Αλληλούια «λέγει» και μεταξύ πρώτου και δευτέρου τρίτου Αλληλούια «πάλι», όπου κορυφώνεται η σύνθεση τόσο σε ποικιλία εναλλαγών των ήχων, όσο και σε διαστηματική έκταση και σε μελωδικό πλούτο.
2: Το ημιστήχιο του Τελαλήση ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία υπό τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Λικούργο Αγγελόπουλο από τον δίσκο ακτίνας Ιωάννης Κουκουζέλης, ο Βυζαντινός Μαΐστορ. Μονοφωνάριδες το λέγε ο πρωτοψάλτης Ηλίας Φραγκάκης και στο Πάλιν ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Αγγελίδης.
1: Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη στο Βυζαντινό Μαΐστορα Ιωάννη τον Κουκουζέλη. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα, ευλογείτε.
4: Ο Κύριος.
3: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας πάνω στην ακολουθία του Αραβόνος και είχαμε μείνει στην προηγούμενη εκπομπή εκεί στο σημείο που ο Διάκονος διαβάζει την ευχή περί ειρήνης και ομονίας. Ήθελα να σας ρωτήσω, πολλές φορές διαταράσσουμε την ομόνια μέσα στο σπίτι και πληγώνουμε τον άνθρωπό μας, ας το πω αδιάκριτα λιγάκι. Είμαστε άγαρμποι. Πώς θα αποκτήσουμε λεπτότητα μέσα στο γάμο?
4: Ο γάμος είναι μία σχέση ανθρώπων. Και η σχέση, για να μπορέσει να λειτουργήσει πραγματικά και ειρηνικά, πρέπει να έχει βάση την ταπείνωση. Δηλαδή να μάθουμε να ακούμε και να αποδεχόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Και να δεχόμαστε αυτά τα οποία λέει, έστω και αν δεν συμφωνούμε, τουλάχιστον να έχουμε την ευχέρεια και την διάκριση να του δίνουμε το δικαίωμα να πιστεύει αυτά τα οποία θέλει και να έχει τις δικές του απόψεις. Δεν σημαίνει ότι εμείς ταυτιζόμαστε με όλες τις απόψεις των άλλων ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα τους δίνουμε την άνεση να έχουν τις δικές τους απόψεις για οποιαδήποτε θέματα θέλουν.
3: Ναι, αλλά αυτή η λεπτότητα πώς θα έρθει?
4: Αυτή θα έρθει μέσα από πολλή άσκηση. Δεν είναι εύκολο πράγμα, διότι μαθαίνουμε από τα σπίτια μας, από την νεανική μας ηλικία, να διαχειριζόμαστε τα διάφορα θέματα όπως θέλουμε εμείς. Αλλά ο γάμος είναι μια μεγάλη άσκηση, μια μεγάλη παλέστρα, ένα στάδιο αγώνων πνευματικών, που πρέπει να μάθει ο άνθρωπος εκεί να υπερβαίνει τον εαυτό του.
3: Στην περίοδο αυτή της δοκιμασίας, το καταλαβαίνουμε πραγματικά ότι είναι μια παλέστρα ή ετοιμαζόμαστε ουσιαστικά για το γάμο ως μια πιο κοσμική κατάσταση?
4: Η αγάπη, για να μπορέσει να λειτουργήσει, πρέπει να στηρίζεται πάνω στη θυσία. Να θυσιάσω τον εαυτό μου, τα θελήματά μου, τις ιδεολειψίες μου, τις προκαταλήψεις μου, όλα αυτά για την αγάπη του αδερφού μου. Να μπορεί να υπάρξει και ο αδερφός μου μαζί με μένα. Να συγχωρέσουμε. Να είμαστε μαζί στον ίδιο χώρο.
3: Να προχωρήσουμε στην επόμενη ευχή που γίνεται η επίδοση των δαχτυλιδιών του ζευγαριού και ο ιερέας εδώ λέει, αραβωνίζει το δούλο του Θεού Γεώργιο, στη δούλη του Θεού, ας πούμε Μαρία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Μιλήστε μας, σας παρακαλώ, πρώτα για αυτή τη μεγάλη σημασία της αναφοράς στην Αγία Τριάδα σε αυτό το σημείο της ακολουθίας και κατ' επέκταση, τι σημαίνει αυτό στη δοκιμασία μέσα?
4: Αυτό σημαίνει, και πολύ καλά το επισημάνατε, ότι όλα γίνονται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή όλα έχουν αναφορά στον Θεό και Δημιουργό μας. Τίποτα στη ζωή μας δεν είναι άνευ του Θεού. Χωρίς τον Θεό τα πάντα είναι θνητά. Τα πάντα είναι καταδικασμένα σε θάνατο. Με τον Θεό όμως τα πάντα λαμβάνουν αιώνια υπόσταση και αιώνια διάσταση. Έτσι και αυτή η σημαντική πράξη να γνωρίσει ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα και να ερευνήσει ο ένας τον άλλο και να δουν αν μπορούν να γίνουν σύζυγοι στην πορεία της ζωής τους, αυτό γίνεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλη η σχέση αυτή είναι σχέση σωτηρίας. Δεν είναι απλώς μια σχέση των δύο φύλων, αλλά είναι μια σχέση που μέσα από την σχέση των δύο φύλων οδηγεί στην αιώνια βασιλεία του Θεού.
3: Βέβαια, Γέροντα, να πούμε την αλήθεια ότι και οι άνθρωποι που είμαστε, ας το πούμε, το λέω σε εισαγωγικά, στην Εκκλησία, αυτό το εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πολλές φορές γίνεται συνήθεια, απλή συνήθεια, δηλαδή ένα τυπικό πράγμα.
4: Μπορεί να γίνεται συνήθεια, αλλά δεν πάβει να έχει την πραγματικότητά του και να είναι ένα γεγονός το οποίο οδηγεί στην αιώνια σχέση μας με τον Πατέρα μας Θεό. Κάθε λόγος στην Εκκλησία έχει αιώνια διάσταση. Κανένας λόγος δεν είναι πρόσκαιρος.
3: Και έχετε ξαναπεί, προσπαθώ να το θυμηθώ τώρα, ότι όλες αυτές οι ευχές και οτιδήποτε λέει ο ιερέας μέσα στην Εκκλησία, ας το πούμε, λέμε τώρα εδώ, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, σκεπάζει με αυτή την ευχή το ζευγάρι στη δοκιμασία του γάμου. Πώς το σκεπάζει?
4: Σκεπάζει διότι όταν γίνονται στο όνομα του Θεού τα πάντα, τότε ο Θεός καλύπτει με την παρουσία Του και αγιάζει τις πράξεις αυτές. Και γίνονται όλα με ένα σκοπό και ένα νόημα την αιώνια σχέση του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα Του.
3: Αυτό γίνεται άσχετα με το τι κάνουμε εμείς. Δηλαδή ο Θεός θα υπάρχει εκεί ως σκέπη ασχέτως...
4: Ο Θεός θα υπάρχει οπωσδήποτε. Το εάν εμείς συνεργοποιήσουμε αυτήν τη σκέπη του Θεού, εάν εμείς θελήσουμε να είμαστε με τον Θεό, αυτό αποτελεί δικό μας θέμα και δική μας ελευθερία, επιλογή.
3: Μπορείτε να μας υπενθυμίσετε πόσο ο άνθρωπος μπορεί να πάρει δύναμη από την παρουσία του Θεού γενικότερα, αλλά και ειδικότερα σε αυτήν την περίοδο δοκιμής πριν το γάμο?
4: Εάν αισθανθεί ο άνθρωπος ότι όλα αυτά γίνονται κατ' ενώπιον του Θεού και ότι δεν είναι απλώς μια γνωριμία με ένα έτσι επιπόλαιον τρόπο, αλλά λαμβάνουν μια μεγάλη σοβαρότητα όσον αφορά την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και την αιώνια βασιλεία του Θεού, τότε ο άνθρωπος γίνεται πολύ σοβαρός και πολύ συναισθαλμένος και πολύ συνετός ώστε να διαχειριστεί αυτή τη σχέση με πολύ αγάπη και πολύ σύνεση και σεμνότητα και να καταλάβει ότι έχει να κάνει με έναν άλλον άνθρωπο, μια εικόνα του Θεού, ότι ο Θεός τον οδήγησε σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα δούμε μετά στην ευχή που θα διαβάσουμε ότι ο Θεός κατευθύνει τα διαβήματά μας μέσα στο γάμο μας και μέσα στη μνηστία μας.
3: Τώρα είπατε μια πολύ μεγάλη λέξη. Είπατε να γίνει σοβαρός. Δηλαδή καμιά φορά μπαίνουμε στον αραβόνα και σε άλλα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας και είπατε να γίνει σοβαρός για να καταλάβει την παρουσία του Θεού. Η ερώτηση είναι πώς θα βοηθήσει η διαδικασία του αραβόνα, να το πω πολύ απλά, να σοβαρέψουμε λίγο περισσότερο ως προς αυτό, ως προς την αίσθηση της παρουσίας του Θεού.
4: Αυτά τα πράγματα χρειάζονται πολύ σοβαρότητα. Που αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε καταθλιπτικοί και αγέλαστοι και αμήλυτοι, αλλά θα διαχειριστούμε αυτήν την πορεία εξερεύνησης του άλλου ανθρώπου με, όπως ένας γιατρός εξερευνά και εγχειρίζει το σώμα ενός ασθενούς ανθρώπου με τόση σοβαρότητα και με πολύ αγάπη και με πολύ λεπτότητα. Για να δούμε τον άλλον άνθρωπο, τη σύζυγό μας, τον σύζυγό μας που αραβωνιαζόμαστε τώρα, μέσα σε όλα τα δεδομένα της ζωής του. Και με πολύ αγάπη να ερευνήσουμε και να μάθουμε τον άλλον άνθρωπο για να δούμε αν μπορούμε να ζήσουμε μαζί του ως σύζυγοι.
3: Πορά η κουβέντα πάνω σε αυτό το πράγμα, ενώ αν και οι δύο δεν έχουν μια πνευματική κατάσταση ή να το πω γνώση, έτσι ώστε να τα καταλάβουν όλα αυτά, θα μπορούσε ο ένας τον άλλον στην αρχή του αραβώνα να κάνει αυτή την κουβέντα. Ξέρεις, κάνουμε αυτό και τώρα πρέπει να κινηθούμε έτσι. Μπορεί να γίνει αυτό?
4: Μπορεί να γίνει και είναι καλό να γίνεται όπως μπορούν οι άνθρωποι να το εκφράσουν και όπως μπορούν να το αισθανθούν. Καλό είναι να έχουν έναν κοινό πνευματικό που να τους κατευθύνει και να τους δίδει αυτές τις προοπτικές, διότι σίγουρα τα νέα παιδιά δεν έχουν πολλή εμπειρία από τη ζωή, ούτε από τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Χρειάζεται ένας δάσκαλος, ένας μέντορας, όπως λένε και στα έξωθε πράγματα, που να τους καθοδηγήσει και να τους ανοίξει τον δρόμο και τα μάτια να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο πράττουν τώρα είναι κάτι πολύ ευλογημένο, πολύ όμορφο, πολύ ωραίο, αλλά και πάρα πολύ σοβαρό.
3: Τώρα δεν θυμάμαι να πω την αλήθεια αν το έχω παρακάτω σε ερώτηση, αλλά τώρα μου δίνετε την αφορμή. Αν ο πνευματικός δει στην πορεία του αραβώνα ότι κάτι δεν πάει καλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πολύ λεπτή η θέση του, πώς θα γυρίσει να πει ότι κοιτάξτε, δεν πάνε καλά τα πράγματα?
4: Νομίζω ότι όταν δεν πάνε καλά, οι πρώτοι που θα το διαπιστώσουν θα είναι τα παιδιά, τα οποία γνωρίζονται. Αλλά και ο πνευματικός, όμως και οι καλοί γονείς. Και αν διαπιστώσουν ότι κάτι δεν πάει καλά, οφείλουν να πούν στα παιδιά τους με αγάπη ότι πρόσεξε, διότι βλέπουμε ότι κάτι δεν γίνεται καλά. Και μάλιστα οι γονείς να το πούν στο δικό τους παιδί, όχι στο άλλο, για το άλλο παιδί. Να πούν ότι εσύ, παιδί μου, πρέπει να προσέξεις. Διότι μπαίνει μέσα και η υποκειμενικότητα. Αλλά ο πνευματικός μπορεί να πει και στους δύο αυτούς ανθρώπους, τον άνδρα και στη γυναίκα, τι πρέπει να προσέξουν, τι πρέπει να λάβουν υπόψη, να τους επισημάνει τις ατέλειες και τις λαθασμένες τοποθετήσεις και πράγματα που κάνουν, με σκοπό βέβαια όχι να τους ματαιώσει την σχέση τους, αλλά να τους βοηθήσει να προχωρήσουν σωστά.
3: Βέβαια δεν είναι και λίγο επικίνδυνο τώρα αυτό για τη σχέση του πνευματικού με το ζευγάρι, γιατί μπορεί να γυρίσει να πει ο ένας από τους δύο: Πάτερ, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εγώ τα βλέπω, δηλαδή τα στραβά να τα βλέπω καλά για χι λόγους. Ναι. Και μετά ο πνευματικός ουσιαστικά να βρεθεί σε δύσκολη θέση, γιατί θα γύρω να πει ο γέροντας θέλει να μας χωρίσει, εν πάση περιπτώσει.
4: Νομίζω ότι όταν ο πνευματικός πατέρας του δώσει την εντύπωση ότι ο ίδιος κάνει τα πάντα για να μείνουν μαζί και ότι ο ίδιος αγαπά και τους δύο εξίσου. Και ότι ο ίδιος με πολύ αγάπη παρακολουθά τα βήματά τους στην πορεία του αραβώνος. Νομίζω δεν θα αισθανθούν καμία απειλή από τον πνευματικό.
3: Τώρα αυτή την παρουσία του Θεού στη διαδικασία της δοκιμής του ζευγαριού, την αισθανόμαστε με την ψυχή ή με το μυαλό ή και με τα δύο?
4: Με όλα τα όργανα του σώματός μας. Όλος ο άνθρωπος, όταν λέμε στην Εκκλησία αυτή τη φράση που λένε οι πατέρες, έχω πληροφορία. Πληροφορία σημαίνει έχω πλήρη γνώση. Φέρεται πλήρης γνώση σε όλο μου το είναι. Μέχρι και το τελευταίο μου κύτταρο πληροφορείται πλήρως. Φέρει τη γνώση ότι αυτό έτσι είναι. Δεν έχει καμιά αμφιβολία.
3: Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ ψυχής και μυαλού στην πρόσληψη και στην αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας?
4: Το μυαλό μας είναι το εγκέφαλός μας, η διάνοιά μας, η οποία μπορεί να έχει το δικό της τρόπο που σκέφτεται. Η ψυχή μας είναι κάτι ευρύτερο, είναι όλο το είναι μας. Όλος ο ψυχοσωματικός μας κόσμος, που μέσα σε αυτό είναι μια δύναμη και η διάνοια. Γι' αυτό πολλές φορές η διάνοια μας μπορεί να μας λέει ότι αυτό που γίνεται δεν είναι καλό πράγμα. Αλλά η ψυχή μας ή η καρδιά μας να μας λέει ότι όχι, είναι καλό. Να έχει διάσταση το ένα από το άλλο. Διότι τα δεδομένα της διανοίας είναι άλλα, τα δεδομένα της καρδιάς είναι άλλα.
3: Και πώς συγγενεύει, Γέραντα, ο έγαμος βίος με το μοναχισμό? Αυτό έχει πει πολλές φορές, αλλά θα ήθελα σε όσον αφορά την παρουσία του Θεού ως δύναμη πια.
4: Και ο μοναχός και ο έγαμος άνθρωπος πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτό το οποίο κάναμε στη ζωή μας και κάνουμε είναι έργο που έχει αιώνιες διαστάσεις. Δεν είναι κάτι το απλό, δεν είναι κάτι το πρόσκαιρο, δεν είναι κάτι το εφήμερο, αλλά έχει αιώνια διάσταση, γιατί γίνεται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
3: Πώς όμως, θέλω να επιμείνω σε αυτό, πώς η παρουσία του Θεού ως δύναμη γίνεται αισθητή σε ένα μοναχό και τι παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε το μοναχικό βίο, ας το πούμε για την ώρα, στη διαδρομή του Αραβώνα.
4: Όπως ο μοναχός, πορευόμενος στον δρόμο της μοναχικής πολιτείας, συναντά πολλούς πειρασμούς, πολλές θλίψεις, πολλές δυσκολίες, αλλά επικαλούμενος στον Χριστό, ο Χριστός γίνεται μια πραγματικότητα καθημερινή στη ζωή του και τον αναπαύει και τον ξεκουράζει και τον δυναμώνει και τον καθοδηγεί. Έτσι και ο έγγαμος άνθρωπος καθημερινά πρέπει να επικαλείται το όνομα του Χριστού μας και ο Χριστός να είναι παρόν στη ζωή του σε κάθε βήμα. Οποιαδήποτε δυσκολία του συμβεί, οποιαδήποτε θλίψη, οποιαδήποτε στενοχώρια, οποιαδήποτε έτσι ζωφερά κατάσταση στη σχέση του με τον άλλον άνθρωπο, με τον σύζυγό του, πρέπει όλα αυτά να έχουν μια αναφορά στον Θεό. Και εκεί ταπεινά να ζητάμε από τον Θεό τη βοήθειά του και όταν βλέπουμε ότι τα πάντα κοντεύουν να εκραγούν και να τυναχθούν στον αέρα, εκεί να μάθουμε να γονατίζουμε και να παρακαλούμε τον Θεό να θεραπεύσει τα τραύματα και τα λάθη τα δικά μας.
3: Άρα όπως το λέτε, γιατί υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση σε αυτό, πολύ πνευματική μας λέτε ότι και ο μοναχικός βίος συνδέεται με τον έγαμο βίο και τα λοιπά και πέρα από παραδείγματα, αλλά από αυτό που λέτε καταλαβαίνω ότι είναι ο τρόπος, δηλαδή παίρνουμε τον τρόπο της διαχείρισης, ας το πούμε, της παρουσίας του δύναμου από τον μοναχισμό, από τον τρόπο.
4: Τρόπος.
3: Τώρα ένα άλλο είναι, έτσι όπως ακούμε αυτές τις ευχές και μελετώντας για να κάνουμε αυτή την εκπομπή, μου έρχεται στο μυαλό πάντοτε ότι όλα αυτά είναι μια υπόσχεση που δίνουμε ενώπιον του Θεού. Δεν είναι μόνο προσευχή, γιατί φαντάζομαι για να το λέει ο ιερέας, εσύ το ακούς από κάτω.
4: Ναι, βέβαια.
3: Είναι μια υπόσχεση. Λέμε όμως μεταξύ μας μετά, του ζευγάρι, λέμε θα παντρευτούμε, εντάξει, και αν χωρίσουμε, χωρίσαμε. Η ερώτηση είναι, λέει ο άλλος, ούτε πρώτη είμαστε ούτε τελευταίοι. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την αθέτηση της υπόσχεσης ενώπιου του Θεού.
4: Ο Χριστός μας λέει ξεκάθαρα, ούς ο Θεός συνέζευσε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Άρα σημαίνει τα σύζευξης του ανδρός και της γυναικός μέσα στο μυστήριο του στεφανώματος. Την έκαμε ο Θεός. Ο Θεός συνέζευσε αυτούς τους ανθρώπους. Και άρα δεν μπορεί κανείς να διαλύσει αυτή την ένωση των ανθρώπων. Δεν πρέπει. Και είναι τόσο σημαντικό το έργο αυτό, όπως όλα τα έργα τα οποία κάνει ο ίδιος ο Θεός αυτοπροσώπως. Και ο ίδιος ο Θεός, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, έγινε ο πρώτος νυφαγωγός. Αυτός οδήγησε την Εύα στον Αδάμ και τον Αδάμ στην Εύα. Και τέλεσε τον πρώτο γάμο μέσα στον Παράδεισο. Βέβαια, άνευ σαρκικών παθών και υπολείπων θεμάτων τέτοιων. Αλλά δεν έχει σημασία. Ο Θεός ευλόγησε τον άνδρα και τη γυναίκα και τους έκαμε η σαρκαμία μέσα στον Παράδεισο και ο πρώτος νυφαγωγός και ιερουργός του μυστήριου του γάμου είναι ο Χριστός μας, στον Παράδεισο.
3: Να θα το πω προσεκτικά, αλλά έτσι το νιώθω. Ουσιαστικά είμαστε υποχρεωμένοι από ένα σημείο και μετά.
4: Όπως ο μοναχός δεν αποσχηματίζεται και δεν μπορεί να νυφευθεί, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει πράξη αποσχηματισμού του μοναχού. Έτσι και κατά κρύβια και για το γάμο. Δεν υπάρχει πράξη ανέρεσης του γάμου. Το ότι γίνεται δεύτερος και τρίτος γάμος είναι μια άκρα οικονομία της Εκκλησίας. Πολύ οικονομία. Όχι απλώς μια διευθέτηση μιας εκκρεμότητας. Είναι μια οικονομία που στην ακρίβεια δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να γίνεται.
3: Βέβαια, για το γάμο το καταλαβαίνω, αλλά στον Αραβώνα, επειδή το ακούμε αυτό και υπάρχει γι' αυτό επιμένω σε αυτό, είναι και εκεί η υπόσχεση όμως.
4: Είναι και εκεί η υπόσχεση ότι η γνωριμία θα γίνει εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γνωριμία. Αλλά σίγουρα ο Αραβώνας έχει την προϋπόθεση ότι εάν δω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω, τότε ταπεινά και απλά θα ζητήσω συγχώρεση για την αδυναμία μου και θα επιστρέψω στην προτέρα μου κατάσταση.
3: Άρα η υπόσχεση στον Αραβώνα πώς θα την καταλάβει το ζευγάρι?
4: Θα την καταλάβει με το γεγονός ότι δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε τέλεια συζυγία και υπάρχουν πράγματα τα οποία θα γίνουν στο γάμο.
3: Τώρα ο ιερέας κάνει το σημείο του σταυρού με τα δαχτυλίδια.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί η Εκκλησία αγιάζει πάντα με το σημείο του σταυρού και ειδικά στον Αραβώνα?
4: Τα πάντα δείτε σταυρού, λέει οι πατέρες, διότι ο σταυρός έχει διπλή σημασία. Πρώτα η ευλογία του Χριστού μας, του σταυροθέντος εις ο σταυρών των τίμιων και σώσαντος τον κόσμο. Μας έσωσε ο Κύριος δια του τιμίου αυτού σταυρού και άρα είναι το σημείο του Χριστού μας ο τύπος του τιμίου σταυρού, αλλά και διότι η σχέση αυτή είναι σταυρική. Πορεύεσαι να γνωρίσεις τον άλλον άνθρωπο σταυρώνοντας τα πάθη σου και τον εαυτό σου και τα θελήματά σου και την ιδιοτέλειά σου και τον εγωισμό σου. Αν δεν σταυρώσεις τον παλαιόν άνθρωπο, δεν θα αναστηθεί ο νέος που θα μπορέσει να οικοδομηθεί η σάρκα μία μέσα στη συζυγία του γάμου.
3: Όπως μας έχετε πει πολλές φορές, είναι σταυρική πορεία αυτοθυσίας. Η ερώτηση είναι όμως, κανένας δεν μπαίνει ουσιαστικά σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά στον Αραβόνα, με αυτό το σκεπτικό.
4: Μπορεί να μην μπαίνει, αλλά η πορεία θα τον προσγειώσει. Η πορεία θα δείξει ότι αν θέλεις να γνωρίσεις τον άλλον άνθρωπο και να καλλιεργήσεις την αγάπη, πρέπει να σταυρώσεις τον εγωισμό σου. Διαφορετικά θα τα τεινάξεις όλα στον αέρα.
3: Ήδη από τώρα, από τον Αραβόνα.
4: Βέβαια, βέβαια.
3: Και το άλλο που μας έχετε πει πολλές φορές, ότι από τώρα, από τη διαδικασία του Αραβόνα, αυτή η σχέση είναι ιερή. Πώς γίνεται ιερή τώρα στον Αραβόνα?
4: Ο άλλος άνθρωπος είναι πάντοτε ιερό πρόσωπο και κάθε απόπειρα ανίχνευσης του άλλου ανθρώπου και γνωριμίας. Και σίγουρα μέσα στον Αραβόνα ο άλλος άνθρωπος αφήνει πιο ελεύθερο τον εαυτό του να εκφραστεί, να αποκαλύψει τα μυστικά του, να πει τα τραύματά του, να πει τη ζωή του, να πει όλα αυτά που θέλει να πει στον άλλον άνθρωπο που θα είναι ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή του. Είναι κάτι το πολύ, πολύ λεπτό και πολύ έτσι αξιοσέβαστο. Όπως όταν πάμε να εξομολογηθούμε, πνευματικός σέβεται τον εξομολογούμενο, διότι ανοίγει την καρδιά του και λέει πράγματα που δεν θα έλεγε ποτέ σε κανένα. Και οι πατέρες τον μοιάζουν αυτό σαν τον τοκετόν του ελαφιού, που τον παραμικρό θόρυβο να ακούσει, σταματά τη διαδικασία τοκετού και πεθαίνει. Έτσι και με πάρα πολύ προσοχή, με άκρα προσοχή και σοβαρότητα, πρέπει να διαχειριζόμαστε την παράδοση του εαυτού του άλλου ανθρώπου στα χέρια τα δικά μας. Διότι σίγουρα ο άλλος άνθρωπος θα ανοίξει την καρδιά του. Αφού μας αγαπά και αφού θέλει να ζήσουμε μαζί του, θα ανοίξει την καρδιά του. Και εμείς θα ανοίξουμε τη δική μας καρδιά. Και αυτό είναι κάτι το πολύ πολύ πολύ ευαίσθητο και σοβαρό και άκρος ιερότατο.
3: Για να το κάνουμε ακόμη πιο πρακτικό, η λέξη που μου έρχεται στο μυαλό τώρα που τα ακούω αυτά είναι η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, τι σχέση πια έχει η ιερότητα και η εμπιστοσύνη σε αυτή τη διαδικασία τώρα του Αραβόνα?
4: Νομίζω ότι είναι κάτι βαθύτερο από τη μια απλή εμπιστοσύνη. Αλλά δεν βρίσκω κάποια λέξη που μπορεί να την χαρακτηρίσει. Νομίζω είναι αυτό που λέμε στην Εκκλησία παραθόμεθα. Παρατίθε με την ψυχή μου, την καρδιά μου, την δίδω την καρδιά μου με όλο το περιεχόμενό της και με όλα τα περιεχόμενά της στα χέρια του άλλου ανθρώπου. Παραδίδομαι στον άλλον άνθρωπο. Παραδίδεται η γυναίκα στον άντρα και ο άντρας στη γυναίκα. Και του δίδει την άνεση να ερευνήσει όλον τον κόσμο το δικό του και το δικό της.
3: Τώρα έχετε αναφέρει πολλές φορές ότι μέσα στο θόρυβο των πραγμάτων χάσαμε τον άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η φράση. Η κοινωνία, η επικοινωνία μέσα στο γάμο τελικά είναι μια πορεία. Δηλαδή πρέπει να έχουμε εκπαιδευτεί πριν τον γάμο. Τώρα στη δοκιμασία, στην περίοδο του Αραβόνα.
4: Σίγουρα πρέπει να έχουμε εκπαιδευτεί και να έχουμε παιδευτεί και τα δύο. Δηλαδή και να μάθουμε και να πάθουμε. Θα πάθουμε για να μάθουμε και θα μάθουμε παθαίνοντας. Έτσι είναι η πορεία αυτή. Θα κάνουμε και λάθη, θα τα κάνουμε και θάλασσα, θα τα κάνουμε και μουσκεμα και θα κλάψουμε για τα λάθη που κάνουμε, γιατί έτσι μαθαίνει ο άνθρωπος. Πρέπει να ταπεινωθούμε και η ταπείνωση έχει και δάκρυα πολλές φορές και συντριβή, αλλά είναι σωτήρια.
3: Αυτό το ότι μέσα στο θόρυβο χάσαμε τον άνθρωπο, πώς μπορεί να μας βοηθήσει μέσα στον Αραβόνα? Θέλω να μας το εξηγήσετε, σας παρακαλώ αυτό.
4: Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο θόρυβος, κάθε πράγμα δηλαδή που μας αποπροσανατολίζει και δεν μας αφήνει να ασχοληθούμε με το κύριο έργο μας. Αυτό λέγεται θόρυβος, όχι η φασαρία που γίνεται έξω στο σπίτι μας. Αυτό που διασπά την προσοχή μας και την καρδιά μας και την αγάπη μας, αυτό πρέπει να φύγει από μας και να επικεντρωθούμε σε αυτό το οποίο κάνουμε. Όπως ένας χειρουργός όταν κάνει μια εγχείρηση, δεν ακούει και δεν βλέπει τίποτε τι σημαίνει γύρω του. Και κατευθείαν χειρουργεί άκρος προσιλωμένος στο έργο το οποίο κάνει. Και μάλιστα από ό,τι έχω δει κάποιες εγχειρήσεις, ούτε ψάχνει να βρει τα εργαλεία του. Λέει μια λέξη, άρφα, βήτα ή ένα, τρία, δέκα. Και αυτό σημαίνει κάποια εργαλεία, κάνει το χέρι έτσι και αμέσως ο βοηθός του το δίνει στο χέρι. Δεν ψάχνει συρτάρια να βρει τα μαχαίρια και τα βελόνια. Θα πέθεις και ο άνθρωπος. Είναι άκρος προσιλωμένος. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται την εξερεύνηση του άλλου ανθρώπου πρέπει να είναι άκρος προσιλωμένος σε αυτόν τον ιερότατο έργο.
3: Ποιος είναι ο θόρυβος λοιπόν που θα διασπάσει αυτή την προσήλωση?
4: Ο θόρυβος είναι τα πάθη μας. Η φιλιδονία μας που μπορεί να μας αποσπάσει από το κατεξοχήν έργο της νοημίας, η φιλοδοξία μας, η φιλαυτία μας, η φιλαργυρία μας, κυρίως τα πάθη μας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
4: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Σχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κινήν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών, ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, κινήν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγγίσε το όνομά σου, αληθέτε βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου ως ουρανών και επί γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους φωλέντες ημών και εμείς ενέγξει μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε, ο Κύριο Πνεύματι, κινήν και αείκησος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσεων με το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσεων με Χριστό Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσεων με αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματα σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου στα σαυλά σου, Κυρίου. Η καρδιά μου και σάρξη μεγαλειάσαν το επιθέον ζώντα, γαστρουθεί ον έβρενε αυτό οικίαν και τριγών ουσίαν εαυτή, ούθης ήταν ουσία αυτής. Δυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, η συγκλάδου κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρα ευλογία σου δώσει ο νομοθετών, πορεύσουν εκ δυνάμειος εις δύναμη, οφθήσει το Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός ο δυνάμων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξά εμπαρεπτήσει εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον οίκοι με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει, Κύριος σου στερήσει τα καθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός ο δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ολπίζων επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, τη γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασες τας ανομίας ο λαός σου, εκάλυψες πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέβαψες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες αποργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ιδιατενήσιν οργή σου από γενναίας της γενναίαν. Ο Θεός επιστρέψας ζώσης ημάς και ο λαός σου εφρανθίζεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του έλεός σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσει εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύσον φοβουμένον αυτό, το σωτήριον αυτού, που κατασκηνώσε δόξα εν τη γη μου. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και πάκουσον με ότι πτωχός και επένης είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσους είμαι, σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα πισέ. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επικής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένης σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεση φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και κράξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκ έστι νόμιος συν θεής, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και

0: προσκυνήσου στην ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσει, ασύ Θεός μόνος, οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσον την αληθεία σου, εφρανθείτε καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου, ξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου, και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου με αγαπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομο επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ούκ προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, κτήρμον και λέημον, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσ' κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκη σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Τριάδος της Αγίας, ο πλήτε τροπεούχη, η λαμπρά διάσων μαρτύρων, οράθητε ενάθλη, Σέργιος ο Θείος Αριστεύς, και βάχος ο γενναίος αθλητής, δια τούτο δοξαστέντες περηφανός, προστίθεστε των πόντων, δόξα τον ισχύσαντι ημάς, δόξα τον στεφανώσαντι, δόξα τον εργούντι διημών πάσιν ιάματα. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και στάβωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θάνατος θάνατος κυλεύσας και έγιες συνδείξας Θεός, μη παρήτης τους έπλασες στη χειρή σου, δείξαν τη φιλανθρωπία σου λέημον, δέξε τη τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσε σωτήρι μόν λαών επιγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει ημάς εις τέλος τε το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποσύσει το έλεος σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος λέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος λέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσε αμαρτίες ημών. Δέσποτα αυτήν χώρισον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ληθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανών και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφιών τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρό. Τον νου προς εχθρούς ανδρείως παρατάξαντες, την πάσαν αυτόν απάτην κατελήσατε και την νίκην άνωθεν ελιφώτες μάρτυρες πανέφημοι, ομοφρόνος εκράζεται καλών και τερπνών, το συνήνε Χριστό. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών ξεμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των εμβολών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα συντεύξεις, και ήθινον τη ζωή ημών προς την ολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσαι εμάς από πάσης λήψη κακών και οδύνης, Τικήσον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, κατά την παραβολή αυτών προλούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσω μου εις την όδης πίστεως και στην επίγνωση του προσήτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέρα σύγκρος των Σεραφείμ, την αδιαφέρονση ο λόγων τεκούσα, την όντως ο τόπος η μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, αμακροθυμήσει επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας, η λάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ούκασμεν άξι άρετα όματα ημούν και βλέψε εις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμασι των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την σύνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ό,τι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον του σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένην η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε συν τον άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φόσου σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως υπέρην, ώστε δάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκ εις τρουθία ένος εύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθους σκότους και γένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεών σου, αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτωσον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλό του Θεού με ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθος σκότους και γένε τον νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλένον Κύριε το όσο και επάκουσον μου ότι πτωχός και πένιστη μη εγώ, φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο σημεί, σώσον το δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα ενέφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου, ότι σε Κύριε Χριστός και επίοικης και πολύ έλεος βάσετες επικαλουμένησε. Ενώθησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσε τη φωνή της δαίσεώς μου. Εν ημέρα κλείψεώς μου και έκραψε προσέωτη επίκουσάς μου. Ο καίστη νομιός εν θεής Κύριε και ο καίστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη ως αεπίησας, ήξωση και προσκυνήσωση εν ενωπιών σου Κύριε και δοξάσωση το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσιας ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσουμε τη λυθία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το ελαιό σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατωτά του. Ο Θεός παρόνομοι επανέστησαν επεμέ και η συναγωγή κρατών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρημον και λαίμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσε κράτος στο παιδί σου και σώσον τον υιόν της παιδής και σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσον ημισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης, αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών υπέρ πάντες τα σκηνώματα Ιακώβ, δεδοξασμένα λαλήθη περισσού η πόλη σου Θεού. Νηστίζομαι Ραβ και Βαβυλώνος της σκηνός που σήμαι, και ειδού ελόφιλε και Τύρος και Λός των Αιθιώπων ούτε εγεννήθησαν εκεί. Μήτρη Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσε την γραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρονωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις ελευθέτων επιώσει προσευχή μου, κλείνω το όσο εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογήσεν μετά το κατεβαινόντων εις λάκων, εγεννήθεν ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντας εν τάφο, ο νου καμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν.
1: Εθετώμε λόγω κατ' οτάτω, εσκοτεινίσκεν και ο θανάτου. Επε με επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετωρισμούς επήγαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επε μου, εθετώμε ευδέλιγμα αυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπαρευόμη, οι οφθαλμοί μου εστένιασαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μήτησαν κρίσπη είσαι στα μάσια, οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτοισαν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσε την δοσκότητα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Τα εγώ προσέ, Κύριε, και έγραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι εκεί τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου σε πεμού. Πτωχώσιμη εγώ και εν κόπησε κνεότητός μου. Υψωθήσε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου σίδωρ, όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα σε πεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θε ελέησον, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι. Εις γενεάν και γενεάν επαγγελώ την αλήθειά σου εν το στοματί μου, ότι είπας. Εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμε διαθήκην της εκλεπτής μου, όμως θα δαβεί το δούλο μου. Έως το αιώνα σε ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν των θρόνων σου. Εξομολογήσω τη ουρανή τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι της ανεφέλεσαι σωθήσετε το Κύριο και της ομοιωθήσετε το Κύριο εν εις Θεού. Ο Θεός ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίου, μέγας και φοβερός εστίν, επί πάντας ως περικύκλο αυτού. Κύριο Θεός ενδυνάμεων της ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και αλήθειά σου κύκλος σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, το δεσάλλον των κυμάτων αυτής η καταπραίνης. Σύ εταπείνωσος ως θεραματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον ή της δυναμεώς σου, διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Σύ στην ουρανή και σύ στην γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν και την θάλασσαν σύ έκτισας, τα βόρ και ερμόν εν το όνομα της ομαλιάσονται, σώσο βραχίον με τη δυναστείας, κρατεωθεί το ηχή σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λός, ο γενός των αλλαλαγμών. Κύριον του φωτί του προσώπου σου πορεύσονται. Και εν το όνομα της αγαλιάσονται όλη την ημέρα. Και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάβγημα της δυνάμεως αυτών σοι. Και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ Βασιλέως ημών. Τότε ελάλησα εν οράσει τη Ιησού και είπας, εθέμην βοήθειαν επί δυνατόν, ύψωσε κλεπτών εκ του λαού μου, έβρον Δαβίδ των δούλων μου, εν ελαίο Αγίου μου έθρισα αυτόν. Εγάρχη ήρμου συναντιλήψετε αυτόν και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν. Ο κοφελής εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ο προστήσου το κακό σε αυτόν. Και στην κόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντες αυτών τροπώσουμε. Και αλήθειά μου και το ελώσουμε με ταυτού και το ονοματί μου εξωθήσε του το κέρας αυτού. Και θύσουμε θελάς η χείρα αυτού και εν ποταμείς δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με, Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήτωρ της σωτηρίας μου. Και εγώ πρωτότοπον θύσουμε αυτόν, υψηλών παρά τις βασιλεύσεις της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστή αυτό. Και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνος το σφαίρμα αυτού και το θρόνον αυτό στα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπω σενή αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει.
4: Για τα δικαιώματά μου βεβηλώσουσι και τα συντολά μου μη φυλάξουσι. Επισκέψομαι νεράβδο τα ανομία αυτών και εν μάθεξη τα αδικία αυτών. Το δε λόγο μου μη διασκεδάσω από αυτών. Ο δω μη αδικήσων και αληθεία μου. Ο δω μη βεβηλώσω τη διαθήκη μου και τα εκπαρευόμενα δια των χειλαίων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το αρχείο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Τα σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί. Και ο θρόνος αυτός ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατερτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σίδε από όσο εξουδένωσας ανεβάλω του Χριστόν σου. Κατέστρεψες τη διαθήκη του δούλου σου, επιβίλωσες εις την γίνη του αγίασμα αυτού και αθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έφτω τα οχυρώματα αυτού δηλίαν, νύρπασον αυτόν πάντες ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιά των φλιβότων αυτών, έφρονας πάντας τους εχθρούς αυτού, απέστρεψε στην βοήθεια της ορομφαίας αυτού, κι ο καντελάβω αυτού εν το πολέμο. Κατέλεσες από καθαρισμού αυτού, των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξα. Εσμίκρινες τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχες αυτού εις γίνη. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος, νεκαυθίσαι το σπυριοργή σου. Μνήσε τη τις μου υπόσταση. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Είσαι στην άνθρωπος όσο ζήσετε και κόψετε θάνατον. Ρίσετε τη ψυχήν αυτό εκχειρός άνθρωπο. Πού είσαι τα λέει σου τα αρχαία, Κύριε, όμως σας ο Δαβίδ εν τη αληθεία σου. Μνήσε τη, Κύριε, του νηδισμού των δούλων σου, ο υπέσχονα το κόλπο πολλών εθνών. Όν είδεσαν οι εχθροί σου, Κύριε, όν είδεσαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου, ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρικέ Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε καταφυγή, γεννήθησε μεν εν γενναίων και γενναίων. Πρώτο όρο γεννηθήνα και πλαστήνα την γέν και την οικουμένη και από το αιώνα και ως το αιώνα σύ. Μη αποστρέψει άνθρωπον ει ταπείνωση και είπα, επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη ο οφθαλμή σου, Κύριε, όση ημέρα η εκθέση τη ήλθε και φυλακή ενοικτή. Τα έξοδα νόματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ο συγκλώη παρέλθει. Το πρωί ενθύσε και παρέλθει, το εσπέρας από πέσες κληρινθεί και ξηρανθεί. Ό,τι εξελείπωμαν εν τη οργή σου και εν το θυμό σε ταράνθημεν, έθωτας ανομίας ημών εναντίον σου, ο αιώνι μόνης φωτισμού του προσώπου σου. Ό,τι πάσα ημέρα μου εξελείπων και εν τη οργή σου εξελείπωμαν, τα έτη μόνο σε αράχνια μελέτου, η ημέρα των ητών ημών εν αυτής εβδομήκοτα έτη. Εάν δεν δυναστείς ογδοήκοντα έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος, ότι επήλθε πρόοδης εφημάς και παιδευτισόμεθα, της κοινός και το κράτος της οργής σου και από το φόβο σου των θυμών σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου των οριζών μη και το σπεπεδευμένο στη καρδία εν σοφία, επίστεψον Κύριος πότε και παρακλήθηκε επί της δούλης σου, ενεπλήστη μεν το πρωί του ολέου σου, Κύριε, και γαλλιασάμεθα και εφράνθη μεν, εν πάσες τες ημέρες ημών εφρανθή ημεν, αθών ημερών ετεπείνασας ημάς, ετώνων είδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρότης Κυρία του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού βληστήσατε. Ερήτω Κυρίων τη λύτη ορμοή και καταφυγή μου ο Θεός μου και λυπηώ επ' αυτών. Ότι Αυτός ρίσεται εσ' εκ παγίδος ηρευτών και από λόγου ταραχώδους.

Από νυχτερινού, από βέλα σκοτωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του πλήτου σου χιλιάς και μεριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγύη, πλην της οφθαλμής σου κατονήσεις και ανταπόδοσεν αμαρτωλών όψη, ότι εσύ Κύριε λεβείς μου, τον ύψος τον έφε καταφυγήν σου, ο προσελεύσεται προσέκακα και μάστιξο και κύριον το σκηνόματί σου, ότι τις αγγέλες αυτού εντελείται περί σου, το διαφυλάξεσαι εν πάσης τα σωδή σου. Επιχειρούν ρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθουν το πόδα σου, η οποία σπίδα και βασιλίσκουν επιβίσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επεμέλπισε και ρίσομαι αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξτε τα πρόσμα και παπούσαμε αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Δόξα Πατρικέ Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αήθη εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής υμνείς τε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν

Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήν ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ενή και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των οποίου συνοδώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήμην τους οφειλέτες ημών και μην εισενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από

0: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιότεραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννη του Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αημνηστικτή τωρές.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού.

0: πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
1: Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο, η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
5: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
6: Πεμπτουσία TV.
5: Συντονιστείτε.
7: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή.
8: Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε για τη διατροφή όπως αυτή συστήνεται σε εθνικό επίπεδο για όλους εσάς που είστε άνω των 65 ετών.

φρούτων. Μία μερίδα λαχανικών ισοδυναμεί με περίπου 150 με 200 γραμμάρια ομών ή μαγειρεμένων λαχανικών, ενώ μία μερίδα φρούτου ισοδυναμεί με περίπου 120 με 200 γραμμάρια φρούτου. Όσον αφορά τα δημητριακά και τις πατάτες, συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση 5 με 7 μερίδων δημητριακών, με μία μερίδα δημητριακών ισοδύναμη με μία φέτα ψωμί, μισό φλιτζάνι ρύζι, μισό φλιτζάνι μακαρόνια και άλλα, ενώ μία μερίδα πατάτας ισοδύναμη με μία μέτρια μαγειρεμένη πατάτα περίπου 120 με 150 γραμμάρια. Για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση 3 μερίδων από ποικιλία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων με μία μερίδα να ισοδυναμεί με ένα ποτήρι γάλα, ένα γιαούρτι ή 30 γραμμάρια τυρί. Σχετικά με το κόκκινο και το λευκό κρέας, συστήνεται η εβδομαδιαία κατανάλωση 2 με 3 μερίδων κόκκινου ή λευκού κρέατος, με τη μία μερίδα κρέατος να ισοδυναμεί με 120 γραμμάρια μαγειρεμένου κρέατος. Για τα ψάρια τώρα, συστήνεται η εβδομαδιαία κατανάλωση 2 με 3 μερίδων από ποικιλία ψαριών ή και θαλασσινών, με τη μία μερίδα να αντιστοιχεί σε περίπου 120 με 150 γραμμάρια μαγειρεμένων ψαριών ή θαλασσινών. Σημαντικά είναι εξίσου και τα όσπρια. Συστήνεται λοιπόν η εβδομαδιαία κατανάλωση τουλάχιστον 3 μερίδων οσπρίων, με τη μία μερίδα οσπρίων να είναι περίπου 150 με 200 γραμμάρια μαγειρεμένα αλλά και στραγγισμένα όσπρια. Τέλος, ως προς τα προστιθέμενα λίπη και έλαια, τις ελιές και τους ξηρούς καρπούς, συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση 3 με 5 μερίδων από προστιθέμενα λίπη και έλαια, ελιές και ξηρούς καρπούς, με τη μία μερίδα να ισοδυναμεί είτε με μία κουταλιά της σούπας από έλαια ή λίπη, είτε με μία χουφτανάλα τους ξηρούς καρπούς, είτε σε 10 με 12 ελιές. Μην ξεχνάτε πως πάρα πολύ σημαντική είναι και η ενυδάτωσή σας. Συστήνεται η καθημερινή κατανάλωση 8 με 10 ποτηριών υγρών μέσα στην ημέρα, με τα 6 με 8 από αυτά να είναι νερό. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες μικρές συμβουλές για μια ισορροπημένη πρόσληψη φαγητού, αλλά και για μια ισορροπημένη κατανάλωση τροφίμων. Διατηρήστε τη συχνότητα των γευμάτων σας. Καταναλώστε 3 κυρίως γεύματα και 2 με 3 σνακ. Φροντίστε τα κυρίως γεύματά σας να περιλαμβάνουν κάτι από όλες τις ομάδες τροφίμων. Προσθέστε λαχανικά σε κάθε κυρίως γεύμα και μην παραλείπετε το πρωινό. Επιλέξτε μικρά και γρήγορα σνακ όπως φρούτα, γαλακτοκομικά, ξηρούς καρπούς και άλλα. Μην τρώτε μπροστά από την τηλεόραση, αλλά στο τραπέζι. Αν μένετε μαζί με άλλους, επιδιώξτε να τρώτε τα κυρίως γεύματά σας όλοι μαζί, όσες μέρες περισσότερες μπορείτε. Πίνετε αρκετό νερό και κάνετε κάποια φυσική δραστηριότητα όπως περπάτημα χωρίς να επιβαρύνεστε. Φυσικά μην ξεχνάτε να κοιμάστε καλά. Βάλτε τα λαχανικά σε κάθε κυρίως γεύμα σας. Επιλέξτε ομά, βραστά ή ψητά λαχανικά. Καταναλώστε ελαδερό φαγητό 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Επιλέξτε διάφορα λαχανικά και μην μένετε μόνο σε μία ποικιλία. Θυμηθείτε να πλύνετε καλά πριν την κατανάλωσή τους και καταναλώστε τα τόσο μέσα σε σούπες όσο και σε μαγειρευτά φαγητά ή και σε πίτες.
έχετε πάντα μέσα στο σπίτι σας φρούτα

και επιλέξτε τα ως σνακ έναντι άλλων τροφίμων που είναι πλούσια σε ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά. Καταναλώστε τα με τη φυσική τους μορφή ή σε χυμό. Μην ξεχνάτε πως ένα πολύ καλό σνακ είναι και τα αποξηραμένα φρούτα. Επιλέξτε φρούτα και λαχανικά εποχής αφού έχουν περισσότερη γεύση και τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά για την αντιμετώπιση της κάθε εποχής. Προτιμήστε να καταναλώνετε δημητριακά ολικής άλεσης αφού είναι πιο πλούσιο σε φυτικές ίνες ενώ ταυτόχρονα απορροφούνται πιο ομαλά από τον οργανισμό. Αποφύγετε να καταναλώνετε τηγανιτά τρόφιμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Επιλέξτε τυριά που είναι χαμηλά σε λιπαρά, όπως κατίκι ή ανθότυρο, αλλά και τυριά που δεν περιέχουν πολύ αλάτι. Επιλέξτε επίσης γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά, που όμως είναι θρεπτικά εξίσου καλά, και επιλέξτε γάλα χωρίς λακτόζη, αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την πέψη του γάλακτος. Επιλέξτε όσπρια σε περιόδους νηστείας για πρόσληψη πρωτεΐνης. Αφαιρέστε το ορατό λίπος από το κρέας που καταναλώνετε, λευκό ή κόκκινο, αποφύγετε τα κρεατοσκευάσματα και το επεξεργασμένο κρέας και προτιμήστε να καταναλώνετε το κρέας σας ψητό, βραστό ή μαγειρευτό και όχι τηγανιτό ή μαγειρευτό στα κάρβουνα. Αποφύγετε την κατανάλωση τηγανιτών αυγών. Επιλέξτε αυγά βραστά ή με τη μορφή ομελέτας, ιδανικά φούρνου. Και φυσικά καταναλώστε το αυγό σας σφιχτό ή καλά μαγειρεμένο, ώστε να μειώσετε τον κίνδυνο της σαλμονέλας. Επιλέξτε μικρά λιπαρά ψάρια, ψάρια σύμφωνα με την περιοχή που μένετε, αλλά και την εποχή που έχουμε. Αποφύγετε όσο μπορείτε παστά, καπνιστά ή τηγανιτά ψάρια και επιλέξτε φιλέτο ψαριού εάν δυσκολεύεστε με το καθάρισμα. Μαγειρέψτε με ελαιόλαδο, καταναλώστε ξηρούς καρπούς, ταχίνι και ελιές. Αποφύγετε την κατανάλωση τροφίμων πλούσια σε ζωικά λιπαρά όσο αυτό είναι δυνατόν. Περιορίστε την κατανάλωση άλατος. Προσθέστε στο φαγητό σας μυρωδικά και μπαχαρικά, καταναλώστε κυρίως σπιτικό φαγητό και αποφύγετε έτοιμα φαγητά που είναι πλούσια σε αλάτι. Προσθέστε ελάχιστος καθόλου αλάτι κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και επιλέξτε τρόφιμα με χαμηλή έως καθόλου περιεκτικότητα σε αλάτι. Καταναλώστε γλυκά με μέτρο. Επιλέξτε φρούτα για να καλύψετε την επιθυμία για γλυκιά γεύση ή διάφορα θρεπτικά γλυκά σνακ, όπως γλυκό του κουταλιού, παστέλι, μέλι, μαύρη σοκολάτα κλπ. Πίνετε αρκετό νερό και άλλα υγρά, όπως αφεψίματα ή χυμούς, προκειμένου να συμπληρώσετε τις μερίσεις ανάγκες σας σε υγρά. Δώστε προσοχή όμως στην κατανάλωση της καφέινης. Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ και αποφύγετε το τελείως όταν απαιτείτε. Επιλέξτε κυρίως ποτά όπως κρασί και καταναλώστε τα ιδανικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων σας και όχι μεμονωμένα. Θυμηθείτε να διατηρείτε πάντοτε ένα μέτρο στην ποσότητα των φαγητών που καταναλώνετε.

ποιες αλλαγές συμβαίνουν στον οργανισμό μας κατά την αύξηση της ηλικίας που επηρεάζουν τελικά την πρόσληψη του φαγητού. Δύο από τα βασικά αισθητήρια όργανα που φαίνεται να μειώνεται η ικανότητά τους σιγά σιγά είναι η γλώσσα και η μύτη. Μιλάμε δηλαδή για μείωση της γεύσης αλλά και της όσφρησης. Χρησιμοποιήστε λοιπόν διάφορα μπαχαρικά ή μυρωδικά στο φαγητό σας, ώστε να ενισχύσετε όσο περισσότερο μπορείτε τη γεύση τους, ενώ φάτε το φαγητό σας αργά, ώστε να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τη γεύση του. Παράλληλα, ορισμένοι από εσάς αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα με την οδοντοστοιχεία τους, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει άμεσα την πρόσληψη τροφής εξαιτίας της μη επαρκής ικανότητας μάσης του φαγητού. Προτιμήστε να καταναλώνετε φαγητά με τη μορφή σούπας ή πουρέ και μαγειρεύετε πάντοτε καλά το φαγητό σας. Ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι είναι προβλήματα που αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα. Τα πιο συνήθη προβλήματα που παρατηρούνται είναι η δυσπεψία και η δυσκυλιότητα. Επομένως, μαγειρέψτε το φαγητό σας καλά και για πολλή ώρα, τρώτε μικρές και συχνές ποσότητες και μασίστε αργά και καλά για να μειώσετε τα συμπτώματα της δυσπεψίας, ενώ καταναλώστε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες για μείωση της δυσκυλιότητας. Επιπλέον, κάντε όταν μπορείτε κάποια σωματική δραστηριότητα και πίνετε νερό. Και φυσικά, να αναφέρουμε εδώ πως θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ως προς την πρόσληψη τροφής και σε άλλους παράγοντες, όπως είναι οι κοινωνικοί και οι ψυχολογικοί παράγοντες, παράγοντες που αφορούν τη χρόνια λήψη φαρμάκων, καθώς και άλλες διάφορες παθήσεις. Για τα άτομα τώρα που ανήκουν σε ευπαθή ομάδες. Με το πέρασμα των χρόνων, ορισμένοι από εμάς έχουμε μειωμένη λειτουργικότητα ή και αυτονομία. Η αντοχή μας μειώνεται, η αδυναμία αυξάνεται, ενώ απλές καθημερινές δραστηριότητες όπως το περπάτημα γίνονται μια δύσκολη διαδικασία. Συνήθως, σε αυτή την κατάσταση προστίθενται και άλλα προβλήματα υγείας που κάνουν την καθημερινότητά μας ακόμα πιο δύσκολη. Πρέπει λοιπόν να φροντίζουμε ώστε να καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες μας σε ενέργεια αλλά και θρεπτικά συστατικά, προκειμένου να ενισχύουμε τον οργανισμό μας, πάντα σκεπτόμενοι ταυτόχρονα και τις δικές μας γεύσεις και επιθυμίες. Ποιοι είναι μερικοί χρήσιμοι τρόποι ώστε να καταναλώσουμε το φαγητό μας πιο εύκολα? Όσον αφορά τα λαχανικά, επιλέξτε να καταναλώσετε βραστά ή ψητά λαχανικά ή ακόμα και λαχανικά με τη μορφή πουρέ ή σούπας, που είναι πιο εύκολα στη μάσηση και στην κατάποση. Επιλέξτε πιο ώριμα ή μαλακά φρούτα ή καταναλώστε τα φρούτα της ημέρας σας σε χυμό. Προτιμήστε να καταναλώσετε γαλακτοκομικά με πιο μαλακή υφή, όπως γάλα ή γιαούρτι, και τυριά σε μορφή κρέμας ή μαλακά, όπως ανθότυρο, και φυσικά προσθέστε τυρί στο πιάτο σας με τη μορφή τριμμένου τυριού. Μαγειρέψτε τα όσπρια περισσότερη ώρα, προκειμένου να χυλώσουν, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το έντερο ή τα δόντια σας. Καταναλώστε μικρότερη ποσότητα κρέατος αν αντιμετωπίζετε θέμα με τη μάσησή σας ή αντικαταστήστε την κατανάλωση κρέατος με γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά. Επιλέξτε φιλέτο ψαριού έναντι ολόκληρου ώστε να αποφύγετε το καθάρισμα ή τυχόν μικρά κόκαλα. Παράλληλα, προσπαθήστε να κάνετε μικρά και συχνά γεύματα.
Κάντε οποιαδήποτε μορφή σωματικής δραστηριότητας δεν σας καταπονεί. Περπατήστε αν έχετε τη δυνατότητα, αλλιώς κάντε μικρές στατικές κινήσεις για να ενδυναμώσετε το μυϊκό σας συστό. Τέλος, προσπαθήστε όσο μπορείτε να διατηρείτε ένα σταθερό και φυσιολογικό βάρος. Κλείνοντας, θέλω να θυμάστε πως σε κάθε περίπτωση, εάν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει να ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν και την πάθησή σας.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς επικεντρώνεται κυρίως γύρω από μία ερώτηση που ακούω συχνά από πολλούς. Όταν κάποιος αποφασίζει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα διατροφής για απώλεια βάρους, μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που κάνει στο διαιτολόγο του είναι αν στο πρόγραμμα διατροφής που θα ακολουθήσει περιλαμβάνεται κάποιο ελεύθερο γεύμα ή ακόμα και κάποια ελεύθερη ημέρα. Η δική μου απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι όχι. Και αυτό γιατί, όπως εξηγώ, ένα από τα πιο σημαντικά όργανα στο ανθρώπινο σώμα είναι ο εγκέφαλος. Πιο συγκεκριμένα, όταν αποφασίζουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα διατροφής με σκοπό κυρίως την απώλεια βάρους, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ο τρόπος που τελικά αφομοιώνουμε τις καταστάσεις και τις πληροφορίες γύρω μας. Βασικός στόχος ενός προγράμματος διατροφής είναι όχι μόνο η απώλεια, αλλά κυρίως η αλλαγή των διατροφικών μας συνηθιών. Επομένως, ένα πρόγραμμα διατροφής θα πρέπει να μην αποκλείει κανένα γεύμα ή τρόφιμο, αλλά να μας εκπαιδεύει στο πώς μπορούμε να καταναλώνουμε οτιδήποτε με ισορροπία. Αν όμως πείσουμε τον εγκέφαλο και κατ' επέκταση τον εαυτό μας ότι βρισκόμαστε σε αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, όπου σε ένα μόνο γεύμα ή σε μόνο μία ημέρα μπορούμε να φάμε ό,τι θέλουμε, αμέσως μετατρέπουμε τη διαδικασία αυτή σε επώδυνη. Όλες τις υπόλοιπες μέρες κάνουμε λοιπόν αυστηρή δίαιτα, αλλά περιμένουμε εκείνη τη μία ημέρα που μπορούμε να φάμε ό,τι μας έχει λείψει. Αυτομάτως λοιπόν η δίαιτα από μία διαδικασία εκπαίδευσης γίνεται μία διαδικασία στέρησης. Δεν είναι πιο ιδανικό, αντί να επιλέγουμε να έχει το πρόγραμμά μας ελεύθερο γεύμα ή ελεύθερη μέρα, να μάθουμε πως όλα όσα αγαπάμε να καταναλώνουμε χωράνε μέσα σε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής? Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για όσπρια. Τα όσπρια είναι ένα φαγητό που συνήθως τείνουμε να αποφεύγουμε όσο είμαστε σε νεαρή ηλικία, αλλά να αγαπάμε μεγαλώνοντας. Πρόκειται για ένα τεράστιο διατροφικό θησαυρό που έρχεται στο πιάτο μας πολύ εύκολα αλλά και πολύ οικονομικά. Τα όσπρια αποτελούν μια πολύ καλή πηγή φυτικών πρωτεϊνών, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β και βιταμίνη C, όπως επίσης ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο και φιλικό οξύ. Είναι ένα τρόφιμο το οποίο έχει φανεί πως εξαιτίας των φυτικών ινών του βοηθάει στην καλή λειτουργία του εντέρου, στην πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και της παχυσαρκίας λόγω χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, αλλά και χαμηλής ύπαρξης λιπαρών, στην πρόληψη της υπέρτασης, ενώ έχει ακόμα και καρδιοπροστατευτική δράση εξαιτίας των θρεπτικών συστατικών που περιέχει. Τα όσπρια, για ακόμα καλύτερη ενίσχυση της θρεπτικής τους αξίας, θα πρέπει να καταναλώνονται μαζί με μια μερίδα δημητριακών, όπως ρύζι ή ψωμί, ή με ξηρούς καρπούς ή σπόρους. Αυτό θα οδηγήσει σε πρόσληψη πρωτεΐνης ή σε βιολογική αξία με αυτής του κρέατος. Επιπλέον, συνδυάστε τα όσπρια με ένα τρόφιμο πλούσιο σε βιταμίνη C, όπως λεμόνι ή χυμό ντομάτας, ή καταναλώστε μετά τα όσπρια ένα φρούτο πλούσιο σε βιταμίνη C, όπως πορτοκάλι ή μανταρίνι, προκειμένου να πετύχετε καλύτερη απορρόφηση σιδήρου και αποφύγετε για τον ίδιο λόγο την ταυτόχρονη πρόσληψή τους με τρόφιμα που είναι πλούσια σε ασβέστιο, όπως τυρί και άλλα. Καταναλώστε τα όχι μόνο με την κλασική μορφή της σούπας, αλλά επίσης μέσα σε σαλάτες ή και με άλλες μορφές όπως μπιφτέκια οσπρίων. Σας περιμένω στο Instagram, διατροφισολόγος, και στο Facebook, Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος διατροφολόγος, να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό, καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικές με τη διατροφή.
θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μετάνοια και ελπίδα. Μέρος πρώτο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Αρχίζουμε ως πρώτο θέμα ελπίδα και μετάνοια. Μετάνοια και ελπίδα. Είναι δύο στοιχεία τα οποία θα μπορούμε να πούμε. Η ελπίδα δίδει τη μετάνοια ή η μετάνοια γεννάει την ελπίδα. Όπως και αν το πάρουμε, είναι απαραίτητα και τα δύο. Είναι απαραίτητη και η ελπίδα, είναι απαραίτητη και η μετάνοια. Ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης λέει «Νενή δεμένη πίστης, ελπίς αγάπη, τα τρία τα αυτά, μίζον δε τούτον η αγάπη». Δηλαδή, μιλάει ο Απόστολος Παύλος ότι τώρα στην παρούσα ζωή μένει η πίστη, μένει η ελπίδα, μένει και η αγάπη. Αυτά τα τρία, από αυτά τα τρία μεγαλύτερη είναι η αγάπη. Εμείς στις δύο τελευταίες συνάξεις μιλήσαμε για την πίστη, πώς αυξάνει και πώς ελαττώνεται η πίστη. Τώρα να δούμε λίγο την ελπίδα, την οποία θα συνδέσουμε με τη μετάνοια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ασκητής του 6ου αιώνος, έζησε στο Σινά, στο μοναστήρι του Σινά. Έγραψε ένα ασκητικό βιβλίο και το ονόμασε Κλίμακα, διότι δείχνει τον τρόπο που μπορεί να φτάσει κανείς στην ύψιστη αρετή της αγάπης. Λέει λοιπόν εκεί ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Εγώ όμως από αυτές τις αρετές τη μία τη βλέπω σαν ακτίνα, την άλλη σαν φως και την τρίτη σαν ηλιακό δίσκο και όλες μαζί σαν ένα φωτεινό απάβγασμα και μία και την αυτή λαμπρότητα. Η μία, η πίστης, δύναται να επιτελέσει τα πάντα». Θυμάστε εκεί που είχαμε πει για τον εκατόνταρχο, όταν του είπανε ότι το παιδί πέθανε, μην εμποδίζεις το διδάσκαλο, μην το βάζεις σε κόπο. Εκείνος γύρισε και είπε στον, ο Χριστός είπε στον πατέρα, «Μη φοβού, μόνο πίστευε». Που σημαίνει ότι δια της πίστεως μπορούν να γίνουν τα πάντα. Η άλλη, η ελπίδα, περικυκλώνει με το έλεος του Θεού και δεν κατησχύνει τον ελπίζοντα. Η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει ποτέ. Γι' αυτό και λέει «Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξε με πάσα στα σημέρα της ζωής μου». Το έλεος του Θεού, αν έχουμε αυτή τη βασική αίσθηση ότι το έλεος του Θεού είναι αυτό το οποίο μας δίδει καθημερινώς ο Θεός, και ελπίζοντας σε αυτό πάντοτε θα έχουμε μια ελπίδα της σωτηρίας. Και η τρίτη, η αγάπη, δεν πέφτει ποτέ από το ύψος της. Πράγματι, όταν ένας άνθρωπος φτάσει να αγαπάει, δεν αισθάνεται πτώση, αισθάνεται μόνο πληρότητα χαράς. Η δύναμη της αγάπης είναι η ελπίδα, διότι με αυτήν περιμένουμε το μισθό της αγάπης. Δέστε στην καθημερινή ζωή. Όλα γίνονται με μια ελπίδα. Αγαπάς. Γιατί? Γιατί ελπίζεις ότι θα αγαπηθείς. Η ελπίδα είναι αδύλο πλούτο πλούτος. Δηλαδή πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Όταν ένας θέλει να αποκτήσει πνευματικό πλούτο, ελπίζει στο φτωχό του αγώνα ότι θα πλουτίσει με τη χάρη του Θεού. Αλλά και όταν πάμε σε έναν έμπορο ο οποίος κάνει εμπόριο και αυτός ελπίζει ότι θα πλουτίσει. Η ελπίδα είναι ασφαλής απόκτηση θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Αυτή είναι ανάπαυση και ανακούφιση από τους κόπους. Πράγματι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ελπίδα δεν αισθάνεται κουρασμένος. Αντίθετα, ένας άνθρωπος ο οποίος χάνει την ελπίδα του με το παραμικρό του νιώθει κουρασμένος. Άρα λοιπόν είναι ανακούφιση από κάθε κόπο. Αυτή είναι η θύρα της αγάπης. Αυτή φωνεύει την απόγνωση. Είναι δύο πράγματα συμβίβαστα. Ελπίδα και απόγνωση. Ο άνθρωπος ζώντας κάποια ατυχία στη ζωή του ζει την απόγνωση. Και τότε καταλαβαίνετε ότι η δυστυχία του, η ατυχία του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Αν όμως έχει την ελπίδα, τότε συνεχίζει να αγωνίζεται και η ελπίδα δεν κατεσχύνει τον άνθρωπο. Αυτή εικονίζει εμπρός μας τα πράγματα που ευρίσκονται μακριά. Αυτό το καταλαβαίνετε. Ένας άνθρωπος που ελπίζει, αυτό που περιμένει ότι θα το πάρει, νιώθει ότι το έχει. Έλλειψη της ελπίδος σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη, σε αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη, αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη. Όποιος πονάει ελπίζει. Σε αυτήν είναι κρεμασμένη η πόνη. Αυτός που κοπιάζει ελπίζει. Αυτή περικυκλώνει το έλεος του Θεού, γιατί ο άνθρωπος που ελπίζει είναι πιο πιστός από εκείνον που απελπίζεται. Επίσης η ελπίδα είναι εχθρός της ακηδείας. Η ελπίδα γεννάται από την γεύση και την εμπειρία του δώρου του Θεού. Μη μου πείτε ότι υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που δεν έχει γευθεί τα δώρα του Θεού. Αν είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας έχουμε ευκαιρίες που μας έδωσε ο Θεός και γευθήκαμε την χαρά της αρετής μέσα στη ζωή μας. Άρα λοιπόν η ελπίδα γεννάται ότι αυτό που έζησα μπορώ να το ξαναζήσω. Γι' αυτό βλέπετε στα ασκητικά βιβλία ο γέροντας Ιωσήφος Ιγαστής παρουσιάζει τον εαυτό του και στον Άγιο Σουλανό του είδαμε αυτό, ότι γεύτηκε την παρουσία του Θεού στη ζωή του και ύστερα την έχασε. Και όλα τα χρόνια ζούσε με την ελπίδα να την ξαναβρει. Που σημαίνει όταν στη ζωή μας γευθήκαμε μια επιτυχία και αναγνωρίσαμε ότι αυτή είναι δώρο του Θεού, μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα ότι ο Θεός θα μας το ξαναδώσει αυτό το δώρο του Θεού και έτσι να έχουμε έναν δυνατότερο πνευματικό αγώνα. Αυτός που δεν γεύτηκε έχει δισταγμούς. Και ποιος δεν γεύεται? Αυτός ο οποίος θέλει να ζει εμπαθώς. Αυτός που θέλει να ζει εναρέτως δεν μπορεί να μην έχει τη γεύση της ελπίδος, γιατί η ελπίδα είναι αρετή. Την ελπίδα την εξαφανίζει ο θυμός. Άνθρωπος που θυμώνει σημαίνει ότι προβάλλει τον εγωισμό του και δεν δέχεται τον Θεό, το θέλημα του Θεού εκείνη τη στιγμή. Θυμώνεις γιατί κάποιος σε έβρεσε. Προβάλλεις τον εγωισμό σου. Δεν έχεις την ελπίδα ότι αυτός ο άνθρωπος αμάρτησε γιατί είχε μια δυσκολία. Βλέπεις τον δικό σου τον εγωισμό και χάνεις την ελπίδα και νιώθεις ότι η ζωή σου σε πρόσβαλε. Δεν μας προσβάλλει κανείς. Εμείς προσβάλλουμε τον εαυτό μας όταν χάνουμε την ελπίδα. Η ελπίς ου κατησχύνει. Η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει. Αντίθετα, ανήρ θυμώδης ουκ ευσχήμων. Άνθρωπος ο οποίος είναι θυμώδες, δεν είναι εύσχυμος. Αν θα δείτε έναν άνθρωπο ή αν θα δείτε τον εαυτό σας όταν θυμώνει, σας το δείξει κάποιος τον εαυτό σας σε καθρέφτη, την ώρα που θυμώνει θα δείτε ότι δεν είσαστε εύσχυμοι, δηλαδή δεν είσαστε χαρούμενοι, είσαστε ούτε οι ίδιοι σας δεν θέλετε να δείτε το πρόσωπο τον καθρέφτη. Είναι καλόν καμιά φορά όταν είμαστε ξυνισμένοι να βλέπουμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη, για να μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό δεν αρέσει στους ανθρώπους και δεν το αγαπάει ούτε ο Θεός. Ο Θεός μας θέλει ευσχήμονας. Ελπίδα είναι απαραίτητο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. Από την ημέρα που γεννιέται έως την ημέρα που πεθαίνει, ελπίζει. Εξού και η παροιμία, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ο άνθρωπος πάντοτε ελπίζει. Ο καθένας μας από τη γέννησή του έως το θάνατό του αγωνίζεται ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο. Ένας που θέλει να εργαστεί την αρετή ελπίζει για μια ευλογία μεγαλύτερη του Θεού στη ζωή του. Ένας που εργάζεται ελπίζει για κάποιο κέρδος. Ένας ο οποίος θέλει να αποκατασταθεί ελπίζει σε μια αποκατάσταση. Δεν γίνεται. Ένας ο οποίος ασθενεί ελπίζει στην υγεία, ελπίζει στην παρηγορία, ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Άρα λοιπόν τα πάντα μέσα στη ζωή μας συνοδεύονται με την ελπίδα. Το καλύτερο είναι προσωπικό βίωμα, το καλύτερο, είπαμε ελπίζουμε για κάτι το καλύτερο, αλλά το καλύτερο μέσα στη ζωή μας είναι ένα προσωπικό βίωμα, αλλά αντικειμενικώς καλύτερο είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Ο κάθε ένας μας έχει μια αίσθηση του καλού, αλλά είπαμε το καλύτερο είναι το δώρο του Θεού, είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος, η οποία όπως λέει το Ευαγγέλιο είναι η ειρήνη, η χαρά, η αγάπη, η μακροθυμία. Αυτούς όμως τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος πρέπει κανείς να τους θέλει, να προσπαθεί για να τους αποκτήσει και να μην αποκάμνει και να μην απελπίζεται. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, αυτή τη δυνατότητα. Μέσα στον παράδεισο ήταν η φυσική του πορεία. Ήταν η φυσική πορεία η θέωσης την οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως έχασε αυτή τη φυσικότητα διότι δεν εργάστηκε τις αρετές. Άκουσε τον πειρασμό ο οποίος τον εισηγήθηκε την εύκολη λύση. Αν εργάζεται τις αρετές που του έδωσε ο Θεός, ήταν φυσικό πράγμα να φτάσει στη θέωση. Αυτό το ήξερε ο διάβολος και το χρησιμοποίησε και το είπε, θα φτάσεις αν φας, αν παραβείς τον εντολή του Θεού. Και πράγματι ο άνθρωπος το έκανε, γιατί όλοι μας είμαστε, αγαπάμε την ευκολία από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο. Έτσι λοιπόν, προτιμώντας την ευκολία, έχασε πλέον την δυνατότητα, την φυσική δυνατότητα της θέωσης του, και αυτή τη θέση την πήρε η θέληση και η προσπάθεια. Αφού τα έχασε, έπρεπε πλέον για να τα αποκτήσει με κόπο. Έπρεπε να θέλει και να προσπαθεί. Ο Αδάμ αμάρτησε και στο πρόσωπο αυτού όλοι οι άνθρωποι από τον Αδάμ έως τη συντηρία των αιώνων. Τα έχασε ο Θεός, ο άνθρωπος, και περιπλανιότανε εδώ και εκεί κάνοντας ψεύτικους θεούς. Όλους τους θεούς που έκανε ο άνθρωπος το έκανε ελπίζοντας ότι αυτοί θα τον βοηθήσουν να βρει τη δυνατότητα της θεώσεως. Αλλά από τη στιγμή που θεοποιούσε τα πάθη του ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να φτάσει στη θέωση, αλλά ζούσε την απομάκρυνση από τον Θεό. Και έτσι έφτασε σε ένα σημείο που να βολοδέρνει δεξιά και αριστερά χωρίς να έχει ελπίδα. Αλλά ο Θεός, θέλοντας να ενισχύσει αυτόν τον αγώνα, αρχίζοντας με την εκλογή του Αβραάμ, ερχόμενοι οι προφήτες μίλησαν και έδωσαν την ελπίδα της ελεύσεως του Χριστού, η οποία έδωσε ένα νόημα στον άνθρωπο ότι υπάρχει ελπίδα να βρουν την αλήθεια. Αυτό όμως δεν του μπορούσε να το ζήσει, να το καταλάβει ο άνθρωπος, αν ο ίδιος ο Θεός δεν γινόταν άνθρωπος. Έτσι μας λυπήθηκε ο Θεός, έστειλε το μονογενή του Υιό, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, έγινε άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, χωρίς την αμαρτία. Όπως έπλασε τον άνθρωπο ο Θεός μέσα στον Παράδεισο, αυτή την μορφή, το τελείο Αδάμ πήρε ο Θεός Χριστός όταν ήρθε στη γη, και αυτό ήταν χωρίς αμαρτία. Τήρησε τον νόμο για να διδάξει σε εμάς την τήρηση του νόμου του Θεού. Δίδαξε στον κόσμο. Δεν είναι μόνο τηρητής του νόμου, αλλά είναι και αυτός που δίδαξε τον κόσμο. Έπαθε, σταυρώθηκε, απέθανε σαρκή, ετάφη, ανέστη, ανηλήφθη, και έτσι πλέον ο άνθρωπος ξαναβρήκε το δρόμο που οδηγεί εις τον Παράδεισο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος που οδηγεί όλους μας εις τον Παράδεισο? Είναι η μίμηση της ζωής του Χριστού. Γι' αυτό ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, για να μπορούμε εμείς, μιμούμενοι τα έργα του, ακούγοντες και εφαρμόζοντες τη διδασκαλία, να ξαναπάμε στον Παράδεισο. Στο βάπτισμα ελευθερωνόμαστε από το προπατορικό αμάρτημα. Με τα χρόνια όμως γινόμαστε μέτοχοι, με το χρίσμα γινόμαστε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων που πηγάζουν από αυτό. Με τη Θεία Κοινωνία κοινωνούμε το σώματος και το αίματος του Χριστού, και έτσι μπορούμε να ζούμε αιωνίως. Με την εξομολόγηση όμως και με τη μετάνοια απαλλασσόμεθα από τις αμαρτίες, ως άνθρωποι αδύναμοι και απρόσεκτοι πράττουμε, ελπίζοντες πάντοτε εις το πλούσιο έλεος και την αγάπη του Χριστού. Η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου είναι μια έκφραση της αδυναμίας του, η οποία είναι, πηγάζει από τον Αδάμ, αλλά και μια έκφραση της απροσεξίας μας. Ο άνθρωπος ο οποίος αναγεννιέται με το βάπτισμα είναι, αποκαθιστάται στην πρώτη τάξη του ανθρώπου που είναι μέσα, ήταν, έφτιαξε ο Θεός μέσα στον Παράδεισο. Αλλά όμως με το πέρασμα του χρόνου ο άνθρωπος αμαυρώνει αυτή την εικόνα με τις αμαρτίες του και με τις απροσεξίες του. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος είναι, έρχεται πριν από την παρουσία του Χριστού, πώς αρχίζει το κήρυγμά του? Μετανοείται, ίγκαι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Είναι πρόδρομος του Χριστού. Αναγγέλει ότι έρχεται ο Χριστός. Μετανοείται, γιατί ο Χριστός τι κάνει? Ανοίγει τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό λέει, ίγκαι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Και όπως είπε ο Δεσπότης σήμερα το πρωί στην εκκλησία, όταν, όπου το Ευαγγέλιο, εκεί και ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Άρα λοιπόν, εφαρμόζοντας το Ευαγγέλιο στη ζωή μας, εφαρμόζουμε τη ζωή του Χριστού, και έτσι ανοίγουμε τον δρόμο για τον Παράδεισο. Αλλά και όταν ήρθε ο Χριστός, ήρθε να καλέσει και να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Δεν μας χρωστούσε τίποτε. Τον χρωστούσαμε. Τον χρωστούσαμε διότι ακριβώς είχαμε παραβεί τον νόμο του. Αλλά μας αγάπησε και δεν μπορούσε να μας βλέπει να υποφέρομαι μέσα στην αμαρτία. Και γι' αυτό ήρθε για να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, «Πεπλήρωτε ο καιρός και ίγκηκεν η Βασιλεία του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο». Αυτό είναι το βασικό πράγμα, το οποίο ισχύει για όλους μας. Ήρθε, πεπλήρωτε ο καιρός. πληρώθηκε ο καιρός. Σταμάτησε πλέον η έννοια της απελπισίας, γιατί ήρθε ο Χριστός, είναι και η Βασιλεία των Ουρανών, μετανοείται και πιστεύεται εις το Ευαγγέλιο. Όπως και στο κατά Ματθαίον επαναλαμβάνει τα λόγια του Προδρόμου, ο Χριστός μετανοείται, είναι και γάρη Βασιλεία των Ουρανών. Τα λόγια του Χριστού είναι διαχρονικά. Τα είπε τότε που έζησε στη γη ως άνθρωπος, αλλά συνεχίζει να τα επαναλαμβάνει εις τον καθένα μας μέσα από τις Αγίες Γραφές. Όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο πρέπει να νιώθουμε ότι μιλάει ο Χριστός. Γι' αυτό και είπαμε ότι δεν θεωρείται εκκλησιασμός, είναι προσβολή στο Χριστό να πάμε να εκκλησιαστούμε την Κυριακή χωρίς να τον ακούσουμε. Να πάμε δηλαδή καθυστερημένα, να πάμε μετά το Ευαγγέλιο. Μπορεί να ζήσουμε ένα μέρος το μυστηρίο της Θείας Λειτουργίας, αλλά ένα βασικό στοιχείο, το Λόγο του Θεού, θα τον έχουμε χάσει. Ενώ έτσι μιλάει ο Θεός μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου από το Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία μας συνεχώς για τη μετάνοια ομιλεί. Δεν μένουμε μόνο στα λόγια που είπε ο Πρόδρομος ή ο Χριστός, αλλά και εν συνεχεία και οι Απόστολοι και οι Άγιοι, όλοι ομιλούν για τη μετάνοια. Δεν υπάρχει κάποιο εκκλησιαστικό ή πατηρικό βιβλίο που να μην μιλάει για τη μετάνοια. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος λέει: «Η μετάνοια τον αγωνιζόμενο είναι ένα, για τον αγωνιζόμενο είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ». Ξέρετε τι είναι το εργόχειρο? Είναι εργασία που κάνει ένας ασκητής για να μπορέσει να ζήσει. Είναι εργασία που κάνει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να βγάλει τον επιούσιον. Δεν τελειώνει. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος τέλειωσα. Συνταξιδοτείτε. Αλλά θα δείτε και στη συνταξιδότηση που γίνεται, τι γίνεται. Απολαμβάνει τους καρπούς του εργοχείρου. Που σημαίνει έβαλε κάποια χρήματα με τον α ή β του λόγο στην ασφάλεια και παίρνει από εκείνα, γιατί δεν μπορεί να εργαστεί. Αλλά στην πνευματική εργασία δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει δηλαδή σταματημός. Ένας άνθρωπος στην κάθε ηλικία του έχει τον τρόπο να αγωνίζεται. Το παιδί διαφορετικά, ο νέος διαφορετικά, ο ενήλικας διαφορετικά, ακόμα και το γεροντάκι. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες και από τη στιγμή που αρχίζει έμπρακτα να ζούμε στον κόσμο, σημαίνει έμπρακτα και αμαρτάνομαι, έμπρακτα και πρέπει να μετανοούμε. Τους πεθαμένους, λέει ο Γέροντας, Άγιος Γέροντας Παΐσιος, τους κλαίμε, τους θάβουμε, τους ξεχνάμε. Πράγματι, με το πέρασμα το χρόνο αυλύνεται η έννοια της έλλειψης και το πιο αγαπημένο προσώπο. Τις αμαρτίες μας θα τις κλαίμε συνέχεια μέχρι να πεθάνουμε, αλλά με διάκριση και με ελπίδα στο Χριστό που σταυρώθηκε για να μας αναστήσει πνευματικά. Τις αμαρτίες θα τις κλαίμε συνέχεια μέχρι να πεθάνουμε, διότι πράγματι αν είμαστε φιλότιμοι θα νιώθουμε ότι κάθε αμαρτία μας είναι προσβολή της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι η αμαρτία. Προσβάλλουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός μας αγαπάει, μας τα δίνει όλα και εμείς δεν ανταποκρινόμεθα σε αυτό. Γι' αυτό και πάντοτε ο φιλότιμος άνθρωπος, ο άνθρωπος που ζει πνευματικά, μπορεί να αισθανθεί αυτή την έλλειψη της αγάπης, το ξέχασμα της αγάπης. Έλεγε σήμερα ο Δεσπότης για ένα γεροντάκι που έζησε στα Τρίκαλα και το είχε γνωρίσει προσωπικώς, ο γέροντας και εξομολογήτως του γέροντα Εμιλιανού, ο Παπαδημήτρης ο Κακαστάτης είναι αυτό, αν βρούμε χρόνο θα σας μιλήσω και γι' αυτό, ένας λαϊκός άνθρωπος έγκαμος με 6 κόρες, ο οποίος πραγματικά ζούσε το Θεό. Και όταν πήγαινε να εξομολογηθεί, είπε μια φορά ο γέροντας Εμιλιανός, θέλετε να σας πω μια αμαρτία του Παπαδημήτρη του Κακαστάτη? Λέει από περιέργεια εμείς, λέει ναι, θέλουμε. και λέει, με ρώτησε και στενοχωριέτωνε αν μπορεί την περίοδο το Πάσχα να λέει τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Επειδή έλεγε τους χαιρετισμούς. Και όταν του είπε ο Γιώνας ότι μπορείς να τους πεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τον απείλαξε, γιατί αυτό ήθελε να μην του στηριχθεί. Δηλαδή είχε αμφιβολία αν θα πρέπει να κάνει τους χαιρετισμούς. Αυτή ήταν η αμαρτία του. Τέτοιες αμαρτίες έχουν οι Άγιοι. Έτσι. Γι' αυτό και έχουν τέτοια δυνατότητα παρησίας εις των Θεών. Κάτι που εμείς αυτό το είχα ακούσει και ο ίδιος από τον Γέροντα Μιλανό που έλεγε: δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θεωρεί αμαρτία ένας Άγιος άνθρωπος, πάλι για τον Παπαδημήτρη ή για τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Αλλά λέει: πρέπει να κλαίμε με διάκριση και ελπίδα στο έλεος του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να μας αναστήσει πνευματικά. Ο γέροντάς μας, ο γέροντας Εμιλιανός, έλεγε: η λέξη μετάνοια, επειδή έχει τόσο βαθύ περιεχόμενο, είναι ακατανόητη ως επιτοπλίστων εις τους ανθρώπους. Μιλάμε για μετάνοια, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει μετάνοια. Όλοι οι χριστιανοί μιλούν για τη μετάνοια, τελικώς όμως κανείς δεν είναι βέβαιος αν μετανόησε. Έχουμε μια αμφιβολία μέσα. Όλοι ρωτούν και ξαναρωτούν πώς μπορεί κανείς να μετανοήσει. Η μετάνοια, λέει ο γέροντας, είναι το μοναδικό κλειδί που ανοίγει τους πατρικούς κόλπους της θύρης των ουρανών, της πύλης της ειρήνης και της κοινωνίας του φωτός. Είναι το πιο χαρούμενο άγγελμα και το πιο εύκολο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι το ζούσε ο γέροντας, έτσι το δίδασκε. Δείτε πώς λέει, η μετάνοια είναι το μοναδικό κλειδί που ανοίγει τους πατρικούς κόλπους, του παραδείσου δηλαδή, τις θύρες των ουρανών, τις πύλες της ειρήνης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος αμαρτωλός να είναι ειρηνικός. Το πρώτο πράγμα που φεύγει από τη ζωή του ανθρώπου που αμαρτάνει είναι η ειρήνη. Γι' αυτό και η συνείδηση ελέγχει. Ελέγχει στην αρχή. Τη λέμε να σιωπάσει. Αυτή φωνάζει, εμείς τη λέμε σώπα. Δεν είναι τίποτε, είναι κάτι το φυσικό. Ξαναλέει μέχρι που τη στομώνομαι, δηλαδή τη το κλείνομαι το στόμα. Μέχρι που να έρθει η καινούργια περίπτωση για να μας πει πάλι ότι αμάρτησες. Άρα λοιπόν, όταν χάνεται η ειρήνη μας, να ξέρουμε ότι κάπου έχουμε σφάλι. Της κοινωνίας το φωτός. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που να αμαρτάνει να νιώθει φωτεινός. Να νιώθει την έννοια της παρουσίας του φωτός. Νιώθει την έννοια του σκοτάδι. Γι' αυτό και η κόλαση είναι σκοτάδι. Γι' αυτό και η αμαρτία είναι σκοτάδι. Είναι το πιο χαρούμενο άγγελμα και το πιο εύκολο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Πράγματι, ο άνθρωπος που μετανοεί δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενος, να μην ελπίζει στην αγάπη του Θεού. Και συνεχίζει ο γέροντας: αν είναι δυνατόν να φορτώνει δύσκολα πράγματα ο Θεός στις ψυχές μας, που σημαίνει ο Θεός για να μιλεί συνεχώς για περιμετάνοιας σε όλα τα στρώματα των πιστών και στους αρχαρίους και στους τηλίους, σημαίνει ότι η μετάνοια είναι κάτι τόσο βαθύ, συγχρόνως δε τόσο απλό, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι είναι φτιαγμένο για την κάθε ψυχή, ακόμη και για την ψυχή του μικρού παιδιού. Που σημαίνει, δεν είναι η μετάνοια για τον πολύ αμαρτωλό. Δεν είναι η μετάνοια μόνο για αυτούς που κάνουν θανάσιμα αμαρτήματα. Η μετάνοια είναι για κάθε έναν, για κάθε ηλικία, για κάθε περίπτωση και κάθε περίσταση στη ζωή μας. Η μετάνοια όμως είναι προσωπικό βίωμα και πρέπει ο καθένας μας να νιώσει την ανάγκη της μετάνοιας, αναλογιζόμενος τις επιθυμίες του, τα θελήματά του, τις αμαρτίες του και να μετανοήσει. Αν ο άνθρωπος δεν έρθει εις σε αυτόν, δεν μπορεί να καταλάβει. Πρέπει να έρθεις εις σε αυτόν. Όταν είσαι μέσα στην αμαρτία, είσαι εκτός του εαυτού σου. Όταν έρχεσαι εις σε αυτόν, τότε μπορείς πράγματι να καταλάβεις αυτό που είσαι. Διότι είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει αυτό που θέλει και επιθυμεί. Οτιδήποτε άλλο κι αν το πεις, δεν θέλει να σε καταλάβει. Όσα πράγματα κι αν λέμε εδώ στη σύναξη, αν ο καθένας σας δεν τα οικειοποιηθεί, δεν τα ενστερνιστεί, δεν τα δειχθεί σαν δικά του πράγματα που τον ενδιαφέρουν και τον απασχολούν, θα μείνουν λόγια. Αν όμως τα ενστερνιστούμε, τα κάνουμε δικά μας πράγματα, τότε πράγματι μπορούμε να απαλλαγούμε από τις αδυναμίες μας. Οτιδήποτε άλλο κι αν το πεις, δεν θέλει να σε καταλάβει, δεν το συγκινεί. Αν το όμως του πεις κάτι που του ενδιαφέρει, τότε αμέσως ανοίγει αυτιά και μάτια και προσπαθεί να σε καταλάβει. Και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο του νου για να λογίζεται τα σφάλματά του». Είπαμε, ο νους του ανθρώπου είναι αυτό που κάνει, είναι μέσα στα χαρίσματα που είπαμε, τα κατοικώνα και καθομοίωση. Ο νους είναι στο κατοικώνα του ανθρώπου που είναι δώρο του Θεού, για να μπορεί ο άνθρωπος να σκέπτεται και να γνωρίζει τα σφάλματά του και να μετανοεί και να ζητάει συγχώρηση. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι σκληρό πράγμα. Είναι πολύ ανόητος, επειδή δεν θέλει να μετανοήσει, να απαλλαγεί από τη μικρή κόλαση που ζει, η οποία όμως τον οδηγεί στη χειρότερη, στην αιώνια. Βλέπετε δύο άνθρωποι, και ο Γέροντας Μιλιανός και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σε αυτή την εποχή μας πώς μιλάνε, με τον ίδιο τρόπο, με διαφορετικά λόγια. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι σκληρό πράγμα. Πράγματι, ένας όσο πιο αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο σκληρός είναι στη ζωή του. Όσο πιο ταπεινός, τόσο πιο αληθινός, τόσο πιο μαλακός. Δεν υπάρχει Άγιος σκληρός. Υπάρχει Άγιος ευαίσθητος και καταλαβαίνει τις αμαρτίες των άλλων. Άνθρωπος όμως αμαρτωλός, το βλέπει την αμαρτία του άλλου ακόμη.

Τις χαρές οι οποίες συνεχίζουν στον παράδεισο κοντά στο Θεό με τις πολύ μεγαλύτερες χαρές της αιώνιος. Όσο λέει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από το Θεό, είναι εκτός εαυτού. Βλέπεις το Ευαγγέλιο, γράφει για τον άσωτο Υιό, που θα είναι και το θέμα της άλλης μας συνάξεως, το Ευαγγέλιο του ασώτου Υιού, γιατί είναι περίοδος μετανοίας και θα συνεχίσουμε γι' αυτό. Λέει, ο άσωτος ήρθε σε αυτόν και είπε, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου. Δηλαδή, όταν συνήρθε, όταν μετανόησε, όταν κατάλαβε ότι έχασε την αγάπη του πατέρα του, κάνοντας το θέλημά του, τότε είπε, θα επιστρέψω στον πατέρα μου. Όσο ζούσε στην αμαρτία, ήταν εκτός εαυτού, δεν ήταν στα λογικά του. Είχε χάσει τα λογικά του, γι' αυτό και έβος και χείρος, άλογα ζώα. Δηλαδή που σημαίνει ζούσε τη ζωή των παθών, γιατί η αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Πέστη μου μια αμαρτία που είναι λογική. Καμία αμαρτία δεν είναι λογική. Κάθε αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Όλοι λοιπόν ως άνθρωποι αμαρτάνομαι. Ακόμη και ο κάθε Άγιος μας έχει το μεγάλο βίωμα της αμαρτωλότητος. Βλέπετε, σας μίλησα για τους Αγίους. Δεν είχαν την αίσθηση της τάδη αμαρτίας, αλλά είχαν την αίσθηση της αμαρτωλότητος της ζωής τους. Δηλαδή ως άνθρωπος κάτι θα έχω κάνει το οποίο πράγματι προσβάλλει αυτή την αγάπη του Θεού. Αμαρτάνοντας λοιπόν κάποιος έχει εν συνεχεία το βίωμα της μετανοίας ή το βίωμα της απελπισίας. Ένας που αμαρτάνει ή θα καταλάβει και θα ζητήσει το έλεος του Θεού ελπίζοντας σε αυτό, ή θα μείνει στην απελπισία ότι τα έχασα πάντα και θα κάνει αυτό που έκανε ο Ιούδας και πήγε και αυτοκτόνησε. Δύο αμαρτίες αναφέρονται στα πάθη του Χριστού. Η άρνηση στο Πέτρο και η προδοσία στο Ιούδα. Και τα δύο πράγματα. Και να αρνηθείς είναι μεγάλη αμαρτία και εν συνεχεία μέσα στην καθημερινότητα της Εκκλησίας μας, αυτός που αρνείται τον Χριστό έπρεπε να δώσει το αίμα του για να ξεπλύνει την άρνηση. Αυτό το έκανε και ο Πέτρος, ο οποίος έκλαψε πικρός και μετανόησε. Και το διόρθωσε ο Θεός, ο Χριστός, όταν το ρώτησε τρεις φορές, «Αγαπάς με, Πέτρε?» Δηλαδή που σημαίνει τον έφερε σε συνέστηση και ομολόγησε, «Ναι Κύριε, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Δεν είναι αυτό που είπα, αλλά εγώ σε πραγματικά σε αγαπάω». Ο Ιούδας όμως δεν ένιωσε αυτή την αγάπη του Θεού. Κατάλαβε, μεταμιλήθηκε και πήγε και έδωσε τα αργύρια στους Εβραίους. Και αυτοί του είπανε, «Εσύ όψη». Που σημαίνει, όταν πας και ζητάς το λόγο για την αμαρτία σε κάποιον που έκανες αμαρτία, σε λένε άσου να προσεκτικός. Δεν σου φταίω εγώ. Ο Θεός όμως δεν λέει ποτέ αυτό. Δεν λέει να άσου να προσεκτικός. Σε λέει, σε δέχομαι. Κλάψε πικρός και εγώ σε δέχομαι. Αν πήγαινε ο Ιούδας και αυτά που είπε στους άρχοντες, ότι αμάρτησα, παραδούσε με ανθρώπου, σε πρόδωσα Χριστέ μου, σε έδωσα στους Εβραίους, σε το συγγνώμη, να είστε σίγουρος ότι ο Χριστός θα τους συγχωρούσε. Αλλά αυτός όμως τι έκανε? Αφού οι άνθρωποι στους οποίους πρόδωσε τον Χριστό τον είπανε «εσύ όψη», τότε εκείνος απελπίστηκε, έχασε την ελπίδα από τους ανθρώπους, από τον Θεό δεν τους σκέφτηκε και τελικώς πήγε και κρεμάστηκε και έτσι έχασε τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν αυτός που μετανοεί σώζεται, αυτό που απελπίζεται χάνεται. Να λοιπόν ποια είναι η σχέση της μετάνοιας και της ελπίδας. Αυτός λοιπόν που αμαρτάνει, μετανοεί, ελπίζει στη σωτηρία του. Ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσιξ λέει, «Γνωρίζουμε από τους βίους των Αγίων μας, από τις διδασκαλίες και τα συγγράμματά τους, ότι κανένας από αυτούς δεν πέρασε την οδό του χωρίς πρόσκαιρες υποχωρήσεις, πτώσεις και ολισθήματα στην αμαρτία. Όλοι όμως χωρίς εξαίρεση σώθηκαν με τη μετάνοια».
Αυτό λίγο

0: θέλω να το καταλάβουμε. Όταν μιλάμε για Αγίους, μιλάμε για ανθρώπους σαν και εμάς, οι οποίοι έζησαν όπως ζούμε και εμείς. Και όπως λέει εδώ Άγιος άνθρωπος και ο Γέροντας Σοφρόνιος, σύγχρονος θεολόγος, ότι μέσα στα συγγράμματα βλέπουμε και τις ομολογίες των αμαρτιών τους, βλέπουμε και τις αδυναμίες τους, αλλά δεν μένουν σε αυτά, μένουν στη μετάνοια. Στις προσευχές της Μεγάλης της Αρκωστής υπάρχει ένα συνεχές αίτημα να μας ανοίξει ο Θεός τις πύλες της μετανοίας. Αυτή είναι η βασική οδός που οδηγεί από το σκοτάδι της αμαρτίας και το θανάτου στη Βασιλεία του Θεού Πατρός, η οποία κατεργάζεται από τον Αδάμ. Δηλαδή που σημαίνει ο άνθρωπος πρέπει να θέλει για να φτάσει στην έννοια της μετανοίας. Ο Άγιος Ιγνάτιος Ζεμπριτζανίνοφ, ο οποίος είναι ένας Άγιος σύγχρονος και αυτός, σας μιλάω για σύγχρονος Αγίος πέραν του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, για να δείτε ότι η αγιότητα είναι καρπός της μετανοίας διαχρονικός, διότι όλοι ως άνθρωποι αμαρτάνομαι, αλλά ως Άγιοι πρέπει να έχουμε το βίωμα της μετανοίας. Και λέει και εκείνος το λόγο του για τη μετάνοια: θα χάσουμε οπωσδήποτε όλα αυτά τα αγαθά μας. Οι πλούσιοι θα χάσουν τον πλούτο τους. Οι ένδοξοι θα χάσουν τη δόξα. Οι νέοι θα χάσουν τα νιάτα. Οι σοφοί θα χάσουν τη σοφία τους. Πράγματι, όταν βρεθείς σε μια κηδεία ενός ανθρώπου ακαδημαϊκού, ενός ανθρώπου επιστήμονα, ενός ανθρώπου εναρέτου, θεολόγου, λες τι γίνεται, αυτό ήτανε τώρα δηλαδή, αυτό το κεφάλι που είχε όλα αυτά τα πράγματα τώρα σταμάτησε να μιλάει? Ναι, βέβαια, όλα χάνονται, δεν μένει τίποτε. Ένα μόνο αιώνιο και αληθινό αγαθό μπορούμε να αποκτήσουμε στο διάστημα της επίγειας ζωής μας: τη γνώση του Θεού, τη θεογνωσία, την καταλλαγή και την ένωση με το Θεό, την οποία μας χάρισε ο Χριστός. Αλλά για να αποκτήσουμε το κορυφαίο αυτό αγαθό πρέπει να εγκαταλείψουμε την αμαρτωλή ζωή, πρέπει να μετανοήσουμε. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε αυτή τη ζωή του Χριστού, πρέπει να μετανοήσουμε. Επειδή όμως θέλουμε παραδείγματα και όχι μόνο θεωρητικό μέρος, βρήκα στον Ευεργετονό πολλά παραδείγματα και έτσι διαβάζοντάς τα και σχολιάζοντάς τα, θα καταλάβουμε όλοι μας πώς πρέπει να φερόμαστε στις ανάλογες περιπτώσεις που και εμείς αμαρτάνομαι. Ένας στρατιωτικός ρώτησε τον Αβά Μίος, έτσι ήταν το όνομά του: «Πάτερ, δέχεται άραγε ο Θεός την μετάνοια του αμαρτωλού?» «Δέχεται τη μετάνοια του κάθε αμαρτωλού». Και ο γέρον, αφού του συνεβούλευσε δια πολλών διδασκαλιών, τον ερωτά εις μια στιγμή: «Οι γεροντάδες έχουν και το θεωρητικό, όπως είδατε αυτά που είπαμε είναι θεωρητικά, αλλά έχουν και τα πρακτικά. Και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ως επιτροπλίστων είχε πάρα πολλά, και όλοι οι Άγιοι έχουν πολλά πρακτικά πράγματα με τα οποία καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και είπαμε να χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα. Το συμβούλησε και τον είπε, τον ρωτά μια στιγμή: «Πέμε ο αγαπητέ, εάν σκεστεί το στρατιωτικό σου χιτόνιο, το πετάς?» «Σχίστηκε, είσαι στρατιώτης, σχίστηκε, το πετάς?» «Όχι», απήντησε ο στρατιωτικός, «το ράπτω και το χρησιμοποιώ εκ νέου πάλι». Τότε ο Αβάς προσέθεσε στοχαστικά: «Εάν λοιπόν ψή λυπάσει το ημάτιό σου, δεν θα λυπηθεί και ο Θεός του ιδιών το πλάσμα?» Που μετανοήσει. Το ράψιμο τι είναι? Μετάνοια. Ξανακάνεις δηλαδή, ακυβάζεις τον πάλωμα εκεί που το σκέσεις εσύ με την απροσεξία σου. Ένας αδερφός άλλος ρώτησε τον Αβά Ποιμένα: «Πάτερ μου, διέπραξα μεγάλη αμαρτία. Είναι αρκετό προσμετάνοια 3 χρόνια. Αμάρτησα. Πρέπει να μετανοήσω? Φτάνει να μετανοήσω 3 χρόνια. Και ο Γιώργος απήντησε: Είναι πολύ το διάστημα αυτό. Είναι πολύ το διάστημα. Οι παρευρισκόμενοι με κάποιον, με κάποια περιέργεια τον ερώτησαν. Μπήκαν κι άλλοι στη συζήτηση για να δούμε τι θα πει ο γέροντας. Μέχρι 40 ημερών είναι αρκετό διάστημα μετανοίας. Πέρασαν να περάσουν 40 μέρες μετανοώντας. Είναι πολύ, είναι λίγο, φτάνει. Και πάλι είναι πολύ, είπε ο γέροντας. Έχω τη γνώμη ότι αν ο άνθρωπος μετανοήσει με όλη του την καρδιά και δεν επαναλάβει την αμαρτία και εις τρεις μόνος ημέρας δέχεται ο Θεός τη μετάνοια και το συγχωρεί. Που σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, καταλάβει το λάθος του, το ομολογήσει, το εξομολογηθεί και αποφασίσει να μην το ξανακάνει και τρεις μέρες έχει, αισθάνεται την βεβαιότητα ότι ο Θεός το συγχώρεσε. Καταλαβαίνει, έχει αυτό το βίωμα. Ένας άλλος πάλι αδελφός ερώτησε τον Αβά ποιμένα. Εάν ένας άνθρωπος περιπέσει εις κάποιο παράπτωμα και μετανοήσει, τον συγχωρεί ο Θεός? Αυτό που έλεγε ο γέροντας Μιλιανός, ότι όλοι ρωτάμε για τη μετάνοια, βλέπετε στην πράξη και οι καλόγεροι που ζούσαν μέσα στην έρημο είχαν αυτούς τους λογισμούς, πόσο πολύ περισσότερο και εμείς έχουμε αυτούς τους λογισμούς. Και ο Αβάς ποιμήν απήντησε στοχαστικά. Αυτός που έδωσε στους ανθρώπους εντολή να συγχωρούν, πολύ περισσότερον ο ίδιος δεν θα το εκτελέσει. Τι είπε ο Χριστός? Όταν αν σε πτέσει κάποιος άνθρωπος, να μπορέσει να του συγχωρέσεις. Είναι γνωστόν ότι έδωσε εντολή στον Απόστολο Παύλο να συγχωρεί τους πτέσαντας και μετανοήσοντας έως 77 φορές. Όταν ρώτησε, βλέπετε, και ο Απόστολος Πέτρος που ήταν μετά με τον Χριστό, είπε μέχρι πόσες φορές θα συγχωρώ έναν άνθρωπο που με έκανε λάθος. Το είπε έως 77. Εσείς που ξέρετε μαθηματικά, 77 στο 70 στο, στην, πώς λένε, το 7 στην, πόσο είναι, που σημαίνει είναι άπειρον. Άρα λοιπόν, αυτός που είπε στους ανθρώπους να συγχωρούν, είναι δυνατόν να μην συγχωρήσει τα λάθη τα δικά μας? Και ένας τρίτος αδελφός τη ρώτησε πάλι τον ίδιο Ναβά. Πάτρι μου, τι είναι μετάνοια εκ της αμαρτίας? Και ο γέροντας απήντησε. Μετάνοια σημαίνει τη σταθερή απόφαση να μην επαναλάβει την αμαρτία αυτήν. Δι' αυτόν δε ακριβώς το λόγο και δίκαιο ονομάστησε σαν άμμομοι, διότι άφησαν τις αμαρτίες και ανεδείχθηκαν δίκαιοι. Που σημαίνει ότι ο ένας άνθρωπος όταν αφήνει την αμαρτία γίνεται αμέσως δίκαιος. Και κάποιος άλλος αδελφός ρώτησε τον Αβά Σισόη τώρα. Συμβούλευσέ με, Πάτερ, διότι περέπεσα εις αμαρτίαν, τι να κάνω? Και ο γέροντας του λέει να σηκωθείς και πάλι να πτυμπτώσει. Σήκω. Αλλά με πικρία ο εκείνος του είπε ότι πάλι αμάρτησα. Και πάλι το γέροντας του λέει και πάλι μην απογοητεύσει. Σήκω πάλι. Και ο αδελφός του ρώτησε εκ νέο με κάποια μελαγχολία, μέχρι πότε θα το κάνω αυτό? Και ο γέρον, για να δώσει θάρρος, είπε στον αδελφόν, έως ότου σε έβρει το τέλος της ζωής σου, είτε στην επινετή προσπάθεια της ανορθώσεως, είτε στην πτώση της αμαρτίας. Διότι όπου θα βρεθεί ο άνθρωπος, κατά τελευταία στιγμή του υπηγείου βίου του, εις το αγαθόν εις το κακόν, εκεί θα κρυθεί πορευόμενος ή στην πορεία, τιμωρία ή στην απόλαυση. Είναι λόγια. Θέλετε ένα παράδειγμα? Μιλάνε οι Άγιοι, είπαμε, για τα λάθη τους, μιλάνε και για τις αμαρτίες τους, μιλάνε και για τη μετάνοια, μιλάνε για την αγάπη του Θεού. Ένας αδελφός παρέμεινε σε ένα κοιλί της Αιγύπτου. Διήρχεται τη ζωή του ασκητεύων με τα πάση ταπεινώσεως. Αυτός ο μοναχός είχε μια αδελφή η οποία έμεινε στην πόλη και το πόρνη. Και έγινε το αφορμή πολύ καθηκά στην ημέρα να κάνω την ψυχή τους αμαρτάνοντας μαζί της. Πολλές φορές οι γέροντες προέτρυπαν στον αδελφό να μεταβεί, να συναντήσει την αδελφή του που ζούσε στην αμαρτία και να την πείσει να σταματήσει να αμαρτάνει, ύπως και μπορέσουν και οι άνθρωποι σωθούν και λυτρωθούν από αυτή την αμαρτία. Μόλις έφτασε αυτός μετά από τη συμβολή που το έδωσαν οι γεροντάδες, αποφάσισε πράγματι, κάνοντας υπακοή, να πάει στην πόλη, να βρει την αδελφή του, να την πει πέντε πράγματα. Βλέπετε, από την ίδια οικογένεια, ο ένας εργάζεται την αρετή, ο άλλος εργάζεται την αμαρτία. Ο Θεός δεν βάζει, δεν κάνει διακρίσεις. Όλος μας δέχεται. Έτσι λοιπόν, πήγε εκεί και τη βρήκε, κάνοντας υπακοή στους γεροντάδες. Μόλις έφτασε στον τόπο, έμεινε η αμαρτωλή η αδελφή του, τον είδε κάποιος γνωστός και τρέχει και την πληροφορεί και της λέγει: «Ο αδελφός σου σε αναζητεί κάτω στη θύρα». Πήγε στο καταγόγιο, ταπείνωσε τον εαυτό του, πήγε να ζητήσει, δεν σκέφτηκε τι θα πούν οι άνθρωποι που ένας άνθρωπος χτυπάει την πόρτα αυτού στο καταγόγιο, αλλά σκέφτηκε την υπακοή που έκανε στους γεροντάδες. Η αδελφή μόλις είκοσε την είδηση, συνεκινήθηκε, εγκατέλειψε τους φίλους της αμαρτίας και έτσι όπως ήταν τρέχει να συναντήσει τον αδελφό της, χωρίς μάλιστα να προλάβει να ρίξει στο κεφάλι της το κάλυμα. Που βλέπετε σήμερα που οι γυναίκες είναι ακάλυπτες, τότε η ακάλυπτη γυναίκα ήταν σχήνη, ήταν ντροπή. Δηλαδή και πολύ, και μάλιστα η ακάλυπτη γυναίκα θύμιζε τις πόρνες. Σήμερα είναι άλλα τα μέσα, δεν βάζουμε αυτά τα κριτήρια. Οπωσδήποτε όμως στη Ρωσία, στη Ρωμανία, για να πάει στην εκκλησία μια πιστή, έχει το φολάρι το οποίο το κάνει μαντήλι. Μπαίνει μέσα και το ξαναβγάζει πάλι. Δηλαδή βρίσκουν έναν τρόπο να κρατάνε τα προσχήματα. Εμείς είναι πιο απλό αυτό που κάνετε τώρα, είναι όπως είμαστε μας δέχεται ο Θεός. Αλλά τότε μάλλον δέχεται ο Θεός, αλλά ήταν άλλα τα ήθη και τα έθιμα. Όταν τα δύο αδέρφια συναντήθηκαν και ενώ η αδερφή από χαρά προσυπάθησε να τον αναγκαλιστεί, τον αδερφό της αυτός της είπε: «Αδελφή μου, γνησία, λυπήσω την ψυχή σου και σκέψω πως θα επιφέρεις τα πικρά και ατελεύτητα βαναστηρία της κολάσεως, διότι όχι μόνο εσύ αλλά και πολλοί εξαιτία σου κάνουν την ψυχή τους». Τι της είπε? Δεν την καλόπιασε, την έβαλε μπροστά στις ευθύνες της. Και τις ευθύνες ποιες είναι? Η αθανασία της ψυχής. Σκέψω ότι ναι μεν ζεις την ειδονή, αλλά κάνεις την ψυχή. Και δεν χάνεις εσύ μόνο την ψυχή, αλλά γίνεσαι αιτία να χάσουν κι άλλοι την ψυχή. Η αμαρτωλή είκοσι με τα προσεκής, τα συλλικρινές αυτής συστάσεις του αδελφού, κατετρόμαξεν από αυτάς και με πραγματική μετάνοια λέγει στον αδελφό: «Ήρθε σε αυτόν ή σε αυτήν», αυτό που είπε για τον άσωτο. Έτσι και αυτή ήρθε σε αυτήν. Σκέφτηκε αυτά που της είπε ο αδελφός. Δεν τα θεώρησε απλά λόγια. «Είσαι βέβαιος ότι μπορώ τώρα να σωθώ? Δηλαδή υπάρχει και για μένα σωτηρία? Ή αν θέλεις υπάρχει σωτηρία», απήντησε με τα βεβαιότητος ο καλός αδελφός. «Βέβαια υπάρχει σωτηρία, αφού ο Χριστός για τον αμαρτωλό άνθρωπο ήρθε. Άρα λοιπόν και εσύ αμαρτωλή, αν θέλεις και πιστέψεις, μπορείς να σωθείς». Τότε εκείνη με δάκρυα στους οφθαλμούς έπεσε στα πόδια του αδελφού και τον παρακάλεσε επιμόνως να την πάρει μαζί του στην έρημο για να σωθεί. «Πάρε με μαζί σου, τα αφήνω όλα». Ο αδελφός, συγκινημένος από την απόφαση αυτή και τη μεταστροφή της, λέγει: «Ρίψε στο κεφάλι σου το κάλυμα και ακολούθησέ με». Πήγαινε, πάρε το κάλυμα να μείνει έτσι και ακολούθησέ με. Εκείνη όμως είπε στον αδελφό της: «Έλα, έλα να φύγουμε γρήγορα. Είναι προτιμότερο δε εμέ και με συμφέρει περισσότερο ψυχικός να διαπράξω αυτήν την ασχημία βαδίζουσα ακάλυπτη εις τους δρόμους παρά να εισέλθω εκ νέου στο εργαστήριο της αμαρτίας. Προτιμώ να με κοροϊδεύει ο κόσμος, να με θεωρεί ό,τι με θεωρεί, παρά να ξαναμπώ μέσα. Γιατί η επιστροφή της ίσως ήταν και ένα δόλωμα το οποίο μπορούσε να την κρατήσει πίσω. Προχωρούσαν λοιπόν προς την έρημο και ο αδελφός, την ενωθούσε ιστορικά και της επιδείκνυε τους καρπούς της μετανοίας. Εκείνη ήκουε με σιωπηλήν προσοχήν, ενώ η Θεία Χάρης κατέκτα σιγά σιγά την ψυχή της μετανοούσης αμαρτωλής. Εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να το προσέξουμε. Τι κάνει ο αδελφός? Δέχεται την πρότασή της να την πάρει μαζί του όπως είναι, και στο δρόμο την οθητεί. Νοθητώντας αυτή ακούει, δεν αντιδράει, δέχεται τα λόγια. Δεχόμενη τα λόγια, μαλακώνει η ψυχή της. Αισθάνεται τον καρπό της μετανοίας, αισθάνεται τη χάρη του Θεού. Πώς πέφτει η βροχή και δεν καταλαβαίνεις, αλλά το χώμα γίνεται λάσπη, μαλακώνει από σκληρό που ήτανε λόγω του ήλιου. Με τη βροχή μαλακώνει και γίνεται μαλακό και καλλιεργήσιμο. Έτσι ακριβώς και σε αυτή την περίπτωση. Η ψυχή της, δεχόμενη το λόγο του Θεού, αρχίζει να μαλακώνει και αρχίζει να γίνεται καλλιεργήσιμη της αρετής. Δηλαδή να δέχεται την αρετή της μέσα. Και αυτό το πράγμα προχωρούσανε. Σε μια στιγμή της οδοπορίας βλέπουνε από το αντίθετη πλευρά να έρχονται κάποιοι οδοιπόροι προς αυτούς. Φυσικά είναι. Ο ένας πάει, ο άλλος έρχεται. Τότε ο αδελφός, για να μην σκανδαλίσει τους ανθρώπους αυτούς, λέγει στην αδελφή του. Μέσα στην έρημο τη ζητάει ένας καλόγερος, μια γυναίκα και μάλιστα ακάλυπτη. Θα σκανδαλιστούν. Βλέπετε που λέει το Ευαγγέλιο, να μην σκανδαλίζουμε. Έλαβε και αυτή την πρόνοια ο γέροντας αυτός, γιατί ήταν εργάτης της αρετής και μπορούσε να μιλήσει για την αρετή βιωματικά στην αδελφή του. Και της λέει, επειδή δεν μας γνωρίζουν όλοι ότι είσαι αδελφή μου, για να μην τους σκανδαλίσουμε, απομακρύσω λιγάκι από το δρόμο για να προσπεράσουν αυτοί που έρχονται. Κάτσε λίγο στην άκρη το δρόμο και θα περάσουν αυτοί και συνεχίζουμε εμείς. Η αδελφή με τα προθυμίας απομακρύνθηκε. Βλέπετε, είχε εργαστεί πλέον μέσα η χάρη του Θεού. Δεν έφερε αντίρρηση. Δεν είπε πού με αφήνεις. Δεν με γιατί με κάνεις. Το δέχτηκε. Πήγε στην άκρη. Όταν προπέρασαν οι διαβάτη, ο αδελφός φώναξε προς την αδελφή. Έλα αδελφή να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Πάμε να συνεχίσουμε το δρόμο. Πλην όμως δεν έλαβε καμιά απάντηση. Περιέργως τότε εκείταξε προς το μέρος και επέθυσε ότι θα ευρίσκετο και κατάπληκτος βλέπει ότι ήταν νεκρά. Πέθανε η αδελφή του. Παρατηρήσει χρόνος και τα πόδια της ότι ήταν καταματωμένα από την πορεία, διότι ήταν ανυπόδετη. Δεν ήταν μόνο ακάλυπτη, ήταν και ανυπόδετη. Δεν έλαβε υπόψη του τίποτε. Τα άφησε όλα. Και εκεί που κάθεσε την πήρε ο Θεός. Ο αδελφός προβληματίστηκε. Τι έγινε τώρα? Και αυτό το πράγμα το ανέφερε το πιστατικό στους γέροντες. Εκείνοι συζητώντας επί το θέματος διαφωνούν και άλλοι με ενισχυρίζονται ότι εσώθη. Άλλοι επέμειναν ότι απολέστη ψυχικός. Ήταν το πρόβλημα. Τι έγινε αυτή η ψυχή τώρα? Σώθηκε ή χάθηκε? Και κάθε ένας έλεγε το δικό του. Τέλος, μετά από προσευχή, ένας από τους γέροντες, ως της φαίνεται ότι ήταν ο πλέον ενάρετος και δωρατικός, δέχθη την εξής αποκάλυψη. Η αμαρτωλή αυτή εσώθη, διότι μόλις η Θεία Χάρης δια των οθησιών του αδελφού της συνεκίνησαν την καρδιά της με τενόηση και δεν εφρόντισε για τίποτε το υλικόν. Απεναντίας κατεφρόνησε και τον ίδιο της το σώμα και δεν εγόγγεξε δια των κόπων και τα σπληγάς της οδοπορίας. Δια τούτου εδέχθη τη μετάνοια της ο Θεός. Που σημαίνει ότι κατεργάστηκε κατά την πορεία της με τον αδελφό της την μετάνοια. Και ο Θεός την πήρε, όπως είπε ο προηγούμενος γέροντας, εκεί που θα σε βρει, εκεί και θα σε πάρει. Άρα λοιπόν αυτή την βρήκε στην έννοια της μετανοίας, την πήρε, και όταν ο άνθρωπος μετανοεί είναι αδύνατον να μη σωθεί. Και έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος, που είπαμε ο Μπριζανίνοφ, όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακεδίας και ψυχικής ατονίας, μη συλλογιστείς, έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολυχρόνια αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Αυτό έρχεται σαν λόγος στο προηγούμενο παράδειγμα, που σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή δεν έμεινε σε αυτά που έκανε, αλλά ότι έγινε χρόνια κατάσταση η έννοια της αμαρτίας. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Δεν το είπε αυτό το παράδειγμα. Πρόκειται για τις σκοτεινές σκέψεις που παίρνει μέσα σου ο εχθρός χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Όταν λοιπόν εμείς ως άνθρωποι κάνουμε μια αμαρτία και έρχεται και μας λέει ο λογισμός, συνήθως αυτό μας λέει, ότι δεν πρόκειται να σωθείς, δεν πρόκειται να απαλλαγείς από την αμαρτία. Σου έγινε συνήθεια αυτή η αμαρτία. Μην το πιστέψεις. Είναι δόλωμα του διαβόλου, ο οποίος προσπαθεί για να σπέρνει σκοτεινές σκέψεις και σπέρνει μέσα σου και χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Αυτός γνωρίζει, ο διάβολος γνωρίζει τη δύναμη της μετάνοιας. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις το ζυγό σου, γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντικά αδυναμία θεραπείας στον παντοδύναμο γιατρό, το Θεό. Όταν σου λέει ότι δεν μπορείς να μετανοήσεις, δεν μπορείς να αλλάξεις, δεν μπορείς να σωθείς, σου έγινε δεύτερα φύσης, είναι σαν να κατηγορεί το Θεό ότι ο Θεός είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε σε σένα, ναι. Αλλά ο Θεός είναι παντοδύναμος και όλα τα κάνει όταν ο άνθρωπος θελήσει. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν τη θέσπισε ο διάβολος, τη θέσπισε ο Θεός που είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη. Άνθρωπος της αμαρτίας μπορείς να γίνεις άνθρωπος της αρετής. Από φιλόσαρκο και φιλίδωνο και κακοπροαίρετο να σε κάνει πνευματική και αγία τη ζωή σου.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μας μέσα από τα βιβλικά κείμενα, προσεκίζοντας ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές που οι πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν να αναγνώσκονται κατά τα μυστήρια, κατά την τέλεση των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Η πνευματική ζωή της Εκκλησίας παρέχεται στους ανθρώπους με τα ιερά μυστήρια. Ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας εκλαμβάνεται ως μυστική και μυστηριακή. Η νέα εν Χριστώ ζωή, η αυθεντική ζωή του ανθρώπου παρέχεται στον άνθρωπο με το βάπτισμα, που είναι η αναγέννηση και η αναδημιουργία του ανθρώπου εν Χριστώ από το Πνεύμα του Θεού. Στο βάπτισμα το πρόσωπο που αποτάσσεται τον σατανά και τα πονηρά του έργα και αποδέχεται τον Χριστό και το δώρο της αιώνιας ζωής πεθαίνει και ανασταίνεται ξανά μαζί με τον Ιησού εν κενότητη ζωής. Η νέα ζωή εν Χριστώ Ιησού που παρέχεται δια του βαπτίσματος, ένα συνεχές και καθημερινό θανήν και ανιστάνε με τον Ιησού, γίνεται εφικτό στον άνθρωπο με την σφραγίδα και τον αραβόνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών του μυστηρίου του χρίσματος. Το χρίσμα ακολουθεί το βάπτισμα και είναι ουσιωδώς συνδεδεμένο μαζί του, αφού το Άγιο Πνεύμα έρχεται μαζί με τον Χριστό. Η Πεντηκοστή έρχεται μαζί με το Πάσχα και η ζωή έρχεται μαζί με την γέννηση. Δεν υπάρχει νέα ζωή στη νέα ανθρωπότητα της Θείας Υιοθεσίας εν Χριστώ Ιησού που να μην συνοδεύεται από το Πνεύμα του Θεού που κτίζει και δημιουργεί τη ζωή. Είναι το Άγιο Πνεύμα στο μυστήριο του χρίσματος που καθιστά εφικτή και κρατεή την πνευματική ζωή στην οποία εισήχθησαν οι άνθρωποι με το χριστιανικό τους βάπτισμα. Η νέα ζωή εν Χριστώ και το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία καλλιεργείται και υποστηρίζεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, την Θεία Κοινωνία, το μυστικό δείπνο του Υιού του Θεού, που είναι το κέντρο της πνευματικής ζωής, γιατί για τους χριστιανούς δεν υπάρχει καθόλου ζωή χωρίς αυτό. «Εγώ ημί ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς με ουμί πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ουμί διψίσει πόποτε. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα». Όταν όμως εκπίπτουμε από την εν Χριστώ ζωή της Εκκλησίας, πρέπει να επανενωθούμε με τον Χριστό μέσα από το μυστήριο της καταλογής, που επιτελείται ως εξομολόγηση μετανοίας. τότε η αυθονία της Θείας Χάριτος και του Θείου Ελέους ενικεί στην Εκκλησία με την παρουσία του Χριστού, ο οποίος δεν επιθυμεί τον θάνατο του αποθνίσκοντος, δηλαδή του αμαρτωλού, αλλά το αποστρέψει από τις αμαρτίες αυτού και ζωή ζήσετε και ουμή αποθάνει. Η αυθονία του Θείου Ελέους συγχωρεί κάθε έναν που έρχεται προς τον Κύριο εν μετανία. Και η συνεχής μετάνοια ενώπιον της προσωπικής αμαρτίας είναι το κεντρικό στοιχείο της πνευματικής ζωής των ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγουν μεν την Θεία Ζωή, αλλά συνεχίζουν αναπόφευκτα να αμαρτάνουν. Σε αυτή τη ζωή που είναι ακόμα συνδεδεμένη με την αμαρτία του κόσμου, ο άνθρωπος αναπόδραστα υποφέρει και πεθαίνει. Η επιφανειακή όψη της φύσης του φθήρεται, ενώ η εν Χριστώ φύση του ολοένα τελειοποιείται. Το μυστήριον του ευχελαίου που έρχεται να ευλογήσει τον πόνο της ανθρώπινης ψυχής και του σώματος αποτελεί τον εξαγιασμό του φθαρτού και θνητού του ανθρώπου, δηλαδή της θνητής του φύσης που μπορεί ενδύσαστε αθανασίαν. Μέσα από το μυστήριον του ευχελαίου δίνεται στον άνθρωπο η χάρις του Αγίου Θεού, ώστε ο πόνος και ο θάνατός του να γίνει μία πράξη θριάμβου και ζωής. Στη ζωή αυτή επίσης ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του ως άνδρα και γυναίκα. Η αιώνια αγαπητική ένωση ενός άνδρα και μίας γυναίκας είναι η κτιστή έκφραση της τέλειας αγάπης του Θεού για τα πλάσματά του. Το μυστήριο του γάμου είναι η ανθρώπινη εικόνα αυτού που ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί μέγα μυστήριο και που το ανάγει εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Στο μυστήριο του γάμου η ανθρώπινη αγάπη γίνεται αιώνια και θεία με τη χάρη του Πνεύματος του Χριστού. Με τον θάνατο δεν επέρχεται χωρισμός των συζύγων, αλλά ολοκλήρωση και πληρότητα στη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα εξαγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας λαμβάνουν χώρα στους κόλπους της μέσα από το μυστήριο της ιεροσύνης. Οι επίσκοποι και οι ιερείς είναι η λειτουργή της κοινότητας που εγγυώνται την αυθεντικότητα της μυστικής ζωής, της Εκκλησίας σε κάθε τόπο και καιρό, μέσα από τους χειροτονημένους λειτουργούς της εκκλησιαστικής κοινότητας, είναι παρόν ο ίδιος ο Χριστός στην πληρότητα του σωστικού του έργου. Όπως είναι γνωστό, το λειτουργικό βιβλίο, το οποίο εμπεριέχει μέσα τις καθημέραν ακολουθίες αλλά και τα μυστήρια της Εκκλησίας, ονομάζεται Μέγα Ευχολόγιο. Αποτελεί τον ιερόν εκείνο κώδικα, όπου έχει αποθησαυριστεί η διαμέσου των αιώνων σχετική προς την τέλεση όλων των ιερών μυστηρίων και των άλλων αγιαστικών τελετών ευχολογική παραγωγή της Εκκλησίας. Μέσα στο βιβλίο του ευχολογίου περιέχονται οι ακολουθίες όλων των ιερών μυστηρίων και αγιαστικών τελετών όπως αυτές τελούνται σήμερα, δηλαδή τα μυστήρια τα οποία αναφέραμε προλίγου, του βαπτίσματος, του γάμου, της μετανοίας, του ευχελαίου, αλλά και άλλες αγιαστικές πράξεις και ακολουθίες όπως η κηδεία, ο μικρός αγιασμός και διάφορες ακολουθίες ψαλόμενες σε διάφορες περιπτώσεις. Έτσι το ευχολόγιο αποτελεί κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε τον ιερό συνέκδημο του ιερέα κατά την καθημερινή λειτουργική και ποιμαντική δραστηριοποίησή του στο χώρο της λιανορίας, του ναού, της λειτουργικής ζωής. Τα δέα γεωγραφικά αναγνώσματα των εμπεριεχομένων σε αυτό ιερών μυστηρίων και των άλλων αγιαστικών τελετών αποτελούν το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ιερουργείται το μυστήριο του χριστιανικού Ευαγγελίου. Στις αντίστοιχες οριακές στιγμές της ζωής του ανθρώπου, όπως είναι η εν Χριστώ αναγέννηση και η ένταξή του στο σώμα της Εκκλησίας ή η συμφιλίωσή του με Αυτόν, ο εξαγιασμός της αμοιβαίας έλξεως των δύο φύλων, οι ψυχοσωματικές ασθένειες, οι διάφορες δοκιμασίες και περιστάσεις του βίου, ο ίδιος ο θάνατος. Με την έννοια αυτή και μέσα στην προοπτική του γενικότερου θέματος που θα μας απασχολήσει σε αυτές μας τις συναντήσεις, ερχόμαστε να παρακολουθήσουμε και ή δυνατόν να προσεγγίσουμε και να ψηλαφίσουμε όχι μόνο λειτουργικά αλλά κυρίως ερμηνευτικά τα κείμενα τα οποία οι πατέρες ενέταξαν μέσα στις ακολουθίες αυτές, θέλοντας να ενισχύσουν και να διδάξουν τον χριστιανό σε κάθε κομβική στιγμή της ζωής του που συνδέεται άρρητα με ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, καθώς το μυστήριο της ζωής συνδέεται με το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος. Η σχέση συζυγική και αγαπητική των δύο φίλων συνδέεται με το μυστήριο του γάμου. Η ιεροσύνη, αυτή η μεγάλη δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, συναντάται και κορυφώνεται στο μυστήριο της χειροτονίας των πρεσβυτέρων και των επισκόπων. Και βέβαια το μυστήριο του ευχελαίου, όπου καλείται ο άνθρωπος, η κοινότητα, η εκκλησιαστική, οι πρεσβύτεροι με τους πιστούς να προσευχηθούν για την υγεία τόσο την πνευματική όσο και την σωματική των ανθρώπων που ασθενούν. Και κορύφωση και κέντρον όλων αυτών το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τα πρώτα αποστολικά και ευαγγελικά κείμενα όμως που θα προσεγγίσουμε είναι αυτά του μυστηρίου του βαπτίσματος.

0: Με το μυστήριο του βαπτίσματος, ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας, μέλος μιας συγκεκριμένης ενορίας μέσα στην οποία βιώνει τη χριστιανική πίστη που γίνεται ο έσχατος σκοπός της ζωής του. Με το βάπτισμα ο άνθρωπος εξορκίζει τον παλαιό άνθρωπο. Δηλώνει ευθαρσός ότι έχει εγκαταλείψει το δαιμονικό πνεύμα, το πνεύμα του ατομικισμού και της αντιπαλότητας. Κέντρο πλέον της ζωής του δεν είναι ο εαυτός του, αλλά ο Θεός. Ο Θεός είναι το μόνο στήριγμά του. Γι' αυτό απορρίπτει ό,τι συγκρούεται με το θέλημα του Θεού. Απορρίπτει το ψέμα, τη διαβολή, τη μνησικακία, τον φθόνο, την περηφάνεια, την κατάκριση και όλα εκείνα τα οποία αποκόπτουν τον άνθρωπο από τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Απορρίπτει κάθε εκμετάλλευση, κάθε χρησιμοθυρική στάση. Αποκηρύττει την φιλαυτία και τα παράγωγά της και αποδέχεται και δηλώνει την προσχώρησή του στον Θεό. Αφού πέθανε ως προς τα έργα του σκότους, αναγεννάται στα έργα του φωτός. Έτσι, με το βάπτισμα, ο πιστός αντιστρέφει τη φυσική φορά της ζωής. Η φυσική φορά είναι από την Ανατολή στη Δύση, από την γέννηση στον θάνατο. Εισερχόμενος όμως στην Εκκλησία, ο πιστός ζει μια νέα φορά της ζωής, από την Δύση προς την Ανατολή, από την γέννηση προς την αναγέννηση. Με τη χάρη του Θεού, άνθρωπος νικά τον θάνατο. Ο θάνατος πάβει να είναι το θλιβερό τέλος, γιατί υπάρχει η Βασιλεία του Θεού. Και έρχονται οι τρεις καταδύσεις. Οι τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις στο νερό. Εκεί όπου ο άνθρωπος δείχνει ότι πέθανε ως προς τις παλαιές του αντιλήψεις και έχει γεννηθεί στην πίστη του Χριστού. Γι' αυτό και ενδύεται με καινούργια λευκά ρούχα και είναι πλέον άλλος άνθρωπος, ένα μοναδικό πρόσωπο με συγκεκριμένο όνομα, όχι ένα ανώνυμο και απρόσωπο αντικείμενο. Γι' αυτό και η αποστολική περικοπή, την οποία οι πατέρες ενέταξαν στο μυστήριο του βαπτίσματος, προέρχεται από την επιστολή του Παύλου προς τους Ρωμαίους και συγκεκριμένα από το 6ο κεφάλαιο, από τον 3ο έως τον 11ο στίχο. Οι δύο πρώτοι στίχοι γνωστοί στους περισσότερους, αφού είναι οι πρώτοι που ακούμε τόσο στην αποστολική περικοπή, στο αποστολικό ανάγνωσμα του μυστήριου του βαπτίσματος, αλλά είναι και εκείνο το οποίο ψάλλεται κατά τη διάρκεια της βάπτισης, όπου ο ιερέας μαζί με τον νέο βαπτισθέντα περιέρχονται γύρω από την Αγία Κολυμβήθρα. Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν, εις τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν. Στη σειρά αυτή των εκπομπών δεν επιδιώκουμε να παρακολουθήσουμε τα ιστορικολειτουργικά, αν θέλετε, τις ιστορικολειτουργικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εντάχθηκαν τα συγκεκριμένα γεωγραφικά αναγνώσματα στο ευρύτερο τελετουργικό πλαίσιο κάθε μίας από τις ακολουθίες αυτές, αλλά να δούμε το περιεχόμενο των αναγνωσμάτων αυτών και τον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούν τις εν λόγω ακολουθίες. Και ξεκινήσαμε με το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο μαζί με τα ιερά μυστήρια του χρίσματος και της ευχαριστίας αποτελούν τη χριστιανική μοίηση, δηλαδή την πνευματική θύρα διαμέσου της οποίας διέρχεται υποχρεωτικά ο κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να εισέλθει στην κοινωνία της Εκκλησίας και να γίνει μέλος του μυστικού σώματος του Χριστού. Η αποστολική περικοπή, όπως είπαμε ήδη, προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους και υπενθυμίζω ότι είναι από το 6ο κεφάλαιο, από τον 3ο έως τον 11ο στίχο, απόσπασμα το οποίο θα διαβάσουμε όταν πια θα έρθουμε να ερμηνεύσουμε το κείμενο αυτό. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημε λοιπόν, και αυτό μαρτυρεί σταθερά την παράδοση της Εκκλησίας για την επιλογή αυτού του αποστολικού αναγνώσματος μέσα στον χρόνο, όπως μαρτυρούν τα χειρόγραφα της Εκκλησίας. Το δε ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι η τελευταία στίχη της αναστάσιμης περικοπής της λειτουργίας του Μεγάλου Σαββάτου. «Ο ψε Σαββάτων τι επιφοσκούσι» από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 28, 1ος έως 20ος στίχος. το οποίο συμπίπτει ακριβώς και με το πρώτο εωθινό Ευαγγέλιο που διαβάζεται κατά την ακολουθία του όρθρου της Κυριακής. Ποια είναι όμως εκείνα τα κριτήρια που κατέστησαν αναγκαία την επιλογή αυτών των δύο αναγυνοσκομμένων περικοπών σήμερα στο μυστήριο του βαπτίσματος? Η μεν Ευαγγελική περικοπή ως τμήμα των Ευαγγελικών διηγήσεων για τις μετά την Ανάσταση εμφανίσεις και υποθήκες του Κυρίου μεταγγίζει, όπως θα δούμε στην ερμηνεία του, στην ακολουθία αυτή την αναστάσιμη εμπειρία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που νεύρωσε το ιεραποστολικό φρόνημά της για τον Ευαγγελισμό όλου του κόσμου. Επιπλέον, αποτελεί την πιο άμεση αγιογραφική αναφορά στην υπό του ιδίου του Κυρίου ίδρυση του μυστηρίου του βαπτίσματος, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει και το τελετουργικό τύπο επικλήσεως των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, στο όνομα της οποίας η Ορθόδοξη Εκκλησία τελεί το Ιερό Βάπτισμα. Η επιλογή του Αποστολικού Αναγνώσματος φαίνεται ότι έγινε μέσα στο πνεύμα εφαρμογής της γενικότερης ισχύουσας αρχής της συναναγνώσεως αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων, που σημαίνει ότι το ένα συμπληρώνει και υπομνηματίζει νοηματικά το άλλο. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε μία αποστολική περικοπή με έκδηλο, κατηχητικό και αντιρρητικό χαρακτήρα, στην οποία ο Απόστολος Παύλος, αντιμετωπίζοντας τους αναπόφευκτους συνερμούς που δημιουργούσε η τέλεση του ιερού αυτού μυστηρίου, προς τα πάσης φύσεως άλλα τελετουργικά βαπτίσματα των Ιουδαίων αλλά και των εθνικών, αναδεικνύει τη μοναδικότητα του χριστιανικού βαπτίσματος ως συμμετοχής στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Απαντώντας έτσι στο βασικό ερώτημα «Τι σημαίνει εις τον θάνατο αυτού ευαπτίσθημεν», προλογίζει, όπως θα δούμε, ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια της βιβλικής αλλά και λειτουργικής ερμηνευτικής, που είναι οι περίφημες βαπτισματικές καταχύσεις των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν το βάπτισμα δεν καθίσταται απλά μία εκκλησιαστική τελετή, αλλά αποκτά ένα βαθύτατο πνευματικό νόημα. Είναι το μυστήριο με το οποίο ο άνθρωπος έρχεται και καθαρίζεται δια του Αγίου Πνεύματος τόσο από τον ρήπο της αμαρτίας του ανθρωπίνου γένους, όσο και από τις τυχόν προσωπικές του αμαρτίες. Ο άνθρωπος που βαπτίζεται δίνει υπόσχεση ότι η πολιτεία του θα είναι σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού. Δυστυχώς όμως δεν είναι δυνατόν να αποφύγει τα αγκάθια της αμαρτίας, τα οποία οπωσδήποτε θα τον κεντρήσουν, όπως συνέβη και με τον Αδάμ, όταν αυτός βρέθηκε έξω από τον Παράδεισο. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει η μετάνοια, η οποία σαν δεύτερο βάπτισμα συγχωρεί τις μετά το πρώτο βάπτισμα αμαρτίες, όπως θα δούμε όταν θα μιλήσουμε για το μυστήριο της μετανοίας. Επανερχόμενοι στο βιβλικό κείμενο και ιδιαίτερα στον Απόστολο του μυστηρίου του βαπτίσματος, βλέπουμε πόσο έντονα ο Απόστολος Παύλος εικονίζει το βάπτισμα με τον Χριστό. Συγκεκριμένα λέει ο Απόστολος Παύλος: «Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν, εις τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν». Τούτο λέγει ο Παύλος, ότι το βάπτισμα εικονίζει τον Χριστό, τον θάνατο και την Ανάστασή Του. Όσοι λοιπόν με αυτήν την πίστη βαπτίζονται, είναι φανερό ότι δέχονται το βάπτισμα με τις ίδιες ελπίδες. Όπως δηλαδή αναστήθηκε ο Χριστός εκ νεκρών, έτσι και ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στον θάνατο με το βάπτισμα, θα λάβει μέρος στην αμόλυντη, απαλαίωτη και ευτυχισμένη ζωή της Αναστάσεως. Το βάπτισμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι μια μυστηριακή συμμετοχή στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ό,τι συνέβη στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, ο θάνατος δηλαδή και η Ανάσταση, συμβαίνει και στο κάθε βαπτιζόμενο με διαφορετικό βέβαια τρόπο, με το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Ό,τι ήταν για εκείνο ο θάνατος και η Ανάσταση, τραγικά και συγκλονιστικά γεγονότα της ζωής του, για μας είναι μια εύκολη και ωραία μυστηριακή τελετή. Ο Χριστός πραγματοποίησε ό,τι ήταν δύσκολο για τη σωτηρία μας και άφησε σε μας τα εύκολα. Είναι επομένως αδικαιολόγητοι όσοι τυχόν αρνούνται το μυστήριο αυτό. Όχι μόνο γιατί αρνούνται τη σώζουσα χάρη του Χριστού, αλλά γιατί δείχνουν έτσι αγνωμοσύνη προς τον Χριστό που πέθανε και αναστήθηκε για τον καθένα μας. Όμως φρονούμε κατάλληλη τη στιγμή να σταματήσουμε σε αυτό το σημείο και να αφήσουμε στην επόμενη συνάντησή μας τον Απόστολο Παύλο πια μέσα από την επιστολή του προς τους Ρωμαίους και την επιστολή του αυτή που απευθύνει σε κάθε χριστιανό και ιδιαίτερα σε κάθε νέο μέλος της Εκκλησίας μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος, να μιλήσει για εκείνο το μυστήριο στο οποίο ο άνθρωπος συμπάσχει με τον Χριστό, συσταυρώνεται αλλά και ταυτόχρονα συνανίσταται, ανασταίνεται μέσα από την κολυμβήθρα που γίνεται το πέρασμα από την ζωή της αμαρτίας στη ζωή της αγιότητας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια, καλή πορεία μέχρι την επόμενη συνάντηση. Χαίρετε.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Η εκπομπή «Επικαιρότητα» επιστρέφει στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 2 το μεσημέρι. Κάθε Τετάρτη, ζωντανά, σας φέρνουμε την επικαιρότητα στα σπίτια σας με καθαρή ματιά στην είδηση, στην πληροφορία και στα σχόλια, με συνεντεύξεις και αφιερώματα που θα συζητηθούν. Στο στούντιο η Μαρία Γιαχνάκη. Μαζί της ο Δημήτρης Τρουμπάκος και ο Νικόλαος Ζαΐμης. Συντονιστείτε εδώ, στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
5: Τέταρτον. Μετά την αποταγή μας, οι δαίμονες μας παρακινούν να μακαρίζουμε τους κοσμικούς που τυχόν είναι ελεήμονες και ευσπλαχνοί και να ελεηνολογούμε τον εαυτό μας, διότι δήθεν τον εστερήσαμε από αυτή την αρετή. Ο δε σκοπός των εχθρών μας είναι με αυτή την όθο ταπείνωση να μας ξαναφέρει στον κόσμο. Ή, αν παραμείνουμε μοναχοί, να μας κατακριμνήσουν στην απόγνωση. Πέμπτον. Είναι δυνατόν να εξευτελίζουμε τους κοσμικούς από ίηση, όπως επίσης να τους εξιθωνώνουμε απώντας, για να πολεμούμε την απόγνωση και να αποκτούμε περισσότερο θάρρος και ελπίδα. Έκτον, ας ακούσουμε τι είπε ο Κύριος στο νέο εκείνο που είχε τηρήσει όλες σχεδόν τις εντολές. Ένα σου λείπει, να πωλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και να γίνεις εσύ φτωχός που θα δέχεσαι ελεημοσύνες. Ματθαίος Ιωταθήτα 21. Έβδομον. Όσοι επιθυμούμε να τρέχουμε με ταχύτητα στο δρόμο της ασκήσεως, ας στοχαστούμε καλά ότι ο Κύριος όσου ζουν στον κόσμο τους έκρινε και τους χαρακτήρισε σαν ζωντανούς νεκρούς, λέγοντας σε κάποιον: άφησε τους νεκρούς του κόσμου να θάψουν τους νεκρούς κατά το σώμα. Όγδον. Σε τίποτα δεν εμπόδισε ο πλούτος εκείνο τον πλούσιο νεανίσκο να προσέλθει στο βάπτισμα. Πλανώνται μερικοί που ισχυρίζονται ότι χάριν του βαπτίσματος ο Κύριος τον διέταξε να πουλήσει τον πλούτο του. Η μαρτυρία αυτή ας είναι αρκετή για μας σαν μεγίστη απόδειξη της δόξης της μοναχικής μας πολιτείας. Ένατον. Εκείνοι που ζουν στον κόσμο και λιώνουν στις αγρυπνίες, τις νηστείες, τους κόπους και τις κακουχίες, όταν αναχωρήσουν από τους ανθρώπους προς τη μοναχική ζωή, σαν σε κάποιο δοκιμαστήριο ή στάδιο, όλη αυτή η προηγούμενη άσκησή τους, αυτή την προηγούμενη άσκησή τους, την οθευμένη και επιφανειακή, δεν την συνεχίζουν πλέον.

Δέκατον. Έχω δει πολλά και διάφορα φυτά αρετών φυτεμένα μέσα στον κόσμο που εποτίζονταν από το βόρβρο του υπονόμου της καινοδοξίας και σκαταλίζονταν από το πνεύμα της επιδείξεως και λυπαίνοντο με το λύπασμα των επένων. Τα ίδια όμως αυτά φυτά, όταν μετεφυτεύθηκαν σε γη έρημη και άβατη από κοσμικούς και άνυδροι, χωρίς το βρωμερό νερό της καινοδοξίας, αμέσως εξεράθηκαν. Διότι δεν ήταν δυνατόν αυτά τα υδροχαρή φυτά να καρποφορήσουν σε σκληρά και άνυδρα γυμναστήρια. Ενδέκατον. Όποιος εμίσησε τον κόσμο, αυτός γλίτωσε από τη λύπη, ενώ εκείνος που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από τη λύπη. Διότι πώς να μην λυπηθεί όταν στερηθεί εκείνο που αγαπά. Δωδέκατον. Σε όλα μας χρειάζεται πολύ νύψεις. Ιδιαίτερα δε αν δοθεί μεγάλη προσοχή στην επομένη περίπτωση. Είδα πολλούς μέσα στον κόσμο, οι οποίοι με τις βιωτικές μέριμνες, φροντίδες, συζητήσεις, έρευνες και αγρυπνίες γλίτωσαν από τη μανία της αρκικής επιθυμίας. Όταν όμως απαλλαγμένοι από κάθε μέριμνα έγιναν μοναχοί, εμολύνθησαν ελεηνά από τις ορμές και τα κινήματα της σαρκός. Δέκατον τρίτον. Ας προσέχουμε καλά τον εαυτό μας, μήπως πλανηθούμε, και ενώ πιστεύουμε ότι βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό, εν τούτης ευρισκόμεθα στην πλατεία και ευρύ χώρο. Τα σημεία που θα σου δείξουν ότι πράγματι βαδίζεις τη στενή οδό του Χριστού είναι η θλίψη της κοιλίας, η ολονίκρια στάση στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, δηλαδή να μην δέχεσαι τιμές, οι χλεβασμοί, οι περιγέλωτες, οι εμπεγμοί, η εκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μην γογγίζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζεις τον εαυτό σου να υπομένει τη σύβρις, να υπομένεις γενναία όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτείς όταν καταλαλούν εις βάρος σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίζουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάρι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Ματθαίος, 5ο κεφάλαιο και στίχος 3. Δέκατον τέταρτον. Κανείς δεν θα εισέλθει στεφανωμένος στον ουράνιο νυμφώνα, εάν δεν έχει κάνει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη αποταγή. Την αποταγή δηλαδή πρώτων όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων και αυτών των γονέων του. Δεύτερον, την εκοπή του ιδίου θελήματος. Και τρίτον, την αποταγή της καινοδοξίας που επακολουθεί την υπακοή. Δέκατον πέμπτον. Εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αφορίστητε και ακαθαρσίας κόσμου μη άπτεστε, λέγει ο Κύριος. Ισαΐας Νιβίτα. Διότι ποιος από αυτούς έκανε ποτέ θαύματα, ποιος ανέστησε νεκρούς, ποιος εξεδίωξε δαίμονες, κανείς. Όλα αυτά είναι των μοναχών βραβεία που δεν μπορεί να τα πετύχει ο κόσμος. Διότι αν μπορούσε, τότε θα ήταν περιττή η άσκηση, δηλαδή η αναχώρηση από τον κόσμο.

16. Όταν μετά την αποταγή μας οι δαίμονες μας φλογίζουν την καρδιά με την ενθύμηση των γονέων και των αδελφών μας, τότε ας οπλιστούμε εναντίον τους με την προσευχή και ας πυρώσουμε τον εαυτό μας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός, ώστε με την ενθύμηση αυτού να κατασβέσουμε την παράκαιρη φλόγα της καρδιάς μας. Εκείνος που νομίζει ότι έχει απροσπάθεια για ένα οποιοδήποτε πράγμα, αισθάνεται όμως λύπη στην καρδιά του όταν το στερηθεί, αυτός απατάται τελείως. 17. Όσοι νέοι έχουν μανιώδη ροπή στους αρκικούς έρωτες και την τρυφή και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία, ας φροντίσουν να γυμναστούν με πολύ νύψη και προσοχή και να μάθουν να απέχουν από την τρυφή, την καλοπέραση και την κακία. Μήπως γίνουν σε αυτούς τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Ματθαίος 12.

0: 18. Το λιμάνι μπορεί να γίνει εξίσου αιτία και σωτηρίας και κινδύνων. Αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι διαπλέουν την νοητή θάλασσα του μοναχικού βίου. Θα είναι δε ελεηνό θέαμα αν δει κανείς αυτούς που σώθηκαν από το πέλαγος να ναυαγήσουν μέσα στο λιμάνι. Βαθμής Δευτέρα. Εσύ που τρέχεις να σωθείς, μιμήσου τον Λότ και όχι τη γυναίκα του και φεύγε. Λόγος τρίτος περί ξενιτίας. Ξενιτία λέγεται η οριστική εγκατάλειψη όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και που μας εμποδίζουν να πετύχουμε τον ευσεβή σκοπό της ζωής μας. Η ξενιτία είναι απαρησίαστος. Είναι απαρησίαστο συμπεριφορά, κρυμμένη σοφία, σύνεση που δεν φανερώνεται, ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπετε, λογισμός αφανής, όρεξη της ευτελίας, επιθυμία της στεναχωρίας, αιτία του θείου πόθου, πλήθος του θείου έρωτος, άρνηση της καινοδοξίας, βυθός της σιωπής. Δεύτερον, στην αρχή συνήθως ενοχλεί συνεχώς και έντονα αυτός ο λογισμός τους εραστές του Κυρίου, σαν να τους φλογίζει θεϊκή φωτιά. Δηλαδή ο λογισμός ο οποίος παρακινεί τους εραστές ενός τόσο μεγάλου αγαθού να απομακρυνθούν από τους οικείους του και να ζήσουν με ευτέλεια και θλίψη. Αυτός όμως ο λογισμός, όσο σπουδαίος και αξιέπαινος είναι, άλλο τόσο χρειάζεται και πολύ διάκριση, διότι δεν είναι καλή κάθε απότομη και απόλυτη ξενιτία. Τρίτον, επειδή πας προφήτης άτιμος εν την πατρίδη αυτού, όπως είπε ο Κύριος Ματθαίος Ιωταγάμα 57, ας εξετάσουμε μήπως η ξενιτία γίνει σε μας αιτία καινοδοξίας. Ξενιτία είναι χωρισμός από όλα για να μείνει ο νους αχώριστος με το Θεό. Ξενιτεύων είναι ο εραστής και εργάτης του αδιάκοπου πένθους. Ξένος είναι αυτός που φεύγει από κάθε σχέση, είτε με τους δικούς του, είτε με τους ξένους. Τέταρτον, εσύ που βιάζεσαι να ξενιτευτείς ή να πας στην έρημο, μην περιμένεις να έλθουν μαζί σου ψυχές που αγαπούν ακόμη τον κόσμο. Πρόσεχε, διότι ο κλέφτης δεν γίνεται αντιληπτός. Πολλοί που αποπειράθηκαν να πάρουν μαζί τους ανθρώπους ράθυμους και οκνηρούς, για να τους σώσουν τάχα, εχάθηκαν μαζί με αυτούς. Διότι συν το χρόνο έσβησε εξαιτίας τους το πυρ της ψυχής τους. Από τη στιγμή που δέχτηκες μέσα σου τη φλόγα, τρέχε. Διότι δεν γνωρίζεις πότε θα σβήσει και θα σε αφήσει στο σκοτάδι.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας, με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Συνήλθε σήμερα στη δεύτερη τακτική συνεδρία της Ιεράς Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ο Μητροπολίτης Σύρου, κύριος Δωρόθεος, ανέγνωσε την εισήγησή του με θέμα «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία». Ο Σεβασμιότατος τόνισε ότι το πρόβλημα της μοναξιάς στη σύγχρονη κοινωνία δεν είναι μόνο ένα κοινωνιολογικό ή ψυχολογικό φαινόμενο, αλλά είναι βαθύτατα πνευματικό και γι' αυτό ο άνθρωπος, όσο βιώνει τη χριστιανική ζωή, ποτέ δεν είναι μόνος. Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Σύρου, στη δεύτερη εισήγησή του, αναφέρθηκε στην αυξανόμενη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο. Αρχικά επισήμανε ότι το διαδίκτυο είναι πλέον μια αντικειμενική πραγματικότητα στη ζωή μας και ότι η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών σε αυτό δημιουργεί θετικές ή αρνητικές σκέψεις και ενδεχομένως προβληματισμούς. Κατηγορηματικός αναφορικά με την επιστροφή όλων των κλαμπέντων κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, εμφανίστηκε το μεσημέρι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, κύριος Παντελεήμων, μιλώντας στη σημερινή πρεμιέρα της εκπομπής Επικαιρότητα και τη δημοσιογράφου Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πώς κρίνετε εσείς την συμφωνία μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας για την αμοιβαία αυτή κατάθεση κοιμηλίων, όπως λένε, ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες?
2: Βέβαια, παραδώσαμε ότι πιο δυναμικό μέσο διαπραγμάτευσης είχαμε, τα οστά του Σαμουήλ. Και παίρνουμε 48 κοιμήλια. Δεν γίνεται κανένας λόγος ούτε για τα χειρόγραφα της Ξάνθης, ούτε για τα 400 χειρόγραφα της 20 Φινήσης. Θα έλεγα, και είναι ένα ερώτημα και δικό μου, αλλά και όλων των ανθρώπων. Είναι η αρχή μιας διαπραγμάτευσης για τη συνέχιση ή η αρχή και το τέλος? Γιατί όταν πια δεν θα έχουμε να τους δώσουμε κάτι, πώς θα τους εξαναγκάσουμε να μας επιστρέψουν ό,τι άρπαξαν κατά την περίοδο του 1917.
1: Εσείς πιστεύετε ότι είναι λογικό να γίνεται μια τέτοια ανταλλαγή, να μπαίνουν μπροστά οι πρωθυπουργοί των κρατών, να γίνονται επίσημες υποδοχές και να παίρνει τέτοια δημοσιότητα το θέμα και να μην γνωρίζει η Ελλάδα, γιατί σαφώς θα γνωρίζει ο Υπουργός Πολιτισμού, φαντάζομαι, και η κυβέρνηση, απλά ίσως εσείς να μην το γνωρίζετε και εμείς, ποια είναι αυτά τα 48 κοιμήλια? Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ ήμουν τώρα στη Βουλγαρία αυτές τις μέρες. Είχα κλείσει μια συνέντευξη με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας για την εκπομπή μου Σημεία και Άνθρωποι, την τηλεοπτική, με τον οποίο έμεινα τρεις ημέρες. Λοιπόν, τον ρώτησα, όπως καταλαβαίνετε, για το θέμα αυτό. Δηλαδή, και εκείνος προσκλήθηκε ως Πατριάρχης Βουλγαρίας στην υποδοχή του Σαμουήλ που έγινε το Σάββατο στην Βουλγαρία. Σαφώς και δεν έχει πάρει μέρος σε αυτή τη συμφωνία, και εκείνος και ο ίδιος το θεωρεί πολιτικό θέμα. Δηλαδή, ουσιαστικά οι δύο κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή χειρίζονται ένα θέμα που αφορά τα κοιμήλια της Εκκλησίας μας, των μοναστηριών μας, τις εικόνες μας, τα λείψανα, δεν ξέρω τι είναι, και κάνουν τη συμφωνία μεταξύ τους χωρίς να ερωτηθείτε εσείς, που είστε και οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι.
2: Πρέπει να ερωτηθεί η Εκκλησία και από πλευράς Ελλάδος και από πλευράς Βουλγαρίας.
1: Εννοείται να ερωτηθεί ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος και ο Πατριάρχης Βουλγαρίας για αυτό το θέμα. Αυτό εννοείτε εσείς επισήμως?
2: Όχι, ότι είναι και θέμα Εκκλησίας, εφόσον πρόκειται για εκκλησιαστικά κοιμήλια.
1: Ακριβώς. Γιατί όμως δεν έβαλαν στη συμφωνία, δεν ζήτησαν, πιστεύετε εσείς, την γνώμη και την εισήγηση των τοπικών εκκλησιών?
2: Δεν ξέρουμε στο μνημόνιο που υπεγράφει, δεν ξέρουμε τι περιέχει το μνημόνιο αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως εμείς εξακολουθούμε να διεκδικούμε ότι ανήκει στις μονές.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Και έτσι πρέπει.
2: Της Ξάνθης, της Δράμας και των Σερών.
0: Εν τω μεταξύ, την επιστροφή από τη Βουλγαρία των κλαπέντων θρησκευτικών και πολιτιστικών κοιμηλίων, μετά και τη Συμφωνία Ελλάδος και Βουλγαρίας, θέτησε δημόσιο διάλογο η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου, έχοντας και η ίδια δοκιμάσει στην ευρύτερη εκκλησιαστική της επαρχίας στην Ανατολική Μακεδονία τις συνέπειες από τις βουλγαρικές θηριωδίες και ομότητες σε βάρος των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Πρώτου και Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, Σε κείμενό της με τίτλο «Η Συμφωνία Ελλάδος-Βουλγαρίας, ιστορικά κοιμήλια και αποτυπώματα θυσιών για την εθνική δικαίωση», εκφράζει τη σταθερή και αδιαπραγμάτευτη θέση και αξίωση της τοπικής εκκλησίας για ολοκληρωτική αποκατάσταση της διαρπαγής των θρησκευτικών και πολιτιστικών κοιμηλίων. Για τη μεγάλη πνευματική εμπειρία της έβρεσης των τιμίων λειψάνων της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής στην Πέλα, μιλά αποκλειστικά στην κάμερα της Πεμπτουσία TV και του ΟΠΕ.gr και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο, ο ιερέας που βρήκε τα χαριτόβρητα και ευωδιάζοντα λείψανα, πατέρας Κωνσταντίνος Κωνσταμπογιούκης, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πιπεριά Σαλμοπίας. Το ΟΠΕ.gr μετά το αποκλειστικό δημοσίευμά του έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο την είδηση της έβρεσης των λειψάνων, ενώ ο πατέρας Κωνσταντίνος στο βίντεο αποκαλύπτει με συγκίνηση τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής.
3: Με έλεγε συνεχώς η Αγία να πάω να τη βγάλω.
4: Τη βλέπατε την Αγία?
3: Όχι, η εσωτερική παρόμοιση που σας είπα, ναι, μου έλεγε να πάω να τη βγάλω. Και στις 23 Οκτωβρίου το εμπιστεύτηκα σε δύο συγχωριανούς μου από την Πιπεριά. Ότι στα κάστρα υπάρχει Αγία και συνεχώς με λέει πάνε να τη βγάλουμε και πήραμε απόφαση να πάμε να τη βγάλουμε, παίρνοντας μαζί μας ένα κασμά, ένα φτιάρι, ένα σάβανο, το θυμιατό, ένα ξύλινο σταυρό και πήγαμε, τους υπέδειξα σε ποιο σημείο ακριβώς να σκάψουμε και σκάψαμε. Σκάψαμε.
4: Εκεί δεν φαίνονταν ότι ήταν τάφος πάντως. Δεν
3: έγραφε κάτι. Τίποτα.
4: Μόνο λουλούδια.
3: Τίποτα.
4: Και πήγε στο σημείο το συγκεκριμένο.
3: Το συγκεκριμένο. Ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω σε αυτό το σημείο. Δηλαδή στα δύο μέτρα περίπου.
4: Δεν έδειχνε πουθενά ότι είναι τάφος εκεί.
3: Όχι, δεν έδει.
4: Αυτό ήταν πίσω από το ναό, το γκρεμισμένο.
3: Όχι ακριβώς. Ήταν έτσι. Δεν μπορώ να πω και πόσα μέτρα ακριβώς. Γιατί μετά την ανακομιδή των λειψάνων, δεν θυμόμουν, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι που πήγανε σε πιο ακριβώς συγκεκριμένο σημείο. Γιατί δεν φύτρωσε και λουλούδι σε εκείνο το σημείο.
4: Σταμάτησε να φυτρώνει λουλούδια μετά από
3: και δεν γνωρίζαμε, ας πούμε, σε πιο ακριβώς σημείο βρισκόταν.
4: Όταν βγάζατε τα λείψανα της Αγίας, τι έγινε?
3: Σκάψανε, τη βγάλαμε, ψάλαμε το απολυτίκιό της, θυμιάτισα, την έβαλαμε στο σάβανο.
4: Αυτά όταν τα βγάλατε, ευωδιάζαν τα λείψανα?
3: Ευωδιάζαν και ευωδιάζουν.
4: Τι χρώμα είχαν τα λείψανα της?
3: Και χρυμπάρι.
0: Εκτός συνόρων, ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, κύριος Κύριλλος, ευχήθηκε στον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, για τα 74ª γενέθλιά του. Στο μήνυμά του, ο προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αναφέρει: «Με θεία πρόνοια ηγηθήκατε της χώρας μας για πολλά χρόνια, αντιμετωπίζοντας με συνέπεια και αποτελεσματικότητα διάφορες προκλήσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρωσικής κρατικής υπόστασης και της οικονομίας, στην προστασία των παραδοσιακών ηθικών και οικογενειακών αξιών, στη διατήρηση της ιστορικής, πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στη διασφάλιση της ευημερίας όσων σας έχουν εμπιστευτεί. Όλα αυτά έχουν βαθιά απήχηση σε εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι σας βλέπουν ως εθνικό ηγέτη που αποτελεί παράδειγμα ανιδιοτελούς και αφοσιωμένης υπηρεσίας στην πατρίδα». Ο Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος αναχώρησε χθες Τρίτη για την ποιμαντική επίσκεψη στη Μητρόπολη Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Ο Πατριάρχης θα βρεθεί στην Αυστραλία από τις 8 έως τις 19 Οκτωβρίου. Αρχικά θα ξεκινήσει την επίσκεψή του από τη Μελβούρνη, στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Καμπέρα, ενώ η επίσκεψή του θα ολοκληρωθεί στο Σίδνεϊ, όπου θα βρίσκεται από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου. Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο ομιλιών με τίτλο «Λόγων ζωής επέχοντες». Η εναρκτήρια ομιλία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα οπτικοακουστικών της Θεολογικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Πρώτος ομιλητής θα είναι ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφρέμ, με θέμα «Μηνύματα της Ερήμου». Η νέα εφαρμογή Βηματάρισα βρίσκεται στη διάθεση όλων των χρηστών που επιθυμούν να λαμβάνουν αποφθέγματα με πνευματικό περιεχόμενο καθημερινά στο κινητό τους. Η εφαρμογή, η οποία ξεκίνησε ακριβώς για την πνευματική στήριξη του διαδικτυακού κοινού, προσφέρει τη δυνατότητα σύντομης ανάγνωσης αποσπασμάτων από νοθεσίες πατέρων, γερόντων και αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μπείτε στο App Store ή στο Google Play και κατεβάστε την εφαρμογή για να έχετε καθημερινά έναν πνευματικό οδηγό κάθε λεπτό. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, κλινείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν τε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυ...

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ μόνος Άγιος, Συ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκου είσαι. Κατεξίωσον Κύριε εν τη νυχτή τα αύτη εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενός σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρί Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνος όφρονιο εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νόμντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντε σε βόμ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσαι ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα στους ηλιφθέντας εσχρός, χαίρε

0: ημίν της υπόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας, οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ω πανίμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.

ελέησου. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, Κυριελέησον, Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ,

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επί μη του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. Επί σύ χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύμα του Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλεε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρι και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατ έφυγον αγνής σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόλησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογενώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράν τους αγαθών, Όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω το αχράντου σου σώματος και το τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμαι των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσαι με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογία νεπρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βήματός σου, μη εις χρήμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, Ήταν γνώση και αγνία, ήταν λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανόμιαση και επιτεδεύμαση και πάσματες εστίσεση και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάς επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου καταξίωσον με κατακρήτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν,
5: αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Την είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Σπλάχνα μου της ψυχής, ο Υιός μου ονεγέννησα δια Πνεύματος Θείου. Έλαβον την επιστολή σου, αγαπητέ μου Ιε, και ειδών τα εν σύ έκλαψα πικρός. Τας δε χείρας υψώσας προς τον γλυκύτατό μας Χριστόν, ως ειν η δύναμις φωνάζω εν σπλάχνης αγάπης. Άνοιξο λέγω γλυκία πνοή μου, Ιησούς ο σωτήρ μου, άνοιξον τους όβρους του Θείου σου Πνεύματος και στάλαξον είδωρ της παρακλήτου σου χάριτος εις την ψυχήν του Υιού μου. Και παραμύθισον και θεράπευσον αυτού την καρδίαν, γλυκένον αυτή το γλυκασμό της Θείας και απορρίτου σου ειδονής, όνου και έξες τη γλώσσα λαλήσε. Απόστειλον Ιησού μου φωτοδότα, αυγήν φωτισμού των θείων σου γνώσεων, και διάβγασον εις την ψυχήν του Υιού μου το φάος της θεϊκής σου ελάμψεως, είναι χαρή και σκυρτήσει ως έλαφος και αλυσμονήσει τα σλήψεις και τα πάντα του κόσμου. Ναι, ευωδία μου γλυκητάτη, ναι, πνοή μου ευωδεστάτη, ναι, Χριστέ μου ηγαπημένε, λυπήσου το πλάσμα σου και μην το αφήσεις να πάσχει υπέρ τας δυνάμεις του. Ταύτα λαλώ το Κυρίο μας περί σου, συμπαθέστατε μου Ιε, λαλώ και εύχομαι αληθώς και όχι απλώς. Τα σχήρας εκτείνω με πόνον ψυχής και το έδαφος βρέχω με δάκρυα. Και πάρεσχε λέγω γλυκία πνοή μου, ο Χριστός η ζωή μου. Δώσ' την χάρη σου εις τον δούλο σου και απάλλαξον αυτόν εκ των εχθρών όπου τον περικύκλωσαν και πάντα διάλυσον και εις ευδίαν και γαλήνη θαυμασίως μετάβαλον, καθώς συνηθίζει να πράττει η παντέφορος και θεία σου δύναμης, ότι η βοήθεια και η δύναμης, το έλεος και η εσπλαχνία, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, νυν και αΐ και εις τους απεράντους αιώνας. Ταύτα λέγω και πράττον αγαπητέ μου Ιε, ο ταπεινός σου πατήρ, εκ της πρώτης επιστολής όπου τα βάσανά σου μας έγραψες, και ειδού εν αγωνία ψυχής, ως ήμην περί σου μας ήλθε, και το καλάθι με το εφροσύνου ως εν τίποτα μήλα. Και ευθύς, την δυσύλαβον ανοιχνεύον, εζήτησα τα νέα της ψυχής σου να μάθω. Άλλος είδον, ότι δεν ετελείωσαν πάλιν εις προσευχήν τη διάνοια ανέστρεψα, και εκ των μήλων αισθείων ευλογών ευλογήσισε η ψυχή μου και εσύ ευλογημένος παραπατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος της μιας Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος της μόνης πηγής παντός αγαθού και πάσης ευλογίας. Με γράφεις ότι μελετάς θείων έργων να πράξεις, και λοιπόν εις εμέν ευνοϊκός τελειώσεις το Θεό χάρις, ιδέ και εμποδιστείς διονδήποτε λόγον μη λυπηθείς. Εις άλλων καιρών θα το κάμεις, εάν είναι θέλημα του Κυρίου. Διότι πολλά πράγματα εμποδίζονται προς καιρών, επειδή δεν ήλθεν η ώρα τους, αλλά διότι εμποδίζουν οι άνθρωποι, καθότι ως λέγουν οι Άγιοι δύναντε οι άνθρωποι να εμποδίσουν το θέλημα του Κυρίου, δια έτη πολλά και άλλα διότι τελείως δεν είναι θέλημα Κυρίου να γίνουν. Άπειρα είναι τα παραδείγματα εις τους βίους των Αγίων, πλην και η πανοσιώτη σου τα διαβάζεις και εξιδίας πείρας πολλά ήδη γνωρίζεις. Δι' αυτό, όπως κι αν περιστρέφει ο κύκλος της σφαίρας της πολυάθλου ημών βιωτής, πρέπει να μένεις ατάραχος και ο σάτλας να βαστάζει στας περιπετίας του βίου σου, αφού ως λέγεις εκλήθεις ποιμήν προβάτων πολλών. Ενώ
Αντιθέτως εγώ, καθώς απεδείχθη είμαι να φυλάκω τους βράχους, ως ειστερημένος Θεού του χαρίσματος και ανάξιος της διακονίας του Λόγου. Ουέμι το ταπεινό και αθλείο, εάν δεν μελετώ το τιούτον και δεν αναγνωρίζω των αδελφών μου τας χάριτας, ποιαν απολογία θα δώσω εν ώρα της κρίσεως. Άπαξ γάρ και δις κλαπείς από κολακίας και επιχειρήσας εναβάγησα και νύν εισέ τη συνάγω αγώγημα. Ήμι το ταπεινό και γεγυρακότη, ως εικάζω εκ του φαινομένου δις προσέκρουσα εξ αγνίας το θείο θελήματι. Ποιο λόγο ελέξω την αθλία ψυχή μου, ποιο δε τρόπο εκλιπαρίσω τον Κύριό μου, ή ποιον έργον εργάσω με αρεστό το Θεό μου. Φεύμη το ταπεινό, ότι εξέλιπον τα δάκρυα εκ των οφθαλμών μου, νίξ πυκνή με κατέλαβε και αναισθητό επενούμενος παρά τον ενθάδε πατέρων. Αλλά ας γίνει ήλαιος ο γλυκής Ιησούς, διευχών των Αγίων Πατέρων. Εξήλθον του προκειμένου παπά μου και μνηστής ημέρας αρχαίας μετεωρίστην. Σύγνωθήμι το σώπατρι, πλην ή και τιούτος, δια πνεύματος Θείου εγέννη.

Επάσχης αγαθέ μου Ιε, ειν αιώνιος ύφ του αμαρτωλού αναδείξωσε. Υστέρος δε υπεράλγησα, διότι με άφησες. Εσχάτως δε πάλιν πολύ σε ηγάπησα, και γυρίζω ένθεν κακήθεν φωνάζων Ιε μου, πού ή, πού πορεύει τέκνο μου, πού αφήκες παιδί μου το μικρόν της υπακοής σου φορτίον, και βουλήθης βαστάσε του συσύφου το βάρος. Τι αυτά λέγω εν σιγή περίληπος μένω, τη σιωπή αποδίδων το πλέον, και πάλι μιμνίσκω με την καλή σου διακονίαν, όπου τώρα υστερούμε, και αλυσμονώ το αμψύνθιον όπου χωριστής με επότησες. Ήλθες, επέρασες πάλιν Ιε μου, και είπες θα γράψεις, κι αληθώς σε περίμενα μικράσουν δυσύλλαβον, αλλά και πάλι με γέλασεν, είπα ο αγαπητός μου Υιός. Μόλις δε προλίγου ελθόν ο καλός μας διάκονος μου έφερε φάκελον, όπερα νίξας με άκραν χαρά, να ειδώ τι γράφεις, δυστυχώς αντί γράμματος έβρον εντός μόνον το φήμοτρον, πεντακοσίας των αριθμών, ως να με λέγεις, φάγε και σιώπα, καλόν και αυτό παιδί μου, και όντως πολύ σε ευχαριστώ, αλλά όχι όπως και το μικρό σου το γραμματάκι. Αχ παιδί μου, ο άνθρωπος τελείως κακός δεν είναι ποτέ, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά, όπου ενθυμούμενος τα καλά του τον εύχεσαι, συγκινήσε, πονεί η ψυχή σου, παρακαλείς τον Θεόν δι' αυτόν. Εις δε τα κακά του δεν πταίει αυτός, αλλά ο εχθρός ημών διάβολος. Δι' αυτό μη λυπήσε παιδί μου, μη δε να ενθυμίσε το παρελθόν, διότι εκείνα πέρασαν, ήλθαν μεγαλύτερα στο κεφάλι μου, όπου το εδικόν σου μου φάνηκε νευωδία. Έκτοτε πονώ και προσεύχομαι περισσότερον δι' εσένα. Λοιπόν, μη λυπήσε, άνθρωποι είμεθα και παραβάσεως τέκνα, την θεμέλιον των προπατώρων μας έχοντες παρι αμαρτίαν. Δι' αυτό συγκατάβαση θα μας κάνει ο Κύριος και εν μετανοία όλα τα συγχωρεί. Σίδε μιλισμονής σας νυχτερινάς πνευματικάς ομιλίες μας, που εκάναμε όταν ήρχες ως το πτωχόν μου καλυβάκι, τας χαρμοσύνους νηστείας, τας αποκραίους ημέρας, την ησυχίαν και σιωπήν, την αδιάλειπτον προσευχήν, την κατανυχτικήν ευωδίαν των κρίνων της ταπεινής ερήμου, τον αγαπητό μας γέρον Αρσένιο, όπου σου έκαμε εν γλύκισμα και ηλαρός σε πείραζεν, αυτά να ενθυμίσε. Τα δε, όπου μας άφησες, άφησε τα εκείνα, διότι πικραίνεσαι. Αρκούσιν αυτά τώρα που τραβάς, αλυσμόνησα να σε γράψω ότι τώρα έχτισα χωριστά πιο πέρα ένα μικρόν καλυβάκι και δεν ετελείωσεν ακόμη, και προσώραν μένω δίπλα σε μίαν σπηλίτσα, και το έκαμα επειδή ομιλούσαμε το βράδυ με τον πατέραν Αρσένιον και χαλούσεν ησυχία μου, και ήδη έχω θαυμασίαν ησυχίαν. Είμαι ο φτυχέστερος των ανθρώπων, διότι ζω αμέριμνος, απολαμβάνουν το μέλι της ησυχίας χωρίς καμίαν διακοπήν, και όπως σου να αναχωρούσεις της χάριτος, ως άλλη χάρη ησυχία με υποθάλπιεις στους κόλπους της, και φαίνονται μικρότερες εωδήνες και λύπες της πονηράς και μοχθηράς βιωτής, καθότι αν αμίξ ακολουθούσιν ελείπες και χάριτες της παρούσης ζωής, άχρησες χάτης πνοής. Δι' αυτό και Φίλιππος ο Μακεδόν, ως διηγούνται ιστορίες, όταν του ήλθαν ομού τρεις ειδήσεις πλήρης χαράς και τιμής, έβγαλε το δαχτυλίδιν του μεγάλης αξίας και το έριψε στην θάλασσα να μετριάσει με τη στέρηση του δαχτυλιδίου την υπερβολή

αυτή η ζωή δεν έχει ανάπαυση. Ζυμωμένη με τα βάσανα είναι, ανάμειχτα όλα, και μακάριος όπου έχει σύνεση να κερδένει απ' όλα. Μάλλον αυτά που μας φαίνονται άσχημα, αυτά μας αφήνουν στη ψυχή περισσότερον κέρδος, όταν τα υπομένουμε χωρίς γονγκισμόν. Πάντως άξιον θαύματος είναι πως γυρνούν, πως περιστρέφουν όλα τα πρόσκαιρα, όλα τα μάτια της παρούσης ζωής, και γίνονται με τα μία στιγμή η πρώτη έσχατη και η έσχατη πρώτη.

Βλέπεις ότι κι εσύ αυτό σε γνώρισας διαπήρας, ότι όπου κι αν είμαθε Υιέ μου, χρία μεγάλης υπομονής. Η έρημος έχει άλλους αγώνας και ο κόσμος πάλιν άλλα πολλά και διάφορα. Λοιπόν αδρίζου και εφόσον εξελέξω αυτό το φορτίον, βάσταζέ το με φόβον Θεού. Και πίστευσον τέκνο μου ότι θα πιέσω την εκ των κόπων ασθενή και νεκρωμένη σου δύναμη, να παρακαλώ το Θεό να μην πάθεις κανένα κακόν εξ όσων μελετούν αφρόνος οι εχθροί της πίστεως ημών. Εάν όμως επεγράφεις η άνωθεν διόφελος της ψυχής κάτι να πάθεις, παρακαλώ να σου δώσει ο Θεός ανδρεία ψυχής και υπομονή. Μη φοβήσαι, οι μασόνοι πολλά σκέπτονται και πολλά θέλουν να κάνουν, αλλά εάν επιτρέψει ο πάντων Κύριος, χωρίς το θέλημά του είπε, μήτε τρίχα δεν πέφτει μήτε φύλλο, αυτός θα διασκεδάσει τας βουλάς αυτών. Προς το παρόν αρκεί ημίν, δια το αργότερα ας το σκεφτεί ο Θεός όπου μας έχει και ζώμεν. Συ από Θεού να αρχίζεις και εις Θεό να καταλύεις, και μη φοβήσαι τους επανισταμένους υπειρασμούς, διότι χάρη τη Χριστού ως καπνός διαλύονται. Δια δε τον πειρασμό σου αυτόν όπου λέγεις, τούτο ως νομίζω είναι η αλήθεια, ότι δια να πειράζει αυτός ο δαίμον, κάτι καλόν φαίνεται γίνεται και τον ενοχλεί και πειράζει. Όμως και εσύ πειραζόμενος κερδίζεις πολλά. Εκτός του μισθού της υπομονής γίνεσαι πρακτικός, μαθάνεις και τους ανθρώπους. Λίθος αν δεν προσκρούσεις λίθον δεν άπτεις πινθύρ, αν ήρ δε απείραστος παντελώς αδόκιμος. Πολλά έμαθες όταν ήσουν εδώ, πολλά μαθάνεις και τώρα που είσαι αυτού. Πληνές ο φρόνιμος του λοιπού και περιπάτη με προσοχήν συνειώντη το θέλημα του Κυρίου, ό,τι πονηρέ ημέρα εισήν. Μάθανε να εξαγοράζεις τον καιρόν και τα περιστάσεις. Και αυτό που έχεις τώρα θα παρέλθει, αλλά άλλο πάλι θα έβγει, διότι εχθρός δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν είδες τι είπεν εις τον Θεόν ερωτώμενος δια τον Ιώβ? Το όμοιον δια τον καθένα μας είναι. Έρχεται ο πειρασμός σε κάστουτα μέτρα και πρέπει να υπομείνεις να βγεις νικητής, διότι ο αγανοθέτης Χριστός δι' αυτό αφήνει τους πειρασμούς, να κερδίζομαι νίκας κατά του εχθρού, να αποπληνόμεθα των παθών και να τελειούμεθα. Λοιπόν, αγώνας και υπομονή, μη αποκάμεις, μη στρέφεις στα οπίσω. Όταν βλέπεις ότι κουράζεσαι, κάμνεις ένα ταξίδι ως εδώ και ξεκουράζεσαι. Αναλαμβάνεις δυνάμεις και επιστρέφεις πάλι να αγωνιστείς. Διότι ο αγώνας είναι φόρος ζωής και ο πειρασμός όπου κι αν είσαι, όπου κι αν σταθείς, πλησίως σου είναι. Ενόμιζες ότι αναχωρών από εδώ θα έπαβεν η πίεση του πολέμου. Αλλά τώρα πλέον καλώς το ενόησες ότι μέρος χωρίς πειρασμόν δεν υπάρχει. Και οφείλει ο άνθρωπος εκεί όπου πολεμείται, εκεί να νικήσει, δια να δώσει λύπην και εσχήνην εις τον διάβολον

Υιέ μου παπά μου ευλογημένε, έλεος φωτισμός δύναμης, ειρήνη και αγάπη και πλουσία η χάρις του Κυρίου επί την ευγενή σου ψυχή. Εξαποστήλεσαι Κύριος ο Θεός άγγελων αγαθών προπροσώπου σου, του κατευθύνε τα διαβήματά σου εις οδόν ειρήνης κατά το θέλημά του το Άγιον. Υιέ μου εν αληθεία ηγαπημένε, όπου δια τα ευγενή σου αισθήματα εκέρδισες την αγάπη μου. Χαριτωθεί το η ψυχή σου πυρπολουμένη δια γλαοφανούς έγλης. Καθάμπερ το Μωυσήν σκεπάζει σε ιερά σκέπη της γλυκητά της ημών Ανάσης, αγνής Παρθένου και Θεοτόκου, με θόλων τον τέκνο σου. Καθάμπερ ίδερεν την πόλη, ο Θείος Ανδρέας, ο Διαν Χριστό Σαλός. Στυλβωσάτου το νου και την καρδία σου, και πάσαν τη θεοφιλήν εργασία σου γλυκής Ιησού στη Αγία Σφραγίδη του, ή να μη εύρυο εχθρός συλλήσε μηδέν, επιβραβεύσει και ευλογήσει και στεφανώσει τα εξαρχήθεν μέχρι τέλους στη δευτέραν αυτού παρουσίαν εν αγάπη και γεννημένα καλά σου, πλουτίσει δε και τα τέκνα σου όλα δια της πλουσίας του δωρεάς και ουρανίου του χάριτος και γεννήσονται ως μυρίπνου άνθη του παραδείσου όπως θεωρείς αυτά και εφραίνεσαι εν τη ημέρα εκείνη. Χαίρομαι δε καγώ βλέπων ημάς ως άνθη ευωδιάζουν τα ενέργης αγαθής, ο εστερημένος παντός αγαθού. Τούτο δε μη χαρά και αγαλίασης και πλούτος εν την πτωχία μου, καύχημα περισσών, ότι μη πατήριου αγαθού και παππούς τεκνίων πολλών. Οπόθεν, δια των πνευματικών σας εργασιών, δοξάζεται ο πατήρ, εφραίνεται ο Υιός και αγάλεται το Πνεύμα του Άγιον. Η ολούθεν πολλή μου ευχαριστία αναβαίνει ως εβδόμου ουρανού και μαρτυρούσιν εέμπροσθεν ευχέ. Παρακαλώ, στείλε μου τη συνοδεία σου τα ονόματα να τα διαβάσω καν άπαξ ευχόμενος. Και δίδασκε τους όλους να προσεύχονται νοερός, να λέγουν αδιάλειπτα την ευχήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, εις την αρχήν με τα χείλη και με το νου, έπειτα με το νου και με την καρδία, και θα έβρουν συντόμως οδόν της ζωής θύραν του παραδείσου. Μάλλον αυτή η ευχή λεκομένη με πόθο θα γίνει ως παράδεισος μέσα τους. Η καρδιακή προσευχή δεν φοβείται την πλάνη, εκτός αν είναι κανείς εμπαθής και αφιαυτού πλανμένος. Εις την καρδιακήν προσευχήν μόλις έμβει ο νους στην καρδία, ευθύς ξεσκοτίζεται, ειρηνεύει αμέσως, γαλινιά, χαίρεται, γλυκαίνεται, σταματά, καθαρίζεται, εφραίνεται και γίνεται ως σαν ένα μικρό παιδί καθαρών από πάθη. Τα μέλη του σώματος όπου σκανδαλίζουν τον άνθρωπον, τότε γίνονται ήσυχα, ταπεινά, όπως το χέρι, η μύτη και τα λοιπά του σώματος μέλη. Δι' αυτό όποιος θέλει, ας δοκιμάζει αυτό το μέλι και γίνεται μέσα του πηγή χαράς ευφροσύνης. Εκτός αν είναι κανείς πονηρός, υποκριτής, θονερός, φιλάργυρος, φιλίδωνος, φιλόδοξος, εμπαθής εν γέννη και θέλει να εύχεται και να παραμείνει εκουσίως στα πάθη του, αμετανόητος, αδιόρθωτος, αυτός καταφρονεί εφανώς της ευχής την ενέργεια και το έλεος του Κυρίου. Η ευχή βοηθεί όλους, αλλά πρέπει καθένας να αγωνίζεται κατά δύναμη. Ο δε Θεός, κατά την προαίρεση, αναλόγως δίδει την χάρη του. Πας ευχόμενος και μη μετανοών, ή η ευχή θα σταματήσει ή ο ευχόμενος θα πλανηθεί. Προπαντός σε γυναίκες ευκολότερε προοδεύουν στην ευχή, δια την αυταπάρνηση και υπακοήν όπου δείχθουν εις των πνευματικών τους οδηγών. Όμως, όσον ταχαίως προκόπτουν, τόσον ευκόλως πλανώνται, εάν βαδίζουν αστόχαστα και χωρίς προσοχήν. Δεν είναι μόνο να εύχεσαι, είναι και να προσέχεις, να αγρυπνήσεις τους λογισμούς, να τους κυβερνάς με πολλή δεξιοτεχνία, αλέως θα σε κυβερνήσουν αυτοί και στο τέλος θα γίνεις περίγελος των δαιμόνων. Δεν είδα εγώ ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξαγόρευση των κρυπτών λογισμών.
Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφιος? Υπέρ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση. Μέσα στην πονηρία των λογισμών στέκει η δύναμη του διαβόλου. Τους κρατάς, κρύπτεται. Τους φέρνεις εις φως, αφανίζεται. Και τότε χαίρει ο Χριστός. Προχωρεί η ευχή και το φως της χάριτος. Θεραπεύει, ημερεύει το νου την καρδία σου. Λοιπόν, παπά μου, αυτή γυναίκα αυτούθε, όπου γράφεις, είναι Αγία Ψυχούλα. Αλλά έχει τη μέρημνα να της εξηγήσεις αυτά που θα γράψω εδώ, δια να προσέχει, διότι ο εχθρός δεν κοιμάται, αλλά είναι μισάνθρωπος και τα πάντα τεχνεύεται να απατήσει τον άνθρωπο. Αυτή, επειδή πάσχει από τον άνθρα της τόσων μαρτύριων δι' αυτό με τα σπαρακλήσεις αυτάς και διάφορα οράματα, την παρηγορεί ο Θεός. Όμως δεν πρέπει ως κυρίαν δύναμη της ψυχής να θεωρείται τι αυτά, διότι μεσητεύει ο πονηρός και συντόμως τα μετατρέπει. Η κυρία δύναμη της ευχής και όλη η ορεκτική δύναμη της ψυχής στέκει στον καθαρισμό της καρδίας διαμέσου της νοεράς προσευχής. Τι λέει ο Κύριος? Μακάρι καθαρεί την καρδία ότι αυτοί όψονται το Θεόν. Δεν λέγει μακάρι βλέποντες οπτασίας οράματα αποκαλύψεις. Δι' αυτό δεν πρέπει να χαίρεται εις αυτά, καν και να είναι από τον Θεόν, αλλά να χαίρεται όταν βλέπει ότι έβρεν ο νους την καρδίαν και εστάθη εντός. Τότε ειρηνεύει όλον το σώμα, γαλινιά η ψυχή, σκυρτά η καρδία, διαυγάζει ο νους τις δυνάμεις του, τρέχουν τα δάκρυα κρουνιδών. Όλα μπορεί να τα μεταβάλει ο πονηρός, αλλά αυτό που λέγουμε τώρα εδώ δεν μπορεί να τα μιμηθεί. Και πάλι όταν βλέπει κάτι να μην το λέγει του καθενός, παρά μόνον του γέροντος και πνευματικού της πατρός, κανενός άλλου. Αυτά τώρα γίνονται επειδή υποφέρει και έχει μεγάλη απλότητα και φόβο Θεού, αλλά δεν παραμένουν αυτά μέχρι τέλους. Αλλά ο πονηρός όταν έβρει τον τρόπο τα μεταβάλει, και στο ύστερο μεταγυρίζουν εις πλάνη. Δι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και ταπείνωση, να νομίζει τον εαυτόν της ένα σκουλίκι της γης, και μόνον ότι της υπεί ο πνευματικός εις αυτό να δέχεται ως αληθινόν. Η δε και αρχίσει να δέχεται αυτά εις ολίγων καιρών, θα αρρωστήσει ο λογισμός της και θα δέχεται όλα τα δαιμονικά και ανόητα ως αληθινά και θεόσταλτα. Και τι το μετατάφτα? Γίνεται ο άνθρωπος κλέβει των δαιμόνων, όπου τον περιπέζουν με γραπτά και οπτασίες, με οράματα και αποκαλύψεις, με σύμβολα και αριθμούς, με προλήψεις και μαντίες και να σωρώδεις οι δαιμονίες. Ο Θεός να φυλάγει από τη αυτήν μεταστροφή. Όθεν, παπά μου, φρόντιζε και πανοσιώτη σου να την ταπεινώνεις πάντοτε, μην τύχει και αλλάξουν οι λογισμοί και της έλθει καμία υπερηφάνεια. Και δια των αδελφών που κάμνει την προσευχή, πρόσεξε να τον οδηγήσεις ορθώς με αυτά τώρα εδώ που λέγομαι, δια να διορθώσει αυτό που πάσχει. Αυτό έχουν πάθει κι άλλοι εδώ μοναχοί. Δεν είναι χάρη σε αυτή η ενέργεια. Είναι ζήλος, αίμα, δύναμης, δαίμονας, πάθη, πόθος, ίσης, αγάπη, όλα μαζί ανακατεμένα. Πρέπει λοιπόν να έμπει το καθένα στην θέση του και τότε θα γίνουν καλά. Πρώτον θέλει αρχικώς μια άκρα νηστεία, να λεπτύνει το αίμα, να ταπεινωθεί καρδιά που βρει την απρεπίδονη. Πρέπει να επιβάλλει και άλλους αγώνα νυχτερινούς, να βοηθήσουν την προσευχή. Κατόπι πρέπει να προσέχει το νου, να μην φεύγει κάτωθεν της καρδίας, να μην σχηματίζει διάφορα, αλλά να τον κρατά ακίνητον εις την κορυφή της καρδίας, να μην αναπνέει συχνά, αλλά να λέγει πέντε περίπου ευχάσεις μίαν αναπνοήν και περισσότερον. Και βλέπει διέγερση της σαρκός, να κρατεί την αναπνοή και να σηκώνεται όρθιος μέχρι που έχει αντοχή. Και όταν έλθει η χάρης, τότε πάβουν όλα τα σχέδια του πονηρού, διότι τα καταργεί. Επέρχεται η άβρα λεπτή, ως ευώδης λεπτοτάτη πνοή, όπου πρώτον τη σάρκα νεκρώνει και την ψυχήν ανασταίνει. Το νου μας φωτίζει και τέλος όταν έλθει, αυτή διδάσκει τον άνθρωπον. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο να τρέχει, αλλά να μετρά και τα στάδια. Μήτε πάλι να μένει ο πίσω να μελεί. Με φαίνεται ότι είναι μερικοί που ενίσταξαν. Φρόντισε τους να μην αμελούν τα καθήκοντα,
διότι οι μέρες χρεώνονται κάθε μία με δικόν της λογαριασμό. Λοιπόν, ας βάλουν και πάλι την αρχή, ας βιαστούν στην ευχή, να συμμαζεύουν και να κρατούν το νου μέσα στην καρδιά τους και να λέγουν αργά αργά την ευχή, και εμείς τους ευχόμεθα να εύρουν συντόμων στο έλεος του Κυρίου. Υπέ τους πρώτα με την αναπνοή να κατεβάζουν το νου στην καρδία, έπειτα η πνοή με την ευχή εμβαίνει, ο δε νους να σταθεί μέσα, βιαίως να κρατηθεί, να μην τους συγχωρείται η έξοδος, και αν σταθεί άπαξ, τότε γίνεται συνάντηση δύο μανικών εραστών, όπου πολλά έτη δεν ήχουν ανταμωθεί, αγάπη, χαρά και τρυφή ουράνιος, αλέχει κόπον και υδρότα πολλήν εις την αρχήν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Νεοκόρος κατά Χρυσοστόμου, Βουλγαράκης Ηλίας. Πιο σωστός τίτλος θα ήταν αν γράφαμε «Το θέαμα δυνατότερο από το άκουσμα». Τι ακριβώς συνέβη? Πάντως, όχι ότι ο νεοκόρος τράφηκε εναντίον του Αγίου Ιωάννου. Κι όμως κάτι τέτοιο σχεδόν έγινε, χωρίς βέβαια να έχει ο νεοκόρος τέτοια πρόθεση. Βρισκόμαστε στην Αντιόχεια, όταν ο Ιερός Πατέρας σε απογευματινά κηρύγματα εξηγούσε το βιβλίο της Γενέσεως. Ο κόσμος ήταν πάντα απορροφημένος στα λόγια του. Κάποτε ο λόγος παρατηνόταν περισσότερο από το συνηθισμένο. Κάτι τέτοιο συνέβη και εκείνο το απόγευμα. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τι πιο σωστό για τον καλό νεοκόρο από τον ανάψει τους λίχνους για να βλέπουν οι ακροατές τον ιεροκήρυκα και συγχρόνως να έχουν τη δυνατότητα οι στενογράφοι να καταγράφουν τα λεγόμενά του. Λοιπόν, αμέπως αμέργων. Ο νεοκόρος πήρε το μακρύ του κοντάρι, στερέωσε πάνω του ένα αναμένο κερί και άρχισε να ανάβει τον ένα λίχνο ύστερα από τον άλλο. Όσο κι αν έκανε τη δουλειά του με προσοχή και διακριτικότητα, δεν έπαβε να αποτελεί έναν κινούμενο στόχο θεάματος. Φαίνεται ότι το ακροατήριο του Χρυσόστομου, ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό, άρχισε να παρακολουθεί τον νεοκόρο, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει την προσοχή του στον ομιλητή. Ο Χρυσόστομος διαπίστωσε τον περισπασμό των ακροατών του εξαιτίας του νεοκόρου. Σταματάει λοιπόν απότομα την ομιλία του και με δυνατότερη φωνή λέει «Ενδιαφέρον, ερμηνεύω για χάρη σας τις γραφές και εσείς δείχτε, ξυπνήστε, στρέψατε αλλού το βλέμμα και παρακολουθείτε τον νεοκόρο που ανάβει τα λιχνάρια. Τόση πια διαφορία. Παρατήσατε εμένα και προσέχετε αυτόν. Κι εγώ φωτιά ανάβω, αυτήν που ξεπετιέται από τις γραφές. Πάνω στη γλώσσα μου καίει το κερί της διδασκαλίας. Αυτό το φως είναι πιο σημαντικό από εκείνο. Δεν ανάβουμε εδώ λαδωμένα φυτίλια όπως εκείνος, αλλά φωτίζουμε ψυχές που καρπίζουν με στην ευσέβεια με το πνεύμα της μαθητείας». Κάποτε και ο Παύλος μιλούσε σε ένα υπερόο. Βέβαια, ας μην νομίσει κανείς πως συγκρίνω τον εαυτό μου με τον Παύλο. Δεν παραφρόνησα. Αν το λέω αυτό, το λέω για να μάθετε πόσο ενδιαφέρον αξίζει να δείχνετε στην ακρόαση του κηρύγματος. Κάποτε λοιπόν μιλούσε ο Παύλος στο υπερόο και σκοτίνιασε όπως καλή ώρα και τώρα, και τα λιχνάρια έκαιγαν. Στο μεταξύ ο εύτυχος έπεσε από το παράθυρο και η πτώση του καθόλου δεν διέλυσε τη συγκέντρωση. Ο θάνατος του συντρόφου καθόλου δεν ξεσήκωσε αυτούς που παρακολουθούσαν. Τόσο ήταν προσιλωμένοι στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, ώστε ούτε το πήραν είδηση πως έπεσε ο άλλος. Αντίθετα εσείς, ενώ τίποτε ασυνήθιστο ή παράδοξο δεν είδατε, παρά μόνον έναν άνθρωπο να εκτελεί τα πεζά του καθήκοντα, στραφήκατε να τον παρακολουθήσετε. Πώς να δείξει κανείς κατανόηση στο ολίσθημά σας? Όμως φίλοι μου, μη θεωρήσετε υπερβολική και σχολαστική την επιτίμηση. Δεν σας μαλώνω με εχθρότητα, αλλά από διάθεση να σας βοηθήσω. Αξιοπιστότερα γάρ τραύματα φίλων ή εκούσια φιλήματα εχθρών. Στρέψτε λοιπόν σας παρακαλώ κατά δω την προσοχή σας και ξεχάστε εκείνη τη φωτιά, προσέχοντας το φως των θείων γραφών. Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός πόσο πιο δυνατό είναι το θέαμα από το ακρόαμα. Παρόλο μάλιστα που από τη μία μεριά μιλάει ο Χρυσόστομος και από την άλλη γίνεται μία πράξη ρουτίνας. Πάντως ευχαριστούμε τους στενογράφους που δεν παρασύρθηκαν από τον νεοκόρο, αλλά με ευσυνειδησία κατέγραφαν τα λόγια του Αγίου Ιωάννη, καθώς και τα όσα είπε στην παρένθεση του λόγου. Τους ευχαριστούμε γιατί μας διαφύλαξαν ένα μικρό περιστατικό που μας βοηθάει να νιώσουμε με έναν άλλο τρόπο την τότε εποχή και τους ανθρώπους της.
3: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ουρανή καινή και γη καινή. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Γράφει η Αγία Γραφή στο Ιερό Βιβλίο της Αποκάλυψης. Είδων ουρανών καινών και γην καινήν. Αυτή η γη που υπάρχει τώρα θα πάυσει να υπάρχει. Και ο ουρανός θα πάυσει να υπάρχει. Και μέσα στον καινούριο ουρανό και στην καινούρια γη θα δεσπόζει η νέα Ιερουσαλήμ. Μια καινούρια Ιερουσαλήμ. Όσο θα ευρίσκεται στη γη η Εκκλησία του Χριστού, όλο και θα αντιμετωπίζει κινδύνους. Μετά την κρίση έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών. Από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει πια ούτε πόνος, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός. Με μία προϋπόθεση, αν έχουμε πιστεύσει στο Χριστό. Για όποιον δεν πιστεύει στο Χριστό, το μέλλον είναι πιο μαύρο και πιο ζωφερό και περισσότερο σκοτάδι. Μία είναι η σοφία. Θεμελιώστε τη ζωή σας στο Χριστό. Αφήστε τον να κυβερνήσει τη ζωή σας. Μας χρειάζεται θάρρος, πίστη, δύναμη. Μα όλα αυτά τα έφερε στον κόσμο ο Κύριός μας τότε που εκένωσε τον εαυτό του και επήρε για χάρη μας δούλου μορφή και ταπείνωσε εαυτόν μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Η ελπίδα, έστω και σε ποσότητα μιας αμυδράς αχτίδας, στολίζει και ομορφαίνει τον δρόμο μας. Και όσο πιο πηχτό γίνεται το σκοτάδι, τόσο πιο παρήγορη γίνεται η έστω και μία αχτίδα φωτός και ελπίδας. Εμείς είμαστε χριστιανοί, πόσο την αισθανόμαστε αυτή την αχτίδα. Πόσο παίρνουμε από αυτή την ελπίδα χαρά και δύναμη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Άγιος Ιερομάρτης Παγκράτιος, Ιερόθεος Βλάχος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου. Μεταξύ των Αγίων που εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι και ο Άγιος Ιερομάρτης Παγκράτιος, Επίσκοπος Σταυρομενίας. Ο Άγιος Παγκράτιος έζησε στα χρόνια του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Καταγόταν από την Αντιόχεια και όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα μαζί με τους γονείς του, δέχθηκε το Άγιον Βάπτισμα. Στη συνέχεια, μετά τον θάνατο των γονέων του, ο Άγιος Παγκράτιος πήγε στα όρια της Μαύρης Θάλασσας, εισήλθε σε ένα σπήλαιο και ησύχαζε κατά μόνας. Εκεί τον συνάντησε ο Απόστολος Πέτρος κατά τις περιοδίες του, τον πήρε μαζί του προς τα μέρη της Κιλικίας, όπου ο Παγκράτιος συνάντησε και τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος τον κατέστησε επίσκοπο στο Ταυρομένιο της Σικελίας. Εκεί ο Άγιος Παγκράτιος έκανε πολλά θαύματα, θεράπευσε πολλές ασθένειες, γκρέμισε δε και τα προσκυνούμενα από τους ανθρώπους είδωλα. Πολλοί πίστευσαν στο Χριστό, ακόμη και αυτός ο ηγεμόνας Βονιφάτιος. Όμως οι οπαδοί του αιρετικού Μοντανού τον θανάτωσαν. Τα τροπάρια της εκκλησίας που εγγράφησαν για να τιμήσουν τον Άγιο Παγκράτιο αναφέρονται σε αυτήν την προσωπικότητα. Ένα από αυτά τον ονομάζει Λίθων Έντιμον, που ετέθη στο θεμέλιο της εκκλησίας. Άλλο τροπάριο κάνει λόγο για το ότι ο Άγιος Παγκράτιος, με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, άνοιγε αυλάκια στις καρδιές των ανθρώπων και έσπερνε εκεί τον ένθεο σπόρο και τον προσήγαγε στον επουράνιο Γεωργό, τον Χριστό. Άλλο τροπάριο κάνει λόγο για το ότι κατέστησε τη Δύση, στην οποία απεστάλλει για να την ποιμάνει ως επίσκοπος, Ανατολή, αφού έφερε εκεί τη Θεία Επίγνωση του υπερνού Ανατήλαντος Ηλίου, του Χριστού, και στη συνέχεια εκεί έδισε με την άθλησή του και ανέτειλε προς το ανέσπερο φως, όπου βλέπει το ποθούμενο κάλος του αγωνοθέτου Χριστού. Στη ζωή του Αγίου Παγκρατίου βλέπουμε τη στενή σχέση μεταξύ της πίστεως, του βαπτίσματος, της ασκήσεως, της αρχιερωσύνης και του μαρτυρίου. Αυτό σημαίνει ότι η χριστιανική ζωή είναι ενιαία και δεν διασπώνται τα μυστήρια από την πίστη, η άσκηση από την ιεροσύνη και το μαρτύριο. Το απολυτίκιο του Αγίου που έχει θεσπιστεί να ψάλλεται και για πολλούς ιερομάρτυρας, δείγμα ότι όλοι οι ιερομάρτυρες έχουν κοινή παράδοση και ζωή, κάνει λόγο για το ότι ο Άγιος Παγκράτιος δεν ήταν απλώς διάδοχος των Αποστόλων, αλλά ήταν και μέτοχος της ζωής των Αποστόλων. Επίσης τονίζεται ότι υπήρξε θεόπνευστος, γιατί έζησε την πράξη, δηλαδή την κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη, πάνω στην οποία στήριξε τη θεωρία, δηλαδή την υπαρξιακή βίωση του Θεού. Και επειδή διακρινόταν για την πνευματική αυτή ζωή, γι' αυτό και αξιώθηκε και του μαρτυρίου. Αφού το μαρτύριο δεν είναι μία ανθρώπινη πράξη και ενέργεια, αλλά καρπός και αποτέλεσμα της ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό, μέσα από τα μυστήρια και την άσκηση. Τιμούμε τους Αγίους και τους μάρτυρας, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε τι ήταν αυτό που τους ανέδειξε ομολογητάς, μάρτυρας και Αγίους. Ο πρωταρχικός παράγοντας είναι η χάρη του Θεού, την οποία λαμβάνει κανείς με τα μυστήρια και την αφήνει να καρποφορήσει με την άσκηση. Ο αγιασμός του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της συνέργειας, δηλαδή της ενέργειας του Θεού και της ανταποκρίσεως του ανθρώπου σε αυτήν. Στη σωτηρία του ανθρώπου πρωτεύοντα ρόλο έχει ο Θεός, αλλά απαιτείται και η ελεύθερη ανταπόκριση εκ μέρους του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού. Αν καταργήσουμε την ελευθερία του ανθρώπου, πέφτουμε στο μονοφυσιτισμό, και αν δεν βλέπουμε την ενέργεια του Θεού, καταλήγουμε στον εστοριανισμό και τον ουμανισμό. Ο Άγιος Παγκράτιος μπορεί να γίνει πρότυπο για όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς, άνδρες και γυναίκες. Δείχνει τι είναι η κατά Χριστόν άσκηση, τι είναι η ιεροσύνη και τι είναι το μαρτύριο. Ας έχουμε τις πρεσβείες του.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Ναι.

0: Φιλοδοξία και ταπεινοφροσύνη. Νικάνορ Καραγιάννης, Αρχιμανδρίτης. Ο Χριστός μιλάει προφητικά για το πάθος του. Προετοιμάζει τους μαθητές του για τις σκληρές ώρες των δραματικών γεγονότων που θα ακολουθήσουν. Προλέγει το ποτήριο του μαρτυρικού θανάτου που θα πιούν και το βάπτισμα της θυσίας του αίματος που θα υποστούν. Όμως οι μαθητές, αδιαφορώντας για την καταλληλότητα της στιγμής, ζητούν πρωτεία και τιμές. Η απάντηση του Χριστού είναι σαφής και κατηγορηματική. «Ουκ είδατε τι αιτήστε, δεν ξέρετε τι ζητάτε». Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην προσωπική μας ζωή, όταν τα αιτήματά μας είναι μικροπρεπή. Όταν λαχταράμε διακρίσεις, χρήμα, προβολή και επιβολή στους άλλους. Και το τραγικό είναι ότι τα ζητάμε από τον Χριστό, που τα περιφρόνησε και αποκάλυψε τη μηδαμινότητά τους. Το πάθος της φιλοδοξίας. Το φυσικό αίτημα για άνοδο και πρωτιά έχει τις ρίζες του στην αρχή της δημιουργίας, τότε που ο Θεός έδωσε την εντολή στους ανθρώπους «αρχέτωσαν επί πάσης της γης». Η έμφυτη τάση του ανθρώπου να ανεβαίνει ψηλά και να προοδεύει στην επιστήμη, την τεχνολογία και σε όλα τα επίπεδα της ζωής βελτιώνει την ποιότητά της και προάγει τον πολιτισμό. Η έμφυτη όμως αυτή τάση διαστρέφεται από τον εγωισμό σε πάθος και αμαρτία. Είναι η συνέπεια της πτώσης των πρωτοπλάστων, τότε που τα πράγματα αντιστράφηκαν. Ο εγωισμός παραβίασε τα όρια της φύσης και της ζωής. Αν ο άνθρωπος δεν είναι προσανατολισμένος στον Θεό, γίνεται αναπόφευκτα εγωκεντρικός και φιλόδοξος. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι γίνονται μέσα για τη δική του ικανοποίηση. Ο πόθος της φιλοδοξίας γίνεται πάθος που αναζητά να παραμερίσει, να υποτάξει, να καταδυναστεύει και να καταπιέζει τους άλλους. Γι' αυτό ο φιλόδοξος είναι αδίσταχτος και σκληρός. Κατεβάζει τους άλλους προκειμένου να ανέβει αυτός. Επιδιώκει αξιώματα όχι για να υπηρετεί τους άλλους, αλλά για να τον υπηρετούν. Έτσι δηλητηριάζει τις διαπροσωπικές του σχέσεις και τις οδηγεί σε αδιέξοδο. Γίνεται μισητός και ατιμότερος πάντων. Μέσα στη φιλαρχία του πνίγεται από την ιδιοτέλεια, την κολακία, την υποκρισία και καταλήγει στο πικρό κενό της ματαιοφροσύνης. Έστω και αν αναρριχηθεί σε υψηλά αξιώματα, έστω και αν πετύχει τις ματαιόδοξες επιδιώξεις του, παραμένει αχόρταγος, παραδομένος στο τυραννικό και ανικανοποίητο πάθος του. Το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης. Ο Χριστός μας προτρέπει να αντιμετωπίσουμε την ψυχική αρρώστια της φιλοδοξίας με τη θεραπευτική αγωγή της ταπεινοφροσύνης. Στην πληγή της φιλαρχίας μας υποδεικνύει το φάρμακο της διακονίας και της θυσίας. Με τον λόγο και το παράδειγμά του φανερώνει τον ασφαλή δρόμο της κατάκτησης του μεγαλείου. Ο Χριστός είναι ταπεινός. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στη καρδία. Και αυτό είναι το μεγαλείο και η δόξα του. Μία δόξα που προέρχεται και εκφράζεται με την ταπείνωση ανατρέπει τη συνηθισμένη ανθρώπινη λογική. Ακούμε τον Χριστό να μιλάει για δόξα τη νύχτα του εξευτελισμού και της ατίμωσης στον κήπο της Γεστημανή. «Νιν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό». Η ταπείνωση γίνεται η πηγή της τελειότητας, ο μαγνήτης που έλκει τη χάρη του Θεού. «Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωσιν χάριν». Για τα μέτρα του κόσμου η δύναμη μετριέται με την εξουσία και την επιβολή στους άλλους. Για τα σταθμά του Θεού η αξία ζυγίζεται με τη διακονία και τη θυσία για τους άλλους. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός τονίζει ότι «ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε». Και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Ο σταυρικός του θάνατος υπήρξε το αποκορύφωμα και η απόδειξη της διακονίας του. Όταν διακονούμε τους άλλους, επιβεβαιώνουμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό και θεραπεύουμε ό,τι πονάει τον άνθρωπο. Κάθε φορά που υπηρετούμε τους άλλους, μας διαπερνά η χάρη του Θεού και γινόμαστε ο πραγματικός εαυτός μας. Αγαπητοί αδελφοί, το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και της μέχρι θυσίας διαγωνίας προς τον άλλον δεν ήταν ποτέ και δεν είναι και σήμερα αποδεκτό από τον κόσμο και τον πολιτισμό του. Μία ακόμη ανατροπή και αντίφαση μέσα στις τόσες πολλές στον αγώνα της σωτηρίας. Φαίνεται ιδεώδης και ακατόρθωτη. Όμως ας μην ξεχνάμε, τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό έστι. Γι' αυτό ας εμπιστευόμαστε το Θεό και ας προσπαθούμε. Ας κάνουμε εμείς την προσπάθεια για να βάλει ο Θεός το αποτέλεσμα. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go.

Ο Άγιος Σπυρίδων, Φώτης Κόντογλου. Ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι ένας από τους πλέον τιμημένους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας που τον επικαλούνται οι χριστιανοί στις περιστάσεις όπως τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο. Το τίμιο λείψανό του το έχει η Κέρκυρα, όπως η Ζάκυνθος έχει το λείψανο του Αγίου Διονυσίου και η Κεφαλινία τον Άγιο Γεράσιμο. Γεννήθηκε στον καιρό του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου στο νησί της Κύπρου από φτωχούς γονιούς. Γι' αυτό στα μικρά χρόνια του ήτανε τσομπάνης και φύλαγε πρόβατα. Ήτανε πολύ απλός στη γνώμη, σαν τους ψαράδες που διάλεξε ο Χριστός να τους κάνει μαθητές του. Σαν ήρθε σε ηλικία, παντρεύτηκε και με τα χρόνια χείρεψε και τόση ήτανε η αρετή του που τον κάνανε επίσκοπο σε μια πολιτεία λεγόμενη Τριμηθούντα, μόλο που ήταν ολότελα αγράμματος. Παίρνοντας αυτό το πνευματικό αξίωμα, έγινε ακόμα απλούστερος και ταπεινός και επίμανε τα λογικά πρόβατα που του εμπιστεύθηκε ο Χριστός με αγάπη αλλά και με αυστηρότητα ως ανυπεύθυνος όπου ήταν για τη σωτηρία τους. Ήτανε προστάτης των φτωχών, πατέρας των ορφανών, δάσκαλος των αμαρτωλών και είχε τέτοια καθαρότητα και αγιότητα που του δόθηκε η χάρη άνωθεν να κάνει πολλά θαύματα. Για τούτο ονομάστηκε θαυματουργός. Με την προσευχή του μάζευε τα σύννεφα και έβρεχε σε καιρό ξηρασίας. Γιάτρευε τις αρρώστιες, τιμωρούσε τους πονηρούς ανθρώπους, όπως έκανε με κάποιους μαυραγωρίτες που γκρέμνησε τις αποθήκες που φυλάγανε το σιτάρι, ενώ ο κόσμος πέθαινε από την πείνα και καταπλακωθήκανε μαζί με το σιτάρι. Και μελετόμενων λοιμών παρά των σιτοκαπήλων έλυσε συμπεσουσών αυτής των αποθηκών εστων σίτων συνέσχων. Και με όλα αυτά ζούσε με τόση φτώχεια που σαν πήγε κάποτε ένας φτωχός να τον βοηθήσει για να αποπληρώσει κάποιο χρέος του, δεν είχε να του δώσει τίποτα. Και με θαύμα έκανε μαλαματένιο ένα φίδι που βρέθηκε σε εκείνο το μέρος και το έδωσε στον φτωχό και εκείνος το έλειωσε και πλήρωσε το χρέος του. Άλλη φορά πάλι έγινε κατακλυσμός και τα ποτάμια ξεχυλίσανε και πλημμύρισε η χώρα. Και ο Άγιος Σπυρίδωνας προσευχήθηκε και τραβήξανε τα νερά και στέγνωσε ο νεροπατημένος τόπος. Γιάτρεψε και τον βασιλέα Κωνσταντίνων που είχε αρρωστήσει από κάποια αγιάτρευτη αρρώστια. Ένα διάκο που βουβάθηκε τον έκαμε καλά. Κακούς και πλεονέκτες ανθρώπους ετιμώρησε με υπερφυσική δύναμη και πλήθος άλλα θαύματα έκανε, ώστε να τον φοβούνται οι άδικοι και οι αδικημένοι να τον έχουν για προστάτη και καταφύγιο. Αλλά πάντα είχε μεγάλη αγάπη και συμπάθεια στους αμαρτωλούς. Γι' αυτό κάποιοι κλέφτες που πήγανε μια νύχτα να κλέψουνε πρόβατα από τη μάνδρα του, που τη συντηρούσε για να βοηθά τους πεινασμένους, τυφλωθήκανε και δεν μπορούσανε να φύγουνε. Και πιάσανε και φωνάζανε να τους ελεήσει. Και ο Άγιος όχι μοναχά τους ξανάδωσε το φως τους, αλλά τους χάρισε και ένα κρυάρι, γιατί όπως τους είπε είχανε κακοπαθήσει όλη τη νύχτα. Και αφού τους νουθέτησε να είναι καλοί άνθρωποι, τους έστειλε στα σπίτια τους χωρίς να μάθει τίποτα η εξουσία για την κλεψιά που θέλανε να κάνουνε. Προέλεγε δε και όσα ήτανε να γίνουνε με ακρίβεια, ώστε να τον θαυμάζει ο κόσμος σαν ένα υπεράνθρωπο πρόσωπο, αφού από τσομπάνης αξιώθηκε να ανέβει σε τέτοιο ύψος. Και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Νίκαια ήταν και ο Άγιος Σπυρίδωνας ανάμεσα στους 318 θεοφόρους πατέρας και παρόλο που δεν γνώριζε γράμματα αποστόμωσε τον αιρεσιάρχη Νάριο που ήταν ο πιο σπουδαγμένος στα γράμματα από όλους τους δεσποτάδες. Όλον τον καιρό που έζησε δεν έπαψε να κάνει θαύματα.

0: Αυτά τα μεγάλα θαύματα ξακουστήκανε στον κόσμο και ο Άγιος Σπυρίδωνας, ζώντας ακόμα, τιμήθηκε σαν Άγιος και Θαυματουργός. Και έως τώρα κάνει πολλά θαύματα το σκήνομά του, που είναι ο θησαυρός των Κερκυραίων. Όταν ελειτουργούσε, παραστεκότανε άγγελοι που τους βλέπανε με τα μάτια τους πολλοί από τους ευσεβείς χριστιανούς και που έλεγε «Το ειρήνη πάση», οι άγγελοι αντιφωνούσανε «Και το πνεύματί σου», αντί των ψαλτάδων, και τον περιέλουζε κάποια υπερφυσική φωτοχυσία. Με τέτοια αγγελική πολιτεία, αφού έζησε και έφτασε σε βαθύ γύρας, ποιμένοντας τα λογικά πρόβατα, μετέστη προς Κύριον. Το δε Άγιο Λείψανό του έμεινε κάμποσον καιρό στην Τριμηθούντα και από εκεί το πήγανε στην Κωνσταντινούπολη και το εβάλανε στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, όπου φυλαγότανε τα Άγια Λείψανα πολλών Αγίων. Κατά τη βασιλεία των Τούρκων ευρέθη στα χέρια ενός ευλαβούς χριστιανού που το λέγανε Βούλγαρη και αυτός με μεγάλα βάσανα και κόπους το έφερε έως την Αλβανία κρυμμένο μέσα σε τσουβάλια και από εκεί το πέρασε με ένα καΐκι στην Κέρκυρα που την κρατούσαν οι Βενετσιάνοι και από τότε βρίσκεται σε αυτό το νησί, απείραχτο από τον καιρό, μόλο που περάσανε 1600 χρόνια από την κοίμησή του. Στο κουβούκλιο στέκεται όρθιος ο Άγιος με χέρια σταυρωμένα, ντυμένος με τα άμφια του, και τον βγάζουν σε λιτανία δύο φορές το χρόνο. Οι Κερκυραίοι έχουν το ιερό σκήνομα σε μεγάλη ευλάβεια και το θεωρούν θησαυρό του νησιού τους. Τον καιρό που δούλεψα στο Μουσείο της Κέρκυρας γνώρισα τον Παπαβούλγαρη, που ήταν εφημέριος του ναού, κατά κληρονομικό δικαίωμα, άνθρωπος που αγαπούσε την τέχνη και τα γράμματα. Το Άγιο Λείψανο θαυματουργεί πάντα έως σήμερα σε όποιους επικαλεστούν με πίστη τον Άγιο. Στην Ορθόδοξη Αγιογραφία ο Άγιος Σπυρίδωνας παριστάνεται γυραλαιός με γυριστή μύτη και με διχαλωτό κοντό άσπρο γέννη. Γέρον διχαλογενής φορών σκούφων. Ο σκούφος του είναι παράξενος, σαν κινέζικος, μητερός στην κορυφή. Δεν ζωγραφίζεται ποτέ ξεσκούφωτος. Εκτός από τις εικόνες επάνω σε σανίδι, είτε σε τοίχο, σε άλλο μέρος της εκκλησίας, ζωγραφίζεται συχνά στο Άγιο Βήμα μαζί με τους άλλους μεγάλους ιεράρχας, Βασίλειο, Χρυσόστομο και Γρηγόριο, κάτω από την πλατητέρα. Στο χαρτί που βαστά είναι γραμμένο «Έτι προσφέρω μένση την λογικήν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν». Η υμνολογία μας τον στόλισε με τα αμάραντα άνθη της, που πολύ λίγοι από εμάς τα μελετήσανε για να δούνε πως αληθινά είναι αμάραντα. «Χέρις αρχιερέων κανών, της εκκλησίας αδειάσεις τον αίρισμα, το κλαίος των Ορθοδόξων ή των θαυμάτων πηγή, της αγάπης ρήθρων μη καινούμενων. Πράος και κληρονόμος της γης, σύ των πραέων αληθώς αναδέδειξε, Σπυρίδων πατέρων δόξα, ότες νευρές των σοφών και απλών σου λόγων, θεία χάριτη, εχθρών των παμπώνυρων και παράφρον άριων, εν αποπνίξας και το δόγμα το ένθεον και σωτήριον ανυψώσας εν πνεύματι. Εκπυμνίων όσπερο Δαβίδ, σε αναλαβόμενος ο πλαστουργός, λογικής πύμνης έθετο ποιμένα πανάριστον, τη απλότητη και πραότητη λάμποντα και τη ακακία όσοι επιμήν καλοπιζόμενον. Μωυσέως το άπλαστον, Δαβίδ το πράον, Ιώβ του αυσίτιδος το άμεμπτον κτισάμενος, του πνεύματος γέγονας κατοικητήριον, μέλπον ιερότατε, ο ευλογημένος και υπερένδοξος. Σε εξαλόγου πίμνης με τίγα γενής λογικήν το πνεύμα πνευματοφόρε, ως τον Μωυσέα και Δαβίν, ον εμιμήσω το πράον Σπυρίδων φως οικουμένης. Το Απολυτίκιον λέει, τη συνόδου της πρώτης αναδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών. Δύο νεκράς εν τάφο προσφωνείς και όφινης χρυσούν μετέβαλες, και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλους έσχενση λειτουργούντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Οι τελευταίες στιγμές της Παναγίας. Ιωάννης ο Γεωμέτρης. Η μητέρα του Θεού λοιπόν έδειξε στους Αποστόλους που ήδη το γνώριζαν το σύμβολο της αναχωρήσεώς της, το φοίνικα, τους μετέδωσε επίσης ευλογία και ανάλογη παρηγοριά και αφού τους μίλησε για την έξοδό της και τους προθυμοποίησε για το κήρυγμα, τους είπε με λίγα λόγια ολόκληρη την οικονομία της αποστολής τους. Έπειτα ασπάστηκε τον Πέτρο και τους άλλους Αποστόλους, χαίρετε λέγοντας «τέκνα και φίλοι και μαθητέ του Ιού και Θεού μου» και να αισθάνεστε ευτυχείς που αξιωθήκατε τέτοιο δάσκαλο και δεσπότη και να υπηρετείτε τέτοια μυστήρια και να μετέχετε των διωγμών και των παθημάτων του για να γίνετε κοινωνή της δόξας και της βασιλείας του. Αφού τους μίλησε για τα τελευταία γεγονότα, του ζήτησε να ψάλουν τους επιτάφιους ύμνους, ενώ εκείνη άρχισε τις προς τον Θεόν ευχαριστίες της. Η προσευχή της Θεοτόκου. «Σε ευλογώ», έλεγε, «δέσποτα και Θεέ και Υιέ του Θεού, του προανάρχου σου πατρός και δικέ μου Υιέ της δούλης σου για τη φιλανθρωπία σου. Σε ευλογώ που μας λύτρωσες από την κατάρα και μας έδωσες την ευλογία. Σε ευλογώ τον αίτιο όλων των αγαθών μας, της ζωής, του φωτός, της ειρήνης, της δυνατότητας να γνωρίσουμε τον Πατέρα σου και τον σύναρχό σου και ζωοποιό πνεύμα. Σε ευλογώ, Λόγε, που ευλόγησες την κοιλία μου κατοικώντας αυτήν με ανέκφραστο τρόπο. Σε ευλογώ που με τέτοιο τρόπο μας αγάπησες ώστε για μας να σταυρωθείς και να πεθάνεις. Σε ευλογώ που κατέστησες μακαρία την κοιλιά μου και πιστεύω ότι θα εκπληρωθούν και όλα τα άλλα για τα οποία μου έχεις μιλήσει». Η παράδοξη κάθοδος του Χριστού. Μετά από αυτά τα λόγια ακολούθησε αμέσως η παράδοξη κάθοδος του Υιού της που συνοδευόταν από τους προφήτες, τους πατριάρχες και όλους τους δικαίους. Μπροστά πήγαιναν οι άγγελοι και αρχάγγελοι και όλες οι υπόλοιπες αγγελικές δυνάμεις. Τότε ο αέρας και ολόκληρο το σπίτι γέμισε. Όλα εκείνα που η Παρθένος προγνώριζε, τότε τα έβλεπε μπροστά της. Ενώ οι άλλοι έβλεπαν μέρος από αυτά τα θαυμάσια, ο καθένας ανάλογα με την αγιότητά του. Έτσι η δεύτερη κατάβαση έγινε ενδοξότερη και φρικοδέστερη της πρώτης. Και προφανεστέρα για όσους είχαν όραση πνευματική. Δεν ήσαν μόνο παρόντα τα κατώτερα αγγελικά τάγματα και δυνάμεις, αλλά και αυτά ακόμη τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ και οι θρόνοι παρευρίσκονταν με φόβο ιεραρχικά σύμφωνα με την τάξη τους. Έβλεπαν με φόβο όχι μικρότερο, ίσως μεγαλύτερο θα έλεγα αν επιτρεπόταν, γεμάτη έκπληξη για τη δεύτερη κένωση και συγκατάβασή του. Ό,τι έγινε άλλοτε για χάρη ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους, τώρα για μία μόνο ψυχή, για μία μόνον γυναίκα γινόταν ένα τέτοιο θαύμα. Η συνοδεία ήταν λαμπρή και πολυάριθμη, όπως άρμοζε για την άφιξη του δεσπότη και την αναχώρηση της δέσποινας. Αλλά η θέαση αυτών που γίνονταν, όπως ήδη είπα, γινόταν μόνο από τους καθαρούς. Αν και η παρουσία του δεσπότη ήταν ακατανόητη και σε αυτούς τους μαθητές και αποστόλους που ήσαν γεμάτοι από τη δύναμη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που κατοικούσε μέσα τους. Παρευρισκόταν εκεί ο Χριστός με σώμα και μορφή πλήρως θεωμένη, λαμπρότερη της αστραπής και της λάμψεώς της, από ό,τι στο Θαβόρ, αλλά μικρότερη της φυσικής της λαμπρότητος, ενώ οι Απόστολοι ήσαν σαν νεκροί. Ο Κύριος αμέσως τους λέγει «Ειρήνη ημίν», όπως άλλοτε όταν εισήλθε των θυρών και κλεισμένων στο ίδιο σπίτι που μαζεύτηκαν και τότε και τώρα, το σπίτι του Ιωάννη. Τότε συγκεντρώθηκαν για το φόβο των Ιουδαίων. Σήμερα του συγκέντρωσε αυτή που γέννησε τον Κύριο, η οποία και κατοικούσε σε αυτό με τον αγαπημένο και παρθένο μαθητή του, τον δεύτερο και θετό Υιό της. Ακούγοντας οι μαθητές αυτή τη γλυκιά, την ήρεμη και γνώριμη φωνή, πήραν θάρρος στο σώμα και στην ψυχή και όσο τους ήταν δυνατόν, ύψωσαν τα μάτια τους προς τον ήλιο, την ώρα που εκείνος χαμήλωνε λίγο τη λαμπρότητα της ανατολής του και τους περιέλαμπε με μικρότερο φωτισμό. Αλλά ας σταθούμε λίγο στα επιθανάτια της Παρθένου. Η ψυχή της βρίσκεται σε μια μεγάλη συγκίνηση και σχεδόν σκυρτά και προφθάνει ασυγκράτητη και τρέχει να απομακρυνθεί από το σώμα, ώστε το γρηγορότερο να βρεθεί με τον ιό της και να προσπέσει στα χέρια του και να αναχωρήσει μαζί του. Πώς ήταν δυνατόν να υπομείνει αυτή τη χαρά, όπως τη λύπη τον καιρό του πάθους, και πώς εμείς να μην επιθυμούμε να πούμε πως αυτή δεν πέθανε, αν και δεν το λέμε αυτό, για να μην πούμε πρωτάκουστα διδάγματα. Δάκρυσε και πάλι έγινε ανώτερη των δακρύων από τη μεγάλη ευτυχία και το παράδοξο θέαμα, όταν είδε με σώμα εκείνον, που λίγο παλιότερα τον είδε να σύρεται, να καθυβρίζεται και να χτυπιέται, ενώ περιβαλλόταν από τόσες μυριάδες αγγέλων, από τόση λαμπρότητα και τόση δόξα. Έβλεπε το πρόσωπο και τη μορφή εκείνου που άλλοτε τον κορόιδευαν και τον έφτυναν, που ήταν ντυμένο στην κόκκινη χλένα της ντροπής, να περιβάλλεται τώρα με τόση αξία και λαμπρότητα. Αυτόν που δεν είχε ούτε είδος ούτε ομορφιά, τώρα να αστράφτει από την ομορφιά της θεότητάς του. Έβλεπε τον άλλοτε νεκρό που καταδικάστηκε σαν αντίθεος, θεό και βασιλέα και κριτή των πάντων, αθάνατο και ανίκητο. Ω, πως ζούσε και πάλι μέσα στις αντιθέσεις, όπως τον καιρό της Σταυρώσεως. Το όραμα τη γέμιζε ευφροσύνη, χαιρόταν υπερβολικά η ψυχή της, αλλά συστελόταν επειδή αναχωρούσε προς εκείνη τη δόξα και λαμπρότητα. Τώρα πλέον δοξολογούσε περισσότερο από πριν εκείνον που τη δόξασε. Προσευχόταν για τους Αποστόλους και για όλους τους παρόντες. Οικέτευε για τους πιστούς όλης της γης ή μάλλον για όλο τον κόσμο και αυτόν ακόμη των εχθρών και των σταυρωτών. Ζητούσε να λάβει από το Δεσπότη κάποιο λόγο ή κάποιο σημείο ως εγγύηση της σωτηρίας τους, απλώνοντας οικετευτικά τα χέρια εκείνα με τα οποία τον αγκάλιαζε, κινώντας τη γλώσσα και τα χείλη με τα οποία τον ασπαζόταν, θυμίζοντας τον θυλασμό του και κλαίοντας από ευτυχία έκαμε το παν, λέγοντας αποχαιρετιστήριους λόγους και προσευχές. Τότε αρχίζουν την υμνοδία οι άγγελοι και όλοι μένουν ακίνητοι και εκστατικοί, όχι από φόβο, αλλά από χαρά. Οι Απόστολοι αντιφωνούν με τη δική τους ψαλμωδία και έτσι, περνώντας από το Πανάγιο στόμα η υπεραγία ψυχή της, σαν σε ύπνο, παραδίδεται στον Υιό της, ξεφεύγοντας τους πόνους του θανάτου, όπως τους διέφυγε και κατά τη γέννηση ή μάλλον με την ίδια και μεγαλύτερη χαρά και όπως τότε όταν ανέκφραστα γεννιόταν από αυτή ο Υιός και Θεός της και τώρα που αυτή πήγαινε προς το Θεό, ο οποίος βρισκόταν μπροστά της όχι μόνο νοερά αλλά και αισθητά. Αμέσως όλοι οι άγγελοι άρχισαν να ψάλουν και μετά του πνεύματος μεν έβγαινε κάποια άφθονη και ανεξήγητη ευωδία, ενώ το σώμα περιβαλλόταν από πλούσιο και απλησίαστο φως, ώστε και ο αέρας γέμισε από ήχους και άσματα, περισσότερο όμως από την ευχάριστη ευωδία. Το δε σώμα ακτινοβολούσε από παντού, ώστε να γίνεται κάπως αθέατο. Έτσι λοιπόν διαμοιράζονται την Παρθένο οι μαθητές και ο διδάσκαλος, τα επίγεια και τα ουράνια, όπως και μετά από λίγο ο ουρανός και ο παράδεισος. Ο Κύριος και τα γύρω από αυτόν λειτουργικά πνεύματα πήραν την ψυχή, ενώ οι μαθητές το σώμα.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της